Break FM 100,8. Το επίσημο ραδιόφωνο του ΕΚΟ Ακρόπολης Ράλι για την Κορινθία. Από την Παρασκευή 26 έως και την Κυριακή 28 Ιουνίου. Τρεις ημέρες, όλη μέρα. Σε απευθείας μετάδοση από το Service Park του Αγώνα στο Λουτράκι. Live, όλες οι εξελίξεις του ΕΚΟ Ακρόπολης Ράλι, λεπτό προς λεπτό, με απευθείας συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεντεύξεις. Συντονίζουν και παρουσιάζουν οι δημοσιογράφοι Νίκος Τσάδαρης και Γιάννης Σταυρόπουλος. Συνοδηγός στην κούρσα της ενημέρωσης, ο Γιώργος Ναστούλης, με τη δική του πολύχρονη πείρα στις μαραθώνιες μεταδόσεις του Ράλι των Θεών. Ζήστε από κοντά όλη τη δράση του θρυλικού αγώνα που θα εκτυλιχθεί στα βουνά της Πελοποννήσου και της στερεάς Ελλάδας. Break 100,8. ECHO. Ακρόπολης Radio 2026.

0: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
1: 3:30. Το λουτράκι κοιμάται, αλλά το καλοκαίρι στο κοκκούν συνεχίζεται.
2: Υπάρχουν βραδιές που απλά βγαίνεις και υπάρχουν βραδιές που γράφουν ιστορία. Beach Club. Το καλοκαίρι στο λουτράκι παίρνει φωτιά.
3: Φωτιά με φωτιά.
2: Ένα όνομα, χιλιάδες επιτυχίες.
3: Λίγο χρόνο για μένα.
2: Το Σάββατο 27 Ιουνίου ο Πάνος Κιάμος έρχεται στο Cocoon Beach Club στο Λουτράκι για μια μοναδική live εμφάνιση.
4: Πάμε να δώσουμε ενέργεια. Άσε με μια νύχτα.
2: Ετοιμάσου να τραγουδήσεις, να χορέψεις και να ζήσεις μια νύχτα που θα θυμάσαι όλο το καλοκαίρι.
3: Ένα μαγάζι απόψε, θα σηκώσω στον αέρα.
2: Cocoon Beach Club στο Λουτράκι, Ποσειδώνος 2. Ώρα προσέλευσης στις 10 το βράδυ. Για κρατήσεις το τηλέφωνο 27440-26330. Ο Πάνος Κιάμος στο Cocoon Beach Club. Γιατί το καλοκαίρι ξεκινά όπως του αξίζει.
1: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
5: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
1: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
5: Αποκλειστικά θέματα,
1: ρεπορτάζ,
5: συνεντεύξεις,
1: εκδηλώσεις,
5: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
1: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
5: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα, με σεβασμό στο κοινό μας.
1: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
5: corinthosnews.com.
1: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
5: Συνεχίζουμε.
1: Πρώτοι στην ενημέρωση.
5: Πιο δυνατά.
1: Πιο αξιόπιστα.
5: Πιο μπροστά.

0: Break FM, παρακαλώ.
1: Με ακούτε? Δεν ξέρω αν με ακούτε. Ο Σπασοκλαμπάνιας είμαι και ακούω Break FM 100,8.
2: Πάμε κάτι από τις άγριες νύχτες.

0: Break FM, παρακαλώ.
1: Με ακούτε? Δεν ξέρω αν με ακούτε. Ο Σπασοκλαμπάνιας είμαι και ακούω Break FM 100,8.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Κάποιοι ακόμα θυμούνται τη μουσική στο Cocoon Beach Club. Υπάρχουν βραδιές που απλά βγαίνεις και υπάρχουν βραδιές που γράφουν ιστορία.
0: Cocoon Beach Club.
1: Το καλοκαίρι στο Λουτράκι παίρνει φωτιά.
2: Φωτιά με φωτιά.
1: Ένα όνομα, χιλιάδες επιτυχίες. Το Σάββατο 27 Ιουνίου ο Πάνος Κιάμος έρχεται στο Cocoon Beach Club στο Λουτράκι για μια μοναδική live εμφάνιση. Ετοιμάσου να τραγουδήσεις, να χορέψεις και να ζήσεις μια νύχτα που θα θυμάσαι όλο το καλοκαίρι.
2: Ένα μαγάζι απόσπε, θα σηκώσω στον αέρα.
1: Cocoon Beach Club στο Λουτράκι, Ποσειδώνος 2. Ώρα προσέλευσης στις 10 το βράδυ. Για κρατήσεις το τηλέφωνο 27440-26-330. Ο Πάνος Κιάμος στο Cocoon Beach Club. Γιατί το καλοκαίρι ξεκινά όπως του αξίζει.
3: Break FM 100,8. Το επίσημο ραδιόφωνο του Echo Ακρόπολης Rally για την Κορινθία. Από την Παρασκευή 26 έως και την Κυριακή 28 Ιουνίου. Τρεις ημέρες, όλη μέρα. Σε απευθείας μετάδοση από το Service Park του Αγώνα στο Λουτράκι. Live, όλες οι εξελίξεις του Echo Ακρόπολης Rally, λεπτό προς λεπτό, με απευθείας συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεντεύξεις. Συντονίζουν και παρουσιάζουν οι δημοσιογράφοι Νίκος Τσάδαρης και Γιάννης Σταυρόπουλος. Συνοδηγός στην κούρσα της ενημέρωσης ο Γιώργος Ναστούλης με τη δική του πολύχρονη πείρα στις μαραθώνιες μεταδόσεις του Ράλι των Θεών. Ζήστε από κοντά όλη τη δράση του θρυλικού αγώνα που θα εκτυλιχθεί στα βουνά της Πελοποννήσου και της στερεάς Ελλάδας. Break 100,8. Echo Acropolis Radio 2026.

0: Γεια σας, είμαι ο Μάρκος Εφρελής. Είμαι και εγώ στο Break FM 100,8, τη δική μας συχνότητα.
1: Break FM 100,8.
2: Break FM 100,8.

0: Break FM, παρακαλώ.
1: Με ακούτε? Δεν ξέρω αν με ακούτε. Ο Σπασοκλαμπάνιας είμαι και ακούω Break FM 100,8.
2: Πάτα φρένο, break και σταματάς τις επιτυχίες.

0: Break FM, παρακαλώ.
1: Με ακούτε? Δεν ξέρω αν με ακούτε. Ο Σπασοκλαμπάνιας είμαι και ακούω Break FM 100,8.
2: Πάτα φρένο, break και σταματάς τις επιτυχίες.

0: Break FM, παρακαλώ.
1: Με ακούτε? Δεν ξέρω αν με ακούτε. Ο Σπασοκλαμπάνιας είμαι και ακούω Break FM 100,8.
2: Πάτα φρένο, break και σταματάς τις επιτυχίες.

0: 4:30. Εκεί που κάθε νύχτα γίνεται ιστορία. Cocoon Beach Club.
1: Υπάρχουν βραδιές που απλά βγαίνεις και υπάρχουν βραδιές που γράφουν ιστορία.
2: Cocoon Beach Club.
1: Το καλοκαίρι στο Λουτράκι παίρνει φωτιά.
3: Φωτιά με φωτιά.
1: Ένα όνομα, χιλιάδες επιτυχίες. Το Σάββατο 27 Ιουνίου ο Πάνος Χιάμος έρχεται στο Cocoon Beach Club στο Λουτράκι για μια μοναδική live εμφάνιση.
4: Πάμε να δώσουμε ενέργεια. Άσε με μια νύχτα.
1: Ετοιμάσου να τραγουδήσεις, να χορέψεις και να ζήσεις μια νύχτα που θα θυμάσαι όλο το καλοκαίρι.
5: Ένα μαγάζι απόσπε, θα σηκώσω στον αέρα.
1: Cocoon Beach Club στο Λουτράκι, Ποσειδώνος 2. Ώρα προσέλευσης στις 10 το βράδυ. Για κρατήσεις το τηλέφωνο 2744-026-330. Ο Πάνος Χιάμος στο Cocoon Beach Club. Γιατί το καλοκαίρι ξεκινά όπως του αξίζει.
0: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
6: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
0: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
6: Αποκλειστικά θέματα,
0: ρεπορτάζ,
6: συνεντεύξεις,
0: εκδηλώσεις,
6: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
0: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
6: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα, με σεβασμό στο κοινό μας
0: και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
6: corinthosnews.com.
0: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
6: Συνεχίζουμε.
0: Πρώτοι στην ενημέρωση.
6: Πιο δυνατά.
0: Πιο αξιόπιστα.
6: Πιο μπροστά.
7: Break FM 100,8.
8: www.breakfm.gr.

ανάσα στους δρόμους και τις νύχτες. Μια ζωή με παρανόμους και ξενύχτες.

ασπιρίνες και ποτά έχω στριμώξει τόσους μήνες σε αποθήκες και βιτρίνες. Μες του μυαλού μου τα σβηστά. Μα αναμνήσεις είναι αυτές και με θορύβους με τρομάζουν. Το όνομά σου μου φωνάζουν.

0: Η ώρα είναι 5. Λίγο πριν ξημερώσει το πιο όμορφο καλοκαίρι. Cocoon Beach Club. Θα βγαίνω, θα πίνω. Υπάρχουν βραδιές που απλά βγαίνεις και υπάρχουν βραδιές που γράφουν ιστορία. Cocoon Beach Club. Το καλοκαίρι στο Λουτράκι παίρνει φωτιά.
1: Φωτιά με φωτιά.
0: Ένα όνομα, χιλιάδες επιτυχίες. Το Σάββατο 27 Ιουνίου ο Πάνος Κιάμος έρχεται στο Cocoon Beach Club στο Λουτράκι για μια μοναδική live εμφάνιση. Ετοιμάσου να τραγουδήσεις, να χορέψεις και να ζήσεις μια νύχτα που θα θυμάσαι όλο το καλοκαίρι. Cocoon Beach Club στο Λουτράκι, Ποσειδώνος 2. Ώρα προσέλευσης στις 10 το βράδυ. Για κρατήσεις το τηλέφωνο 27440-26-330. Ο Πάνος Κιάμος στο Cocoon Beach Club. Γιατί το καλοκαίρι ξεκινά όπως του αξίζει.
2: Break FM 100,8. Το επίσημο ραδιόφωνο του ECO Ακρόπολης Rally για την Κορινθία. Από την Παρασκευή 26 έως και την Κυριακή 28 Ιουνίου. Τρεις ημέρες, όλη μέρα. Σε απευθείας μετάδοση από το Service Park του Αγώνα στο Λουτράκι. Live, όλες οι εξελίξεις του ECO Ακρόπολης Rally, λεπτό προς λεπτό, με απευθείας συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεντεύξεις. Συντονίζουν και παρουσιάζουν οι δημοσιογράφοι Νίκος Τσάδαρης και Γιάννης Σταυρόπουλος. Συνοδηγός στην κούρσα της ενημέρωσης, ο Γιώργος Ναστούλης, με τη δική του πολύχρονη πείρα στις μαραθώνιες μεταδόσεις του Ράλι των Θεών. Ζήστε από κοντά όλη τη δράση του θρηλυκού αγώνα που θα εκτυλιχθεί στα βουνά της Πελοποννήσου και της Στερεάς Ελλάδας. Break 100,8. Echo. Ακρόπολης Radio 2026.

0: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
1: 5:30. Το πρώτο φως της ημέρας βρίσκει το λουτράκι να ονειρεύεται. Cocoon Beach Club.
2: Υπάρχουν βραδιές που απλά βγαίνεις και υπάρχουν βραδιές που γράφουν ιστορία.
3: Beach Club.
2: Το καλοκαίρι στο λουτράκι παίρνει φωτιά.
4: Φωτιά με φωτιά.
2: Ένα όνομα, χιλιάδες επιτυχίες.
4: Λίγο χρόνο για μένα.
2: Το Σάββατο 27 Ιουνίου ο Πάνος Κιάμος έρχεται στο Cocoon Beach Club στο Λουτράκι για μια μοναδική live εμφάνιση. Ετοιμάσου να τραγουδήσεις, να χορέψεις και να ζήσεις μια νύχτα που θα θυμάσαι όλο το καλοκαίρι. Cocoon Beach Club στο Λουτράκι, Ποσειδώνος 2. Ώρα προσέλευσης στις 10 το βράδυ. Για κρατήσεις το τηλέφωνο 27440-26-330. Ο Πάνος Κιάμος στο Cocoon Beach Club, γιατί το καλοκαίρι ξεκινά όπως του αξίζει.
1: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
5: Corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
1: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
5: Αποκλειστικά θέματα,
1: ρεπορτάζ,
5: συνεντεύξεις,
1: εκδηλώσεις,
5: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
1: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
5: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα, με σεβασμό στο κοινό μας
1: και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
5: corinthosnews.com.
1: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
5: Συνεχίζουμε.
1: Πρώτοι στην ενημέρωση.
5: Πιο δυνατά.
1: Πιο αξιόπιστα.
5: Πιο μπροστά.
6: Break FM 100,8.
7: www.breakfm.gr.

0: το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο. Άλλη μια επιτυχία.
1: Άλλη μια στιγμή break.
0: Άλλη μια στιγμή break. Το νέο ραδιόφωνο στην Κορινθία.

0: Γεια σας, είμαι ο Μάρκος Εφρελής. Είμαι και εγώ στο Break FM 100,8, τη δική μας συχνότητα.
1: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου και ακούτε τον Break FM 100,8.
2: Έτσι είναι η φάση. Φαντασού ένα σκηνικό που έχεις ξεχάσει και το θύμα με μόνο εγώ.
3: Έτσι είναι η φάση.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Και μια νέα καλοκαιρινή ημέρα ξεκινά. Cocoon Beach Club. Υπάρχουν βραδιές που απλά βγαίνεις και υπάρχουν βραδιές που γράφουν ιστορία.
0: Cocoon Beach Club.
1: Το καλοκαίρι στο Λουτράκι παίρνει φωτιά.
2: Φωτιά με φωτιά.
1: Ένα όνομα, χιλιάδες επιτυχίες. Το Σάββατο 27 Ιουνίου ο Πάνος Κιάμος έρχεται στο Cocoon Beach Club στο Λουτράκι για μια μοναδική live εμφάνιση.
3: Πάμε να δώσουμε ενέργεια. Άσε με μια νύχτα.
1: Ετοιμάσου να τραγουδήσεις, να χορέψεις και να ζήσεις μια νύχτα που θα θυμάσαι όλο το καλοκαίρι.
4: Ένα μαγάζι απόσπε, θα σηκώσω στον αέρα.
1: Cocoon Beach Club στο Λουτράκι, Ποσειδώνος 2. Ώρα προσέλευσης στις 10 το βράδυ. Για κρατήσεις το τηλέφωνο 2744-026-330. Ο Πάνος Κιάμος στο Cocoon Beach Club. Γιατί το καλοκαίρι ξεκινά όπως του αξίζει.
5: Break FM 100,8. Το επίσημο ραδιόφωνο του Echo Ακρόπολης Rally για την Κορινθία. Από την Παρασκευή 26 έως και την Κυριακή 28 Ιουνίου. Τρεις ημέρες, όλη μέρα. Σε απευθείας μετάδοση από το Service Park του Αγώνα στο Λουτράκι. Live, όλες οι εξελίξεις του Echo Ακρόπολης Rally, λεπτό προς λεπτό, με απευθείας συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεντεύξεις. Συντονίζουν και παρουσιάζουν οι δημοσιογράφοι Νίκος Τσάδαρης και Γιάννης Σταυρόπουλος. Συνοδηγός στην κούρσα της ενημέρωσης, ο Γιώργος Ναστούλης, με τη δική του πολύχρονη πείρα στις μαραθώνιες μεταδόσεις του Ράλι των Θεών. Ζήστε από κοντά όλη τη δράση του θρηλυκού αγώνα που θα εκτυλιχθεί στα βουνά της Πελοποννήσου και της στερεάς Ελλάδας. Break 100,8. Echo Acropolis Radio 2026.

Ραδιοθεραπεία και σήμερα καλώς ήρθατε. Είμαι ο Μανώλης Ευστρατιάδης. Δύο ολόκληρες ώρες θα είμαστε μαζί με την καλύτερη ελληνική μουσική της πόλης και όχι μόνο.

26 του Ιούνιου σήμερα, Διεθνή ημέρα των βασανιστήριων, κατά των βασανιστήριων. Παγκόσμια ημέρα κατά των ναρκωτικών και της παράνομης διακίνησής τους, ενώ αν ήταν νόμιμη η διακίνησή τους θα το λέγαμε αλλιώς. Και Παγκόσμια ημέρα ψύξης. Καλά, με τις θερμοκρασίες που έχουμε, νομίζω ότι αυτό είναι φυσικό να το μνημονεύουμε. Σαν σήμερα το 2007, πρώτη φορά στην Ελλάδα η θερμοκρασία φτάνει τους 46,2 βαθμούς και είναι η υψηλότερη τιμή μετά το 1897. Αυτό έγινε το 2007. Σαν σήμερα επίσης να σας πω στα σημαντικά γεγονότα ότι φεύγει από τη ζωή του 1996 η Βερόνικα Γκέρλινγκ, η Ιρλανδή δημοσιογράφος που δολοφονήθηκε από ανθρώπους του υποκόσμου και η ζωή της έγινε ταινία.

Για οποιαδήποτε επικοινωνία με την εκπομπή, Facebook και Instagram μπορείτε να με βρείτε Μανώλης Ευστρατιάδης ή Ραδιοθεραπεία, σελίδα στο Facebook και βέβαια προφίλ στο Instagram που είναι ο τίτλος της εκπομπής. Επαναλαμβάνω, Ραδιοθεραπεία με ε γράφεται ή στο προφίλ μου Facebook και Instagram Μανώλης Ευστρατιάδης.

0: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
1: 6:30. Ώρα για θάλασσα, χαλάρωση και καλοκαιρινή απόδραση. Cocoon Beach Club.
2: Υπάρχουν βραδιές που απλά βγαίνεις και υπάρχουν βραδιές που γράφουν ιστορία. Το καλοκαίρι στο Λουτράκι παίρνει φωτιά.
3: Φωτιά με φωτιά.
2: Ένα όνομα, χιλιάδες επιτυχίες.
3: Λίγο χρόνο για μένα.
2: Το Σάββατο 27 Ιουνίου ο Πάνος Χιάμος έρχεται στο Cocoon Beach Club στο Λουτράκι για μια μοναδική live εμφάνιση.
4: Πάμε να δώσουμε ενέργεια. Άσε με μια νύχτα.
2: Ετοιμάσου να τραγουδήσεις, να χορέψεις και να ζήσεις μια νύχτα που θα θυμάσαι όλο το καλοκαίρι.
3: Ένα μαγάζι απόσπε, θα σηκώσω στον αέρα.
2: Cocoon Beach Club στο Λουτράκι, Ποσειδώνος 2. Ώρα προσέλευσης στις 10 το βράδυ. Για κρατήσεις το τηλέφωνο 2744-026-330. Ο Πάνος Χιάμος στο Cocoon Beach Club. Γιατί το καλοκαίρι ξεκινά όπως του αξίζει.
5: Η μαμά μου είναι τέλεια. Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
6: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
5: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
6: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
5: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
6: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
5: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
6: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
5: αλλά δικό μας είναι.
6: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Στο σπίτι. Στο γραφείο. Στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
7: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
1: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα. Από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
7: Αποκλειστικά θέματα.
1: Ρεπορτάζ.
7: Συνεντεύξεις.
1: Εκδηλώσεις.
7: Αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
1: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
7: Με έγκυρη ενημέρωση. Με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
1: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
7: corinthosnews.com.
1: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
7: Συνεχίζουμε.
1: Πρώτοι στην ενημέρωση.
7: Πιο δυνατά.
1: Πιο αξιόπιστα.
7: Πιο μπροστά.

μέσα σε όλα που αλλάζουν με την κλιματική αλλαγή, διαβάζουν ένα ρεπορτάζ και λέει «Αλλάζει η Μεσόγειος». Τι λένε οι ειδικοί για καρχαρίες, μέθουσες και κλιματική αλλαγή. Η Μεσόγειος βράζει και εμείς συζητάμε μόνο για ό,τι βλέπουμε στα social media. Καλά, εμείς, η αλήθεια είναι ότι μόνο τα social media. Κάτι γίνεται με κάτι κεφαλόψαρα, λέει, που δαγκώνουν και κόβουν στη μέση κουτάκια από αναψυκτικά και αυτά ήρθαν και στις ελληνικές θάλασσες που έχουν κάτι δόντια σαν τον Bugs Bunny. Δεν ξέρω, παιδιά, δεν ξέρω. Είναι λίγο τα πράγματα περίεργα. Θέλει λίγο προσοχή.

Κέτι Γαρμπία ακύρωσε όλες τις συναυλίες που είχε μέχρι τουλάχιστον το πρώτο δεκαπενθήμερο του Ιουλίου, από ό,τι διαβάζω, διότι διαγνώστηκε μετά από μια ψήξη σε βαριά φαριγκολαριγκίτιδα, το οποίο, όπως καταλαβαίνετε, πρέπει να κάνει αφωνία για τουλάχιστον 3 εβδομάδες, οπότε από τις 20-22 Ιουνίου που διαγνώστηκε και 3 εβδομάδες, ναι, θα πάει περίπου μέχρι τις 15 Ιουλίου. Έτσι λοιπόν ακυρώνονται οι συναυλίες στην Έδεσα, στη Θεσσαλονίκη και στο Βόλο, στα πλαίσια της καλοκαιρινής περιοδίας που έχει μαζί με τον Διονύση Χοινά.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

Με αυτά και με αυτά θα είσαμε στο τέλος της πρώτης ώρας για σήμερα. Μείνετε εδώ, Ραδιοθεραπεία. Είμαι ο Μανώλης Ευστρατιάδης. Έχουμε ακόμη 60 λεπτά εξαιρετικής και πολύ ενδιαφέρουσας εκπομπής.

0: Η ώρα είναι 7. Η παραλία ξυπνά στο Cocoon Beach Club. Υπάρχουν βραδιές που απλά βγαίνεις και υπάρχουν βραδιές που γράφουν ιστορία. Beach Club. Το καλοκαίρι στο Λουτράκι παίρνει φωτιά.
1: Φωτιά με φωτιά.
0: Ένα όνομα, χιλιάδες επιτυχίες.
1: Λίγο χρόνο για μένα.
0: Το Σάββατο 27 Ιουνίου ο Πάνος Χιάμος έρχεται στο Cocoon Beach Club στο Λουτράκι για μια μοναδική live εμφάνιση.
2: Πάμε να δώσουμε ενέργεια.
0: Ετοιμάσου να τραγουδήσεις, να χορέψεις και να ζήσεις μια νύχτα που θα θυμάσαι όλο το καλοκαίρι.
1: Ένα μαγάζι απόψε, θα σηκώσω στον αέρα.
0: Cocoon Beach Club στο Λουτράκι, Ποσειδώνος 2. Ώρα προσέλευσης στις 10 το βράδυ. Για κρατήσεις το τηλέφωνο 2744-026-330. Ο Πάνος Χιάμος στο Cocoon Beach Club. Γιατί το καλοκαίρι ξεκινά όπως του αξίζει.
3: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλόντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος, υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Το Eco Rally Ακρόπολης 2026 έρχεται 25 με 28 Ιουνίου και η Eco δίνει για ακόμη μια χρονιά δυναμικά το παρόν ως μεγάλος χορηγός και χορηγός ονόματος. Θεαματικές διελεύσεις, υψηλές ταχύτητες και αυθεντική αγωνιστική δράση συνθέτουν μία από τις πιο ξεχωριστές στιγμές του αγώνα. Σας περιμένουμε.
6: Break FM 100,8. Το επίσημο ραδιόφωνο του Eco Ακρόπολης Rally για την Κορινθία. Από την Παρασκευή 26 έως και την Κυριακή 28 Ιουνίου. Τρεις ημέρες, όλη μέρα. Σε απευθείας μετάδοση από το Service Park του Αγώνα στο Λουτράκι. Live, όλες οι εξελίξεις του Eco Ακρόπολης Rally, λεπτό προς λεπτό, με απευθείας συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεντεύξεις. Συντονίζουν και παρουσιάζουν οι δημοσιογράφοι Νίκος Τσάδαρης και Γιάννης Σταυρόπουλος. Συνοδηγός στην κούρσα της ενημέρωσης, ο Γιώργος Ναστούλης, με τη δική του πολύχρονη πείρα στις μαραθώνιες μεταδόσεις του Ράλι των Θεών. Ζήστε από κοντά όλη τη δράση του θρυλικού αγώνα που θα εκτυλιχθεί στα βουνά της Πελοποννήσου και της στερεάς Ελλάδας. Break 100,8. Echo Acropolis Radio 2026.

κοίταξε πίσω σου πριν φύγεις μια στιγμή. Ψάξε με στο βλέμμα σου να βρεις την αφορμή. Να σου μιλήσω το τέλος μιας αγάπης να προφέρω.

Καλώς ήρθατε ή καλώς μείνατε στο δεύτερο μέρος της ραδιοθεραπείας. Είμαι ο Μανώλης Ευστρατιάδης. 60 λεπτά λιγότερο έχουμε στην διάθεσή μας με πολύ καλή ελληνική μουσική αλλά και αρκετά εύστοχα σχόλια τα οποία θα σας κρατήσουν σε εγρήγορση και θα σας προβληματίσουν. Να κλαις αυτούς που δεν...

Αυτά είναι τα ωραία, πως η μουσική μπορεί να πάει τα πράγματα ένα βήμα παραπάνω. Άντρας με ισχυρό Αλσχάιμερ πήγε σε συναυλία και αρχίζει να τραγουδά όταν θυμάται τους στίχους. Η σκληρή διάγνωση στα 51 και το λάθος των γιατρών. Τι φοβερό πράγμα είναι αυτό, τι φοβερό πράγμα είναι η μουσική. Πόσα συναισθήματα μπορεί να εγείρει, πόσες εικόνες μπορεί να δημιουργήσει στο μυαλό μας. Ένα εκπληκτικό πράγμα, ακόμα και για τα τραγούδια που συγχαινόμαστε, γιατί όλοι έχουμε κάποια τραγούδια που αγαπάμε και κάποια που συγχαινόμαστε. Ακόμα και για εκείνα έχω να πω μια καλή κουβέντα.

Αυτά είναι τα ωραία, πως η μουσική μπορεί να πάει τα πράγματα ένα βήμα παραπάνω. Άντρας με ισχυρό Αλσχάιμερ πήγε σε συναυλία και αρχίζει να τραγουδά όταν θυμάται τους στίχους. Η σκληρή διάγνωση στα 51 και το λάθος των γιατρών. Τι φοβερό πράγμα είναι αυτό, τι φοβερό πράγμα είναι η μουσική. Πόσα συναισθήματα μπορεί να εγείρει, πόσες εικόνες μπορεί να δημιουργήσει στο μυαλό μας. Ένα εκπληκτικό πράγμα, ακόμα και για τα τραγούδια που συγχαινόμαστε, γιατί όλοι έχουμε κάποια τραγούδια που αγαπάμε και κάποια που συγχαινόμαστε. Ακόμα και για εκείνα έχω να πω μια καλή κουβέντα.

Αυτά είναι τα ωραία, πως η μουσική μπορεί να πάει τα πράγματα ένα βήμα παραπάνω. Άντρας με ισχυρό Αλσχάιμερ πήγε σε συναυλία και αρχίζει να τραγουδά όταν θυμάται τους στίχους. Η σκληρή διάγνωση στα 51 και το λάθος των γιατρών. Τι φοβερό πράγμα είναι αυτό, τι φοβερό πράγμα είναι η μουσική. Πόσα συναισθήματα μπορεί να εγείρει, πόσες εικόνες μπορεί να δημιουργήσει στο μυαλό μας. Ένα εκπληκτικό πράγμα, ακόμα και για τα τραγούδια που συγχαινόμαστε, γιατί όλοι έχουμε κάποια τραγούδια που αγαπάμε και κάποια που συγχαινόμαστε. Ακόμα και για εκείνα έχω να πω μια καλή κουβέντα.

Έρχεται η νέα μόδα η οποία φεύγει από τα smartwatch. Το ξέρετε, τα θυμάστε, τα ξέρετε. Όλοι έχετε, φαντάζομαι, από ένα, ή όσοι δεν έχετε, κάποιο στην οικογένεια έχει. Λοιπόν, τα smartwatch λοιπόν μένουν πίσω, γιατί τώρα έρχονται τα smart ring. Ο Χριστός και Πανέγερα, ρε παιδιά, δηλαδή να αφήσουμε τώρα τα αυτά, τα ρολόγια, και να βάλουμε δαχτυλίδια. Γιατί θα βλέπουμε την ώρα στο δαχτυλίδι? Φοβερά πράγματα γίνονται. Φοβερά πράγματα.

0: Break FM, παρακαλώ.
1: Με ακούτε? Δεν ξέρω αν με ακούτε. Ο Σπασοκλαμπάνιας είμαι και ακούω Break FM 100,8.

0: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
1: 7:30. Καφές, πρωινή άβρα και θέα θάλασσα. Cocoon Beach Club.
2: Υπάρχουν βραδιές που απλά βγαίνεις και υπάρχουν βραδιές που γράφουν ιστορία.
3: Beach Club.
2: Το καλοκαίρι στο Λουτράκι παίρνει φωτιά.
4: Φωτιά με φωτιά.
2: Ένα όνομα, χιλιάδες επιτυχίες.
4: Λίγο χρόνο για μένα.
2: Το Σάββατο 27 Ιουνίου ο Πάνος Κιάμος έρχεται στο Cocoon Beach Club στο Λουτράκι για μια μοναδική live εμφάνιση.
5: Πάμε να δώσουμε ενέργεια.
2: Ετοιμάσου να τραγουδήσεις, να χορέψεις και να ζήσεις μια νύχτα που θα θυμάσαι όλο το καλοκαίρι.
4: Ένα μαγάζι απόσπε, θα σηκώσω στον αέρα.
2: Cocoon Beach Club στο Λουτράκι, Ποσειδώνος 2. Ώρα προσέλευσης στις 10 το βράδυ. Για κρατήσεις το τηλέφωνο 27440-26-330. Ο Πάνος Κιάμος στο Cocoon Beach Club. Γιατί το καλοκαίρι ξεκινά όπως του αξίζει.
6: Η μαμά μου είναι τέλεια. Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
7: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
6: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
7: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
6: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
7: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
6: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
7: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι.
8: Αλλά δικό μας είναι.
7: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Το Eco Rally Ακρόπολης 2026 έρχεται 25 με 28 Ιουνίου και η Eco δίνει για ακόμη μια χρονιά δυναμικά το παρόν ως μεγάλος χορηγός και χορηγός ονόματος. Θεαματικές διελεύσεις, υψηλές ταχύτητες και αυθεντική αγωνιστική δράση συνθέτουν μία από τις πιο ξεχωριστές στιγμές του αγώνα. Σας περιμένουμε. Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
10: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
9: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
10: Αποκλειστικά θέματα,
9: ρεπορτάζ,
10: συνεντεύξεις,
9: εκδηλώσεις,
10: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
9: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
10: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
9: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
10: corinthosnews.com.
9: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
10: Συνεχίζουμε.
9: Πρώτοι στην ενημέρωση.
10: Πιο δυνατά.
9: Πιο αξιόπιστα.
10: Πιο μπροστά.

Αυτό είναι το ελληνικό νησί που πνίγεται στα σκουπίδια. Δεκάδες παράνομες χωματερές απειλούν τον τόπο. Μαντέψτε ποιος μπορεί να είναι αυτός ο τόπος. Έντονος ο προβληματισμός στους μόνιμους κατοίκους. Μια εικόνα που θύμιζε για τα προκαλεί έντονο προβληματισμό συναντά κανείς σε αρκετά σημεία της Σαλαμίνας, όπου οι παράνομες χωματερές εξακολουθούν να αποτελούν ένα από τα μεγαλύτερα περιβαλλοντολογικά προβλήματα του νησιού. Δήμαρχο δεν έχει αυτό το νησί. Κοινοτάρχες αυτά δεν έχει αυτό το νησί εκεί. Αστυνομία δεν έχει εκεί. Να πάνε να ληστήσουν εξωτερικοί. Ποιο εδώ, αλλά εδώ, ποιο κατασκευή, αλλά εδώ, αγοράκι μου, αλλά εδώ. Πλήρωσε ένα πρόστιμο για άλλου υπόλοιπου τώρα και να δούμε πότε ξανάρθει. Έτσι γίνονται αυτά. Αν θέλει, υπάρχει τρόπο. Υπάρχει. Και δεν χρειάζονται χαστούκια. Θέλει, υπάρχει τρόπο. Τα χαστούκια τα ξεπερνά. Το όταν κοινοποιήσει το πρόστιμο στο αφημί, δεν το ξεπερνά πολύ εύκολα.

πίσω λέγε αιώνα. Μπίση σημερίζει ακόμα, δεν το βάζω κατά κόμμα. Ρακατά καθεντική περσόνα. Σ' ό,τι κάνω δεν χωράει διχόνια. Απ' τη χλίδα με στη βρώμα τώρα.

0: ήθελα είναι να με κοντά σου.
1: Από μικρός ονειρεύτηκα να φτάσω ψηλά. Γρήγορα έμαθα να βρίσκω την ουσία στα πλά. Πόσες ερωτήσεις, ποιες οι απαντήσεις.

Για οποιαδήποτε επικοινωνία με την εκπομπή, Facebook και Instagram μπορείτε να με βρείτε Μανώλης Ευστρατιάδης ή Ραδιοθεραπεία, σελίδα στο Facebook και βέβαια προφίλ στο Instagram που είναι ο τίτλος της εκπομπής. Επαναλαμβάνω, Ραδιοθεραπεία με ε, γι, γράφεται ή στο προφίλ μου Facebook και Instagram Μανώλης Ευστρατιάδης.

Μα αυτά και με αυτά φτάσαμε στο τέλος για σήμερα. Για δύο ολόκληρες ώρες ήταν κοντά σας ο Μανώλης Ευστρατιάδης με εκπληκτική ελληνική μουσική, αλλά βέβαια και τα καλύτερα, τα πιο έξυπνα και εύστοχα σχόλια. Μείνετε εδώ. Η καλύτερη μουσική της πόλης συνεχίζει στον αγαπημένο σταθμό.

0: FM.
1: Η ώρα είναι 8.
2: Και το καλοκαίρι ξεκινά ξανά από εδώ. Cocoon Beach Club. Υπάρχουν βραδιές που απλά βγαίνεις και υπάρχουν βραδιές που γράφουν ιστορία.
1: Cocoon Beach Club.
2: Το καλοκαίρι στο Λουτράκι παίρνει φωτιά.
3: Φωτιά με φωτιά.
2: Ένα όνομα, χιλιάδες επιτυχίες. Το Σάββατο 27 Ιουνίου ο Πάνος Κιάμος έρχεται στο Cocoon Beach Club στο Λουτράκι για μια μοναδική live εμφάνιση. Ετοιμάσου να τραγουδήσεις, να χορέψεις και να ζήσεις μια νύχτα που θα θυμάσαι όλο το καλοκαίρι. Cocoon Beach Club στο Λουτράκι, Ποσειδώνος 2. Ώρα προσέλευσης στις 10 το βράδυ. Για κρατήσεις το τηλέφωνο 27440-26-330. Ο Πάνος Κιάμος στο Cocoon Beach Club. Γιατί το καλοκαίρι ξεκινά όπως του αξίζει.
4: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος... Υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Η φύση βρίσκει τον χώρο της. Στο χώρο σας.
6: Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κυπευτικά, που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
5: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
6: Μειοκτονίες, απολυμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
5: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
6: Τηλέφωνο 27411-0381.
7: Είστε έτοιμοι για το πιο διασκεδαστικό καλοκαίρι? Το Mare West σας προσκαλεί από τις 12 Ιουνίου έως και τις 31 Ιουλίου σε ένα πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων για όλη την οικογένεια. Παιχνίδι, δράση, θέαμα και αμέτρητες καλοκαιρινές εμπειρίες περιμένουν μικρούς και μεγάλους στο αγαπημένο εμπορικό πάρκο. Θεματικές δράσεις ψυχαγωγίας με πειρατές και γοργόνες, τροπικές περιπέτειες και διαστημικές αποστολές πρωταγωνιστούν στο φετινό καλοκαιρινό πρόγραμμα του Mare West. Και η διασκέδαση συνεχίζεται με κουκλοθεατρικές παραστάσεις, βραδιές θερινού σινεμά, ποδοσφαιρικές προκλήσεις και μαθήματα γιόγκα για γονείς και παιδιά. Γέλια, παιχνίδι, δημιουργία και αξέχαστες οικογενειακές στιγμές δίπλα στη θάλασσα. Μπείτε στο marewest.gr, δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα των εκδηλώσεων και ανακαλύψτε όλες τις εμπειρίες που σας περιμένουν στο Mare West. Mare West. Το καλοκαίρι παίζει εδώ.
8: Η φωτιά άναψε. Οι φίλοι ήρθαν. Το κρέας ήταν αυτό που έκανε τη διαφορά. Από το The Meat Factory φυσικά. Γιατί μόνο στο The Meat Factory βρίσκω κρέατα που εμπιστεύομαι. Προσεγμένες σκοπές, ποικιλία σε κρεατοσκευάσματα και συνεπή εξυπηρέτηση. Το The Meat Factory είναι ένας σύγχρονος προορισμός κρέατος που συνδυάζει κρεοπωλείο λιανικής, κρεοτεχνείο υψηλής εξειδίκευσης και μονάδα επεξεργασίας κρέατος, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις για τον τελικό καταναλωτή και κάθε επαγγελματία εστίασης. The Meat Factory στον Άσο Κορινθίας. Γιατί η παραγωγή της γεύσης ξεκινά εδώ.

0: 101,8. Το επίσημο ραδιόφωνο του ΕΚΟ Ακρόπολης Ράλι για την Κορινθία. Από την Παρασκευή 26 έως και την Κυριακή 28 Ιουνίου. Τρεις ημέρες, όλη μέρα. Σε απευθείας μετάδοση από το Service Park του Αγώνα στο Λουτράκι. Live, όλες οι εξελίξεις του ΕΚΟ Ακρόπολης Ράλι, λεπτό προς λεπτό, με απευθείας συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεντεύξεις. Συντονίζουν και παρουσιάζουν οι δημοσιογράφοι Νίκος Τσάδαρης και Γιάννης Σταυρόπουλος. Συνοδηγός στην κούρσα της ενημέρωσης, ο Γιώργος Ναστούλης, με τη δική του πολύχρονη πείρα στις μαραθώνιες μεταδόσεις του Ράλι των Θεών. Ζήστε από κοντά όλη τη δράση του θρυλικού αγώνα που θα εκτυλιχθεί στα βουνά της Πελοποννήσου και της Στερεάς Ελλάδας. Break 100,8. Echo Acropolis Radio 2026.
1: Το Eco Rally Acropolis 2026 έρχεται 25 με 28 Ιουνίου και η Eco δίνει για ακόμη μια χρονιά δυναμικά το παρόν ως μεγάλος χορηγός και χορηγός ονόματος. Θεαματικές διελεύσεις, υψηλές ταχύτητες και αυθεντική αγωνιστική δράση συνθέτουν μία από τις πιο ξεχωριστές στιγμές του αγώνα. Σας περιμένουμε!

0: Ναι, Break FM. Όχι τίποτε άλλο. Break FM. Να είστε καλά. Γεια σας.
1: Αν σας καλέσουν για ραδιοφωνική δημοσκόπηση, απαντήστε απλά Break FM.

0: FM.
1: 8:30. Ώρα να ζήσεις άλλη μια ημέρα στο απόλυτο Beach Experience. Cocoon Beach Club.
2: Υπάρχουν βραδιές που απλά βγαίνεις και υπάρχουν βραδιές που γράφουν ιστορία.
3: Beach Club.
2: Το καλοκαίρι στο Λουτράκι παίρνει φωτιά.
4: Φωτιά με φωτιά.
2: Ένα όνομα, χιλιάδες επιτυχίες. Το Σάββατο 27 Ιουνίου ο Πάνος Κιάμος έρχεται στο Cocoon Beach Club στο Λουτράκι για μια μοναδική live εμφάνιση. Ετοιμάσου να τραγουδήσεις, να χορέψεις και να ζήσεις μια νύχτα που θα θυμάσαι όλο το καλοκαίρι. Cocoon Beach Club στο Λουτράκι, Ποσειδώνος 2. Ώρα προσέλευσης στις 10 το βράδυ. Για κρατήσεις το τηλέφωνο 27440-26-330. Ο Πάνος Κιάμος στο Cocoon Beach Club. Γιατί το καλοκαίρι ξεκινά όπως του αξίζει.
5: Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
6: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
5: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
6: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
5: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
6: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
5: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
6: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι.
7: Αλλά δικό μας είναι.
6: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε υματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
9: Σε μια εποχή προκλήσεων, το μήνυμα του Αποστόλου Παύλου παραμένει ζωντανό. Από τις 13 έως τις 30 Ιουνίου, τα Παύλια 2026 ενώνουν την εκκλησιαστική παράδοση με τον πολιτισμό. Λατρευτικές συνάξεις, επιστημονικές ημερίδες, πολιτιστικές εκδηλώσεις συνθέτουν μια γιορτή για όλη την πόλη. Για το αναλυτικό πρόγραμμα, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Ιεράς Μητροπόλεως Κορίνθου. Σας περιμένουμε να βαδίσουμε μαζί στα βήματα του Αποστόλου.
10: Συνέχεια στο παιχνίδι μας! Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
11: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπωλείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνίκα, τσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
10: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπωλείο Κάβουρας.
11: Το κρεοπωλείο της γειτονιάς σας, Αποστόλου Παύλου 80, στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστό.
12: Το Eco Rally Ακρόπολης 2026 έρχεται 25 με 28 Ιουνίου και η Eco δίνει για ακόμη μια χρονιά δυναμικά το παρόν ως μεγάλος χορηγός και χορηγός ονόματος. Θεαματικές διελεύσεις, υψηλές ταχύτητες και αυθεντική αγωνιστική δράση συνθέτουν μία από τις πιο ξεχωριστές στιγμές του αγώνα. Σας περιμένουμε!
13: Την Δευτέρα, 29 Ιουνίου, ο Βασίλης Παπακοσταντίνου στο Νεοχώρι Τρυπόλεως για μια συναυλία διαδρομή με τις μεγάλες του επιτυχίες, τα ιστορικά του κομμάτια, τις μπαλάντες, τις ηλεκτρικές του στιγμές. ο αιώνιος έφηβος Βασίλης στο Νεοχώρι Τρυπόλεως τη Δευτέρα 29 Ιουνίου. Opening Act Ανδριάνα Αχιτζάνοβα. Προπόληση ticketservices.gr. Πληροφορίες 6945-9960-41.
0: Χορηγός επικοινωνίας Break FM.
1: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
3: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρώο ηλεκτρονικού τύπου.
1: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
3: Αποκλειστικά θέματα,
1: ρεπορτάζ,
3: συνεντεύξεις,
1: εκδηλώσεις,
3: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
1: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
3: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
1: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
3: corinthosnews.com.
1: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
3: Συνεχίζουμε.
1: Πρώτοι στην ενημέρωση.
3: Πιο δυνατά.
1: Πιο αξιόπιστα.
3: Πιο μπροστά.
4: Break FM 100,8.
7: www.breakfm.gr.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Είναι ώρα για καφέ, θάλασσα και απόλυτη χαλάρωση στο Cocoon Beach Club. Υπάρχουν βραδιές που απλά βγαίνεις και υπάρχουν βραδιές που γράφουν ιστορία.
0: Cocoon Beach Club.
1: Το καλοκαίρι στο Λουτράκι παίρνει φωτιά.
2: Φωτιά με φωτιά.
1: Ένα όνομα, χιλιάδες επιτυχίες. Το Σάββατο 27 Ιουνίου ο Πάνος Κιάμος έρχεται στο Cocoon Beach Club στο Λουτράκι για μια μοναδική live εμφάνιση.
3: Πάμε να δώσουμε ενέργεια. Άσε με μια νύχτα.
1: Ετοιμάσου να τραγουδήσεις, να χορέψεις και να ζήσεις μια νύχτα που θα θυμάσαι όλο το καλοκαίρι.
4: Ένα μαγάζι απόψε, θα σηκώσω στον αέρα.
1: Cocoon Beach Club στο Λουτράκι, Ποσειδώνος 2. Ώρα προσέλευσης στις 10 το βράδυ. Για κρατήσεις το τηλέφωνο 2744-026-330. Ο Πάνος Κιάμος στο Cocoon Beach Club. Γιατί το καλοκαίρι ξεκινά όπως του αξίζει.

0: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Είστε έτοιμοι για το πιο διασκεδαστικό καλοκαίρι? Το Mare West σας προσκαλεί από τις 12 Ιουνίου έως και τις 31 Ιουλίου σε ένα πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων για όλη την οικογένεια. Παιχνίδι, δράση, θέαμα και αμέτρητες καλοκαιρινές εμπειρίες περιμένουν μικρούς και μεγάλους στο αγαπημένο εμπορικό πάρκο. Θεματικές δράσεις ψυχαγωγίας με πειρατές και γοργόνες, τροπικές περιπέτειες και διαστημικές αποστολές πρωταγωνιστούν στο φετινό καλοκαιρινό πρόγραμμα του Mare West. Και η διασκέδαση συνεχίζεται με κουκλοθεατρικές παραστάσεις, βραδιές θερινού σινεμά, ποδοσφαιρικές προκλήσεις και μαθήματα γιόγκα για γονείς και παιδιά. Γέλια, παιχνίδι, δημιουργία και αξέχαστες οικογενειακές στιγμές δίπλα στη θάλασσα. Μπείτε στο marewest.gr, δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα των εκδηλώσεων και ανακαλύψτε όλες τις εμπειρίες που σας περιμένουν στο Mare West. Mare West. Το καλοκαίρι παίζει εδώ.
2: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος? Υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Η φύση βρίσκει τον χώρο της. Στο χώρο σας.
4: Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κηπευτικά που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
3: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
4: Μειοκτονίες, απολιμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
3: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
4: Τηλέφωνο 2741 11 0381.
5: Θέλεις μέγα ποικιλία, μέγα εξυπηρέτηση, μέγα τιμές σε όλες τις ηλεκτρονικές και ηλεκτρικές συσκευές?
6: Τότε έλα στο Mega Expert.
5: Το πολυκατάστημα με την εμπειρία 40 ετών και το εξειδικευμένο προσωπικό που έχει ό,τι ζητάς και ακόμη περισσότερα.
6: Πολυκατάστημα Mega Expert. Τα πάντα σε ηλεκτρολογικό και ηλεκτρονικό υλικό. Συστήματα συναγερμού, δορυφορικά, κάμερες, καλώδια. Μεγάλη ποικιλία σε είδη ψήξης, θέρμανση. Επώνυμα κλιματιστικά, τηλεοράσεις, πλυντήρια, κουζίνες, ψυγεία, μικροσυσκευές. Με μεταφορά και τοποθέτηση στο χώρο σας.
5: Μη χάσετε τη μεγάλη μας προσφορά.
6: Air Condition Smart, ενεργειακής κλάσης inverter με φίλτρο ιονιστή για οικονομία ρεύματος έως 40%. 9.000 BTU, 390 ευρώ. 12.429 ευρώ. 18.650 ευρώ. 24.790 ευρώ. Και μεγάλη ποικιλία σε ανεμιστήρες.
7: Mega Expert. Στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κορίνθου Πατρών, απέναντι από το Mare West. Τηλέφωνο 27410 76 302.
5: Mega Expert. Τα πάντα για το σπίτι.
8: Ψήνεσαι να παραγγείλουμε?
9: Ναι, σουβλάκι θέλω.
8: Το έχω. Saint Angus Burger Bar. Πίτες με γύρο, καλαμάκι, κοτόπουλο, χοιρινό, ό,τι τραβάει όρεξή σου. Και πάντα στην καλύτερη τιμή.
9: Ή μήπως ένα σνακ με πυρίτσα?
8: Το έχω πάλι. Saint Angus.
9: Ή μήπως μπέργκερ τελικά?
8: Το έχω. Τα πιο αυθεντικά smash burgers με ψωμί της επιλογής σου, με κοτόπουλο ή 100% μοσχαρίσιο κρέας.
9: Τελικά λέω σαλάτα.
8: Το έχω και σαλάτα στον Αμερικάνο.
9: Saint Angus Burger Bar. Αλλάζεις γνώμη? Το έχουμε. Πίτες, μπέργκερς, σαλάτες, μπύρες και περισσότερες επιλογές από οποιοδήποτε μπεργκεράδικο εκεί έξω.
8: Saint Angus Burger Bar. Εσύ μπερδεύεσαι, εμείς μένουμε σταθεροί. Δαμασκηνού 41, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410 76019.
10: Και τώρα στον Αμερικάνο 15% έκπτωση σε όλα τα είδη για μαθητές.
11: Break FM 100,8. Το επίσημο ραδιόφωνο του ΕΚΟ Ακρόπολης Ράλι για την Κορινθία.
10: από την Παρασκευή 26 έως και την Κυριακή 28 Ιουνίου. Τρεις ημέρες, όλη μέρα. Σε απευθείας μετάδοση από το Service Park του Αγώνα στο Λουτράκι. Live, όλες οι εξελίξεις του Eco Acropolis Rally, λεπτό προς λεπτό, με απευθείας συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεντεύξεις. Συντονίζουν και παρουσιάζουν οι δημοσιογράφοι Νίκος Τσάδαρης και Γιάννης Σταυρόπουλος. Συνοδηγός στην κούρσα της ενημέρωσης, ο Γιώργος Ναστούλης, με τη δική του πολύχρονη πείρα στις μαραθώνιες μεταδόσεις του Ράλι των Θεών. Ζήστε από κοντά όλη τη δράση του θρηλυκού αγώνα που θα εκτυλιχθεί στα βουνά της Πελοποννήσου και της στερεάς Ελλάδας. Break 100,8. Echo Acropolis Radio 2026.
12: Το Eco Rally Acropolis 2026 έρχεται 25 με 28 Ιουνίου και η Eco δίνει για ακόμη μια χρονιά δυναμικά το παρόν ως μεγάλος χορηγός και χορηγός ονόματος. Θεαματικές διελεύσεις, υψηλές ταχύτητες και αυθεντική αγωνιστική δράση συνθέτουν μία από τις πιο ξεχωριστές στιγμές του αγώνα. Σας περιμένουμε!

Εδώ λοιπόν φίλες και φίλοι, όπως σας είχα υποσχεθεί από το Surf Dark του Λουτρακίου, ο Break FM για τρεις μέρες κοντά σας από σήμερα εδώ. Γιατί ήμασταν από χθες στον αέρα για το Rally Ακρόπολης, για το Echo Rally Ακρόπολης. Λοιπόν,

Φίλες και φίλοι, καλημέρα σας. Εδώ από το Self Bar του Λουτρακίου, Break FM. Break FM Radio Echo Ακρόπολης Ράλι 2026. Σε λίγο κοντά μας ο Νίκος Σάδας και ο Γιάννης Σταυρόπουλος.

Βέβαια βλέπω και πολλά μηνύματα σήμερα, όχι μόνο για το Echo Acropolis Rally. Εδώ από το Echo Acropolis Rally Village. Λοιπόν, και πολλά βλέπω, χρόνια πολλά για τα γενέθλιά μου σήμερα. Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ, ευχαριστώ. Ναι, τι περίμενες, Αγγελάρη, τι περίμενες. Σε περιμένουμε να κεράσουμε κάθε αγγέλα από εδώ. Λοιπόν, καλημέρα στον καλό μας φίλο τον Παναγιώτο Σακελάρη, που είναι και σήμερα κοντά μας. Σήμερα ήρθαμε εμείς πιο κοντά του.

Δεν κάνει ένα τροστούρτα. Έχει ζάχαρη. Θέλει να ανεβάσει ζάχαρο και να έχει διαβήτη. Θέλεις. Δεν κάνει. Εγώ για σένα, για την υγεία σου το λέω.

Σε λίγο βέβαια θα έρθει και ο Γιάννης ο Σταυρόπουλος και ο Νίκος ο Τσάδαρης για να βγουν live και με τον Λαμία FM από τη Λαμία και με το Αρκαδία FM 938.

Εδώ για να θυμηθούμε τα παλιά. Βέβαια εχθές η Κορινθία πήρε μια πρώτη γεύση από Eco Acropolis Rally, με τα αυτοκίνητα να επιβιβάζονται στο Blue Star Ferris. Μια πολύ ωραία εικόνα, πολλοί κόσμος φύγαν από τη συναυλία για να πάνε να δουν τα αγωνιστικά οχήματα και τα πληρώματα.

Πάντως ωραίες στιγμές και πολλοί κόσμος έχει στην Κόρινθο. Κάτι που νομίζω ότι αξίζει αυτή η πόλη για τα τελευταία χρόνια. Το μόνο που ακούμε είναι παράπονα. Να λοιπόν εχθές ήταν μια πολύ καλή ευκαιρία να βγει ο κόσμος στους δρόμους, να κατέβει η παραλία και για τη συναυλία αλλά και για τα αγωνιστικά αυτοκίνητα και τα πυρώματα που παίρνουν στο μέρος στο φετινό Eco Acropolis Rally. Παρασκευή λοιπόν σήμερα και εμείς είμαστε εδώ live από το Service Park του Λουτρακίου. Νάκη Μαρία εδώ. Χρόνια πολλά φίλε μου Γιώργο. Να είσαι πάντα συντονισμένος στις πιο όμορφες στιγμές της ζωής, με υγεία, έμπνευση, δημιουργικότητα και αμέτρητες επιτυχίες. Οι καλύτερες εκπομπές της ζωής σου εύχομαι να είναι ακόμη μπροστά σου. Λες, τι ωραίο μηνυματάκι. Σε ευχαριστώ Μαρία μου, να είσαι καλά. Και εσύ έτσι, να μοιράζεις απλόχερα χρήμα. Και η ώρα η καλή, πες το λεγάμενο. Και δεν πειράζει κι ας μην κέρασε καρπούζι. Τώρα ο Πακαρπούζης μας θύμισε τον Μπάρι που τον έχουμε χάσει.

Λοιπόν, εδώ ο Break FM ήδη βρίσκεται στο Service Park του Λουτρακίου, του Echo Acropolis Rally. Περιμένουμε βέβαια να έρθουν και οι δύο βασικοί παρουσιαστές, ο Γιάννης Σταυρόπουλος, τον ακούσαμε για πολλή ώρα χθες μέσα από το Break FM και από το στούντιο του Break FM, για την ειδική μέσα από το ελληνικό, The Ellinicon,

Τώρα τι το ήθελε και είπε για την τούρτα ο Σακελάρης, μας άνοιξε την όρεξη. Δεν έχουμε πάρει και πρωινό εδώ. Να και ο φίλος μας ο Μιχάλης ο Κουβανός, με τα χρόνια του πολλά και τις ευχές του. Να σε καλά ρε Μιχάλη, ευχαριστώ, ευχαριστώ. Χρόνια πολλά λέει Μιχάλης. Κουβανέζικες, κουβανέζικες ευχές. Ωραίος ο παίχτης.

Καλημέρα, καλημέρα σε εσάς που ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας εδώ στον Break FM 100,8. Ο Break FM 100,8, ο Λαμία FM, Λαμία FM 1, έτσι. Και ο Αρκαδία FM. Αυτά τα δύο ονόματα βέβαια φανερώνουν και την τοποθεσία τους. Και όλα μία FM από τη Λαμία και όλα και Αρκαδία από την Αρκαδία. Εμείς έχουμε διαφορετικό από την περιοχή μας. Να, και ο κύριος Κώστας Βακουφτής μας στέλνει τα χρόνια του πολλά και τις ευχές του πρωί-πρωί. Καλημέρα, πολύχρονος φίλε. Να έχεις υγεία εσύ και η οικογένειά σου και πάντα έτσι χαμόγελο, λέει ο κύριος Κώστας. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Κώστα, ευχαριστούμε. Τα καλύτερα, τα καλύτερα. Τώρα εδώ δίπλα είμαστε, μπορούμε να πεταχτούμε και λίγο. Να και ο coach, χρόνια πολλά να τα κατοστήσει ό,τι επιθυμήσει. Καλημέρα φίλε μου, λέει ο Νίκος ο Κολυμάδης. Καλημέρα ρε coach. Εκεί στο Μέταλλο Κολυμάδης. Τις ευχές μας, τα καλύτερα έχουμε φέτος. Άντε, να μας τρελάνεις, να μας τρελάνεις. Λοιπόν, να πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα, λέει εδώ. Έτσι με ενημερώνουν εδώ τα παιδιά. Πολλά μηνύματα, ευχαριστώ. Κάποια βέβαια, συγγνώμη, αλλά δεν τα έχω αποθηκευμένα εδώ. Τους αριθμούς. Ναι, το έχω αυτό, δεν αποθηκεύω αριθμούς. Και μετά ψάχνω να δω ποιος με έχει πάρει.

0: FM. 9:30. Ο πρωινός καφές έχει θέα θάλασσα. Cocoon Beach Club.
1: Υπάρχουν βραδιές που απλά βγαίνεις και υπάρχουν βραδιές που γράφουν ιστορία.
2: Cocoon Beach Club.
1: Το καλοκαίρι στο Λουτράκι παίρνει φωτιά.
3: Φωτιά με φωτιά.
1: Ένα όνομα, χιλιάδες επιτυχίες. Το Σάββατο 27 Ιουνίου ο Πάνος Κιάμος έρχεται στο Cocoon Beach Club στο Λουτράκι για μια μοναδική live εμφάνιση. Ετοιμάσου να τραγουδήσεις, να χορέψεις και να ζήσεις μια νύχτα που θα θυμάσαι όλο το καλοκαίρι. Cocoon Beach Club στο Λουτράκι, Ποσειδώνος 2. Ώρα προσέλευσης στις 10 το βράδυ. Για κρατήσεις το τηλέφωνο 2744-026-330. Ο Πάνος Κιάμος στο Cocoon Beach Club. Γιατί το καλοκαίρι ξεκινά όπως του αξίζει.
4: Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
5: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
4: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
5: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
6: αλλά δικό μας είναι.
5: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Ό,τι είναι αυθεντικό γίνεται από καρδιάς. Και στο Σουσαμέλος το απολαμβάνετε όπως σας αξίζει.
8: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Συνεχίζοντας την παράδοση από το 1970, τα νύψια της οικογένειας φέρνουν νέες ιδέες και γεύσεις και σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε.
7: Απολαύστε φρεσκοκομμένο μυρωδάτο καφέ, ποιότητα και γεύση σε κάθε γουλιά.
8: Πλούσιο πρωινό με χειροποίητα αρτοσκευάσματα και αφράτο ζεστό ψωμί κάθε μέρα.
7: Λαχταριστά γλυκά, μικρά έργα τέχνης που θα σας συναρπάσουν. Δροσιστείτε με χειροποίητο παγωτό και γλυκάνετε τη διάθεσή σας με λαχταριστούς πειρασμούς που θα σας φτιάξουν τη μέρα.
8: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Στα Ίσθυμια, στη Λεωφόρο Επιδαύρου. Τηλέφωνο 27410-37900.
7: Η αυθεντικότητα που σας αξίζει.
9: Συνέχεια στο παιχνίδι μας! Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
10: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνίκα, τσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
9: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπολείο Κάβουρας.
10: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστό.
11: Το Eco Rally Ακρόπολης 2026 έρχεται 25 με 28 Ιουνίου και η Eco δίνει για ακόμη μια χρονιά δυναμικά το παρόν ως μεγάλος χορηγός και χορηγός ονόματος. Θεαματικές διελεύσεις, υψηλές ταχύτητες και αυθεντική αγωνιστική δράση συνθέτουν μία από τις πιο ξεχωριστές στιγμές του αγώνα. Σας περιμένουμε.
12: Την Δευτέρα, 29 Ιουνίου, ο Βασίλης Παπακοσταντίνου στο Νεοχώρι Τρυπόλεως για μια συναυλία διαδρομή με τις μεγάλες του επιτυχίες, τα ιστορικά του κομμάτια, τις μπαλάντες, τις ηλεκτρικές του στιγμές. Ο αιώνιος έφηβος Βασίλης στο Νεοχώρι Τρυπόλεως τη Δευτέρα 29 Ιουνίου. Opening Act Ανδριάνα Αχιτζάνοβα. Προπόληση ticketservices.gr. Πληροφορίες 6945-9960-41.
13: Χορηγός επικοινωνίας Break FM.
11: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
14: Corinthosnews.com.
2: Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
3: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
6: Αποκλειστικά θέματα,
3: ρεπορτάζ,
6: συνεντεύξεις,
3: εκδηλώσεις,
6: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
3: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Κόρυθος News.
6: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα, με σεβασμό στο κοινό μας.
3: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
6: corinthosnews.com.
3: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
6: Συνεχίζουμε.
3: Πρώτοι στην ενημέρωση.
6: Πιο δυνατά.
3: Πιο αξιόπιστα.
6: Πιο μπροστά.

0: FM.
1: Η ώρα είναι 10. Ώρα να ξεκινήσει το καλοκαίρι σου στο πιο πολυτελές Beach Club του Λουτρακίου. Cocoon Beach Club. Υπάρχουν βραδιές που απλά βγαίνεις και υπάρχουν βραδιές που γράφουν ιστορία. Beach Club. Το καλοκαίρι στο Λουτράκι παίρνει φωτιά.
2: Φωτιά με φωτιά.
1: Ένα όνομα, χιλιάδες επιτυχίες.
2: Λίγο χρόνο για μένα.
1: Το Σάββατο 27 Ιουνίου ο Πάνος Κιάμος έρχεται στο Cocoon Beach Club στο Λουτράκι για μια μοναδική live εμφάνιση.
3: Πάμε να δώσουμε ενέργεια.
1: Ετοιμάσου να τραγουδήσεις, να χορέψεις και να ζήσεις μια νύχτα που θα θυμάσαι όλο το καλοκαίρι.
2: Ένα μαγαζί από σπέ, θα σηκώσω στον αέρα.
1: Cocoon Beach Club στο Λουτράκι, Ποσειδώνος 2. Ώρα προσέλευσης στις 10 το βράδυ. Για κρατήσεις το τηλέφωνο 2744-026-330. Ο Πάνος Κιάμος στο Cocoon Beach Club. Γιατί το καλοκαίρι ξεκινά όπως του αξίζει.
4: Εκείνη η μυρωδιά από γεμιστά που ξεχύνεται από την κουζίνα. Η γεύση του σπιτικού παστίτσιου που ετοίμαζε η μαμά από το πρωί. Η αίσθηση θαλπορής που χαρίζει ένα παραδοσιακό φαγητό. Στη Μαμίκα το σπιτικό φαγητό δεν είναι απλό συνήθεια. Είναι εμπειρία, μνήμη και αγάπη. Μαγειρεύουμε με αγνά υλικά, παραδοσιακές συνταγές με μια ιδέα σύγχρονης νοστιμιάς. Το πιο γευστικό φαγητό φτάνει στο σπίτι, τη δουλειά ή όπου προτιμάς με ένα τηλεφώνημα στο 2741-180.000 ή ηλεκτρονικά μέσω World K Food. Γίνε μέλος στο Μαμίκα Club και κέρδισε προνόμια και εκπτώσεις με τις αγορές σου. Θα μας βρεις στην Κόρινθο, Εθνικής Αντιστάσεως 48. Γιατί το καλό φαγητό γίνεται με αγάπη.
5: Είστε έτοιμοι για το πιο διασκεδαστικό καλοκαίρι? Το Mare West σας προσκαλεί από τις 12 Ιουνίου έως και τις 31 Ιουλίου σε ένα πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων για όλη την οικογένεια. Παιχνίδι, δράση, θέαμα και αμέτρητες καλοκαιρινές εμπειρίες περιμένουν μικρούς και μεγάλους στο αγαπημένο εμπορικό πάρκο. Θεματικές δράσεις ψυχαγωγίας με πειρατές και γοργόνες, τροπικές περιπέτειες και διαστημικές αποστολές πρωταγωνιστούν στο φετινό καλοκαιρινό πρόγραμμα του Mare West. Και η διασκέδαση συνεχίζεται με κουκλοθεατρικές παραστάσεις, βραδιές θερινού σινεμά, ποδοσφαιρικές προκλήσεις και μαθήματα γιόγκα για γονείς και παιδιά. Γέλια, παιχνίδι, δημιουργία και αξέχαστες οικογενειακές στιγμές δίπλα στη θάλασσα. Μπείτε στο marewest.gr, δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα των εκδηλώσεων και ανακαλύψτε όλες τις εμπειρίες που σας περιμένουν στο Mare West. Mare West. Το καλοκαίρι παίζει εδώ.
6: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος? Υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Η φύση βρίσκει τον χώρο της. Στο χώρο σας.
8: A Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κήπευτικά που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
7: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη. Κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
8: Μειοκτονίες, απολυμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
7: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
8: Τηλέφωνο 2741-11-0381.
9: Break FM 100,8. Το επίσημο ραδιόφωνο του Echo Ακρόπολης Rally για την Κορινθία. Από την Παρασκευή 26 έως και την Κυριακή 28 Ιουνίου. Τρεις ημέρες, όλη μέρα. Σε απευθείας μετάδοση από το Service Park του Αγώνα στο Λουτράκι. Live, όλες οι εξελίξεις του Echo Acropolis Rally, λεπτό προς λεπτό, με απευθείας συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεντεύξεις. συντονίζουν και παρουσιάζουν οι δημοσιογράφοι Νίκος Τσάδαρης και Γιάννης Σταυρόπουλος. Συνοδηγός στην κούρσα της ενημέρωσης, ο Γιώργος Ναστούλης, με τη δική του πολύχρονη πείρα στις μαραθώνιες μεταδόσεις του Ράλι των Θεών. Ζήστε από κοντά όλη τη δράση του θρυλικού αγώνα που θα εκτυλιχθεί στα βουνά της Πελοποννήσου και της στερεάς Ελλάδας. Break 100,8. Echo Acropolis Radio 2026.
0: Το Eco Rally Acropolis 2026 έρχεται 25 με 28 Ιουνίου και η Eco δίνει για ακόμη μια χρονιά δυναμικά το παρόν ως μεγάλος χορηγός και χορηγός ονόματος. Θεαματικές διελεύσεις, υψηλές ταχύτητες και αυθεντική αγωνιστική δράση συνθέτουν μία από τις πιο ξεχωριστές στιγμές του αγώνα. Σας περιμένουμε.

Τραζίστρα 100,8.

0: 10 και μισή. Η μέρα ανοίγει στο Λουτράκι με βουτιές, καφέ και μουσική δίπλα στο κύμα. Cocoon Beach Club.
1: Υπάρχουν βραδιές που απλά βγαίνεις και υπάρχουν βραδιές που γράφουν ιστορία.
2: Cocoon Beach Club.
1: Το καλοκαίρι στο Λουτράκι παίρνει φωτιά.
3: Φωτιά με φωτιά.
1: Ένα όνομα, χιλιάδες επιτυχίες. Το Σάββατο 27 Ιουνίου ο Πάνος Κιάμος έρχεται στο Cocoon Beach Club στο Λουτράκι για μια μοναδική live εμφάνιση.
4: Πάμε να δώσουμε ενέργεια.
1: Ετοιμάσου να τραγουδήσεις, να χορέψεις και να ζήσεις μια νύχτα που θα θυμάσαι όλο το καλοκαίρι.
5: Ένα μαγάζι απόστε, θα σηκώσω στον αέρα.
1: Cocoon Beach Club στο Λουτράκι, Ποσειδώνος 2. Ώρα προσέλευσης στις 10 το βράδυ. Για κρατήσεις το τηλέφωνο 2744-026-330. Ο Πάνος Κιάμος στο Cocoon Beach Club. Γιατί το καλοκαίρι ξεκινά όπως του αξίζει.
0: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
6: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
7: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
6: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
7: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
6: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
7: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
6: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
7: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι.
6: Αλλά δικό μας είναι.
7: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Σε μια εποχή προκλήσεων, το μήνυμα του Αποστόλου Παύλου παραμένει ζωντανό. Από τις 13 έως τις 30 Ιουνίου, τα Παύλια 2026 ενώνουν την εκκλησιαστική παράδοση με τον πολιτισμό. Λατρευτικές συνάξεις, επιστημονικές ημερίδες, πολιτιστικές εκδηλώσεις συνθέτουν μια γιορτή για όλη την πόλη. Για το αναλυτικό πρόγραμμα, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Ιεράς Μητροπόλεως Κορίνθου. Σας περιμένουμε να βαδίσουμε μαζί στα βήματα του Αποστόλου.
9: Συνέχεια στο παιχνίδι μας! Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Είναι ο Κάβουρας.
10: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
9: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπολείο Κάβουρας.
10: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας, Αποστόλου Παύλου 80, στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστά.
11: Το Eco Rally Acropolis 2026 έρχεται 25 με 28 Ιουνίου και η Eco δίνει για ακόμη μια χρονιά δυναμικά το παρόν ως μεγάλος χορηγός και χορηγός ονόματος. Θεαματικές διελεύσεις, υψηλές ταχύτητες και αυθεντική αγωνιστική δράση συνθέτουν μία από τις πιο ξεχωριστές στιγμές του αγώνα. Σας περιμένουμε!

0: Τώρα είμαστε στον αέρα. Καλημέρα, καλημέρα και πάλι.
1: Καλημέρα, Έκορα, Ακρόπολης, λοιπόν, 2026. Έχουμε κάποια μικρά τεχνικά προβλήματα, κάθε αρχή και δύσκολη, αλλά είμαστε στον δρόμο να τα ξεπεράσουμε και αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε πλήρη εξέλιξη του EcoRail Ακρόπολης 2026, καθώς έχουν ολοκληρωθεί οι δύο πρώτες ειδικές διαδρομές του πρώτου σκέλους της 5ης 25 Ιουνίου. Δίπλα μου είναι ο Νίκος Τσάδαρης, ο οποίος έχει τα κομπιούτερ και να μας πει ακριβώς που βρίσκεται η γενική κατάταξη μετά από τις δύο πρώτες ειδικές σημερινής ημέρας, συν της χθεσινής της υπερειδικής. Νίκο.
2: Δεν έχουμε ολοκληρώσει ακόμα την ειδική Παρνασσός, την τρίτη ειδική διαδρομή του Rally Ακρόπολης 2026, αλλά κάτι μου λέει ότι το Rally Ακρόπολης γουστάρει τα Hyundai, ρε παιδί μου. Δεν ξέρω τι ακριβώς συμβαίνει. Μέχρι στιγμής, ενώ περιμένουμε τον Ισπανό Ντάνι Σόρτζο να ολοκληρώσει την ειδική Παρνασσός, η γενική κατάταξη έχει ως εξής. Πρώτος, Αντριέν Φουρμό, Hyundai i20.
1: Θέλω να λες και συνοδηγούς. Κορία.
2: Εσύ που είσαι συνοδηγός. Δεύτερος, ο Βέλγος Thierry Neuville, με ίδιο αυτοκίνητο και διαφορά μόλις ένα δευτερόλεπτο και δύο δέκατα δευτερολέπτου.
1: Και συνοδηγό τον επίσης Βέλγο, τον Βιντάγκερ.
2: Τρίτος, Σεμπαστιάνος Γε, ο 9 φορές Γάλλος πρωταθλητής που οδηγεί στο Γιώτα Γιάρις Τζιάρ.
1: Με συνοδικό το Λαντέ.
2: Αλλά πολύ πίσω, τουλάχιστον με βάση τις διαφορές στους αγώνες από τον Νεβίλ. Είναι 13 δευτερόλεπτα σχεδόν πίσω από τον Νεβίλ και 14 από τον Φουρμό. Τέταρτος είναι ο Σάμι Παγιαρή με συνοδικό το Σαλμίνεν.
1: Το Σαλμίνεν, Φιλανδία αυτή.
2: Επίσης με Γιάρις. 21 δευτερόλεπτα πίσω από τον πρώτο. Πέμπτος είναι ο Ιρλανδός Armstrong.
1: Μπράβο.
2: Να λοιπόν ο νεαρός Ιρλανδός, ο οποίος αποδεικνύεται ο καλύτερος οδηγός που έχει προσλάβει ο Wilson μέχρι τώρα.
1: Ακριβώς, με τον Μπίρν μέσα συνοδηγό, που υποστηρίζεται από την Ιρλανδική Ομοσπονδία Αυτοκινήτου.
2: Και οδηγούν Ford Puma, το για μένα ωραιότερο αυτοκίνητο Rally 1.
1: Που να πούμε ότι ο Armstrong αντιμετώπισε πρόβλημα με το μοτέρ χθες στην υπερειδική και η ομάδα της M-Sport άλλαξε κινητήρα στο Ford Puma Rally 1.
2: Και ακολουθούν στη γενική κατάταξη, έκτος και έβδομος, οι άνθρωποι οι οποίοι προηγούνται στη βαθμολογία των οδηγών μετά τους 7 αγώνες που προηγήθηκαν του Ράλι Ακρόπολης. Είναι ο Τακαμότο Κατσούτα,
1: με τον Τζόνσον,
2: οδηγεί ενός Γιάρις Ζιάρ, και ο Έλφιν Εβανς,
1: με τον Σκότ Μάρτιν,
2: επίσης οδηγεί το Γιώτα Γιάρις. Οι άνθρωποι λοιπόν που διεκδικούν το φετινό πρωτάθλημα, τουλάχιστον με βάση τη μέχρι στιγμή βαθμολογία, είναι μόλις στην 6η και στην 7η θέση. Να θυμίσουμε ότι ο Εβανς είναι πρώτος στη βαθμολογία και δεύτερος είναι ο Κατσούτα.
1: Με 20 βαθμούς διαφορά.
2: Ένας ακόμα διεκδικητής του πρωταθλήματος οδηγών, ο νεαρός Όλιβερ Σόλμπεργκ με συνοδηγό
1: τον Έντμονσον, και... ο οποίος ο Σόλμπεργκ ήταν νικητής στο πρώτο αγώνα της φετινής χρονιάς στο Ράλι Μοντε Κάρλο.
2: Και επίσης ένα το Γιώτα Γιάρις. Έχοντας ένα κλατάρισμα στην πρώτη δική της ημέρα στους Βοξίτες, έχουν πέσει πίσω στην 8η θέση, ένα λεπτό και 50 δευτερόλεπτα πίσω από τον πρώτο.
1: Πολύ να πούμε, Γιώργο, ότι η σημερινή μέρα είναι η πιο μεγάλη σε ό,τι αφορά το μήκος των ειδικών διαδρομών. 6 είναι σήμερα οι ειδικές διαδρομές του πρώτου σκέλους του EcoRail Ακρόπολης 2026. Τα συνολικά χιλιόμετρα είναι περίπου 128. Και αυτή τη στιγμή τα αυτοκίνητα βρίσκονται στερά Ελλάδα και σε λίγο θα πάρουν το δρόμο της επιστροφής προς το Λουτράκι, όπου αναμένονται γύρω σε 7.30 ώρα το βράδυ για την ανασυγκρότηση, για το service park και την ολονύχτια ανασυγκρότηση. Αυτή τη στιγμή, μετά την ειδική διαδρομή Παρνασσό, τα αυτοκίνητα βρίσκονται στην Αράχοβα για ανεφοδιασμό. Νίκο.
2: Γιάννη, προς επίρρωση αυτό που είπες για τα θαύματα και τη Ford, θα πω το εξής, ότι στην ειδική Παρνασσός τον τρίτο χρόνο τον έχει κάνει ο Armstrong με το Ford Puma.
1: Καλό αυτό,
2: Και αυτό είναι καλό, γιατί καλό είναι οι ομάδες να παίρνουν κουράγιο. Κακά τα ψέματα. Αν είναι μονοπολί μια ομάδα, οι άλλοι θα φύγουν κάποια στιγμή.
1: Και να ανακατεύεται και η τράπουλα.
2: Αυτό ακριβώς.
1: Είπα λοιπόν εγώ ότι στους αγώνες πρωταγωνιστούν οι ανατροπές και οι εκπλήξεις.
2: Ειδικά στο Ράλι Ακρόπολης.
1: Ειδικά. Και γιατί όχι να δούμε ένα Ford αυτή τη στιγμή να κερδίζει το EcoRail Ακρόπολης και να κάνει τη μεγαλύτερη ανατροπή που υπάρχει. Διότι όλοι θεωρούν ότι το πρώτο φαβορί είναι το Toyota και το δεύτερο είναι η Hyundai. Αν και στους 5 αγώνες που από τότε που το EcoRail Ακρόπολης επέστρεψε στα μεγάλα σαλόνια του WRC, από το 2021 δηλαδή, στους 5 αγώνες τους 3 έχει κερδίσει η Hyundai.
2: Εντάξει, Γιάννη μου, θα πρέπει να κινηθεί ο Θεός για να γίνει αυτό το πράγμα.
1: Ποτέ δεν ξέρεις.
2: Αλλά κοίταξε να δεις, ήδη το Ακρόπολης δείχνει τα δόντια του. Ντάνι Σόρτο, μάλλον είχε ελάστιχο, δεν το παρακολούθησε ακριβώς στην ειδική Παρνασσός, με αποτέλεσμα να πέσει 5 θέσεις στη γενική κατάταξη και να κάνει χρόνο σχεδόν 2 λεπτά πίσω από τον πρώτο στην ειδική Παρνασσός. Έτσι τώρα πλέον έχουμε μια διαφορετική κατάσταση στη γενική, με πρώτο τον Φουρμό, δεύτερο τον Εβίλ, τρίτο τον Οσγέ, τέταρτο τον Μπαγιάρη, πέμπτο τον Άμστρονγκ και έκτο τον Κατσούτα. Τελευταίος, ένατος, αλλά πολύ πίσω, ξαναλέω, 2 λεπτά πίσω από τον πρώτο είναι ο Ντάνι Σόγκου.
1: Μην ξεχνάς ότι όλη η οδική των εργασιακών ομάδων, δηλαδή τα πληρώματα με τα αυτοκίνητα της κατηγορίας Rally 1, τοποθετήθηκαν χτες και είπανε ότι το φετινό Eco Rally Ακρόπολης μπορούν να το χαρακτηρίσουν ως λάστιχο φάγο. Που σημαίνει λοιπόν ότι τα κλαταρίσματα θα έχουν το πρώτο ρόλο στην εξέλιξη του Eco Rally Acropolis 2026 σε ό,τι αφορά την κοινή κατάταξη. Γιώργο, μας ακούς?
0: Σας ακούω, Καμπάνε. Όλα καλά.
1: Να πάρουμε ένα μουσικό διάλειμμα.
0: Πριν πάρουμε ένα μουσικό διάλειμμα, θα ήθελα να ρωτήσω, γιατί τα ξέρετε πολύ καλά αυτά, τι άλλες ειδικές έχουμε σήμερα?
1: Σήμερα έχουμε λοιπόν, μετά από τις δύο πρώτες ειδικές διαδρομές της ημέρας, Βοξίδες και Παρνασσό, έχουμε τη μεγαλύτερη.
0: Αυτές είναι και οι δύο παλιές, έτσι, γνωστές δηλαδή, γνώριμες.
1: Εντάξει, με ορισμένες παραλλαγές ό,τι αφορά τη διαδρομή. Η μεγαλύτερη ειδική διαδρομή του σημερινού σκέλους είναι το Στήρι, 24,18 χιλιόμετρα, που θα ξεκινήσει το πρώτο αυτοκίνητο στις 11:14. Αυτή η ειδική διαδρομή είναι επαναλαμβανόμενη και θα γίνει πάλι στις 14:46. Είναι η προτελευταία της σημερινής μέρας, με τελευταία να είναι η Θήβα, 17,81 χιλιόμετρα, 17,81 χιλιόμετρα στις 16:51 και 16:56 για το πρώτο αυτοκίνητο που θα πάρουν και την επιστροφή για το Λουτράκι. Όμως, Γιώργο, να πούμε και το εξής. Φέτος, το επίσημο ραδιόφωνο του Eco Rally Acropolis έχει για μια καινοτομία. Θα κληρώσει 10 βιβλία του Αλέξανδρου Μανιατόπουλου με τίτλο «Η ζωή μου στη Λωρίδα προσπεράσματος». Είναι ένα βιβλίο, είναι μια αφήγηση ζωής 740 σελίδων στο χαρτί, όπου ο Αλέξανδρος Μανιατόπουλος, πιο γνωστός στο χώρο των αγώνων, αρχικά ως Υψηλάτης και στη συνέχεια ως Λεωνίδας, έχει δημιουργήσει ένα βιβλίο το οποίο είναι μια ολόκληρη ιστορία σε ό,τι αφορά τον εμπορικό τομέα αλλά και τον αγωνιστικό. Μην ξεχνάμε ότι ο Υψηλάντης και μετέπειτα Λεωνίδας έχει τρέξει με μια σειρά από κορυφαία αγωνιστικά αυτοκίνητα, ήταν υπεραξία σε ό,τι αφορά τη συμμετοχή των ελληνικών πληρωμάτων στο Rally Ακρόπολης και έχει οδηγήσει κορυφαία αγωνιστικά αυτοκίνητα όπως NSU, Audi, BMW, το πρωτότυπο March, Porsche και φυσικά Renault.
0: Λοιπόν, πολύ πολύ ωραία. Δηλαδή
1: μισό λεπτό, ναι, μισό λεπτό, γιατί ο Νίκος έχει μια είδηση να μας πει.
2: Λοιπόν, η πρώτη φάση του διαγωνισμού, Γιώργο, θα γίνει στις 12 η ώρα, όταν θα τεθεί στους ακροατές μας ένα ερώτημα και ένας αριθμός τηλεφώνου. Αυτός που θα απαντήσει σωστά πρώτος και συμπληρώνοντας τη διεύθυνσή του θα είναι και ο νικητής του πρώτου βιβλίου σε αυτό το διαγωνισμό των 10 βιβλίων.
1: Να πούμε, Γιώργο, ότι τις ερωτήσεις δεν τις έχουμε βγάλει ακόμα. Θα τις βγάλουμε εδώ ζωντανά από τα στούντιο στο Service Park στο Λουτράκι και θα είναι ερωτήσεις εύκολες γύρω από την ιστορία του Rally Ακρόπολης. Εύκολες ερωτήσεις, γιατί θέλουμε όσο το δυνατόν περισσότεροι ακροατές να λάβουν μέρος ώστε να γίνει δικό τους ένα βιβλίο, ένα κόσμημα το οποίο θα κοσμεί τη βιβλιοθήκη με τα βιβλία, με τις ιστορίες και με όλα αυτά.
0: Να πούμε βέβαια ότι
1: 12 η ώρα λοιπόν η πρώτη ερώτηση, την οποία όπως είπαμε και πριν δεν έχουμε κάνει καμιά λίστα με τις ερωτήσεις, θα τις βγάλουμε εκείνη την ώρα στον αέρα και θα είναι ερωτήσεις γύρω από την ιστορία του Rally Ακρόπολης που προσμετρούσε στο WRC.
0: Ωραία, να πούμε και κάτι άλλο, Νίκο και Γιάννη, ότι το υπαίθριο στούντιο που έχουμε φτιάξει εκεί στο Service Park είναι στην είσοδο του Service Park
1: στο Λουτράκι.
0: Μπορούν να έρθουν και να σας μιλήσουν και αν θέλουν να πούνε κάτι να προσθέσουν, πολύ ευχαρίστω να τους φιλοξενήσουμε.
1: Γιώργο, είναι το στούντιο ανοιχτό σε κάθε φίλο μας, ο οποίος μπορεί να έρθει να μιλήσει, να πει ποιον οδηγό του αρέσει, ποιο αυτοκίνητο προτιμάει, ποια ειδική του άρεσε και επίσης μπορεί να κάνει και οποιαδήποτε πρόταση στον άνθρωπό του, στη σύντροφό του, στο σύντροφό του, και ο Νίκος και εγώ να είμαστε κουμπάρι σε ένα χαρμόσυνο γεγονός.
0: Ωραία, ωραία. Να πούμε ότι για πρώτη φορά 3 ραδιόφωνα συμμετέχουν, τα επίσημα ραδιόφωνα του Rally Ακρόπολης, δεδομένου ότι είναι σε 3 περιοχές. Άρα σε κάθε περιοχή από ένα ραδιόφωνο. Είναι ο Break FM.
1: Πέστα, Γιώργο.
0: Είναι ο Break FM για την Κορινθία, ο Λαμία FM 1 για τη Λαμία και βέβαια ο Αρκαδία 938 για την Αρκαδία. Να πούμε επίσης, επειδή με ρωτάνε, εδώ η Κορινθία έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον σε αυτό το ράλι το φετινό, γιατί έχει δύο κορινθιακά πληρώματα, έτσι. Λοιπόν, με ρωτάνε, δεν έχετε πει λέει τίποτα για τα κορινθιακά πληρώματα.
1: Ακόμα περιμένουν να ολοκληρώσουν την ειδική διαδρομή από τις πρώτες ειδικές διαδρομές και σαφώς μόλις έχουμε τα αποτελέσματα θα πούμε. Έτσι. Διότι τα ελληνικά πλήματα ξεκινάνε πιο πίσω στην γενική κατάταξη. Τα αποτελέσματα βγαίνουν ανάλογα με τους αριθμούς συμμετοχής και μόλις έχουμε αποτελέσματα τα ελληνικά πληρώματα, σαφώς και θα πούμε και θα αναφέρουμε.
0: Φέτος έχω την εντύπωση ότι έχουμε λιγότερα ελληνικά πληρώματα.
1: Έχουμε λιγότερα ελληνικά πληρώματα, έχουμε και γενικά λιγότερες συμμετοχές. Γιατί έχουμε μόνο 57 συμμετοχές στο σύνολο του Eco Real Acropolis 2026.
0: Πέρσι πόσα είχαμε δηλαδή?
2: Γιώργο, δεν θυμάμαι ακριβώς, πάντως είχαμε περισσότερα από 12 που έχουμε φέτος. Γιατί φέτος έχουμε 12 συν ένα Ελλαδίτη Κύπριο, άρα 13. Να πω λοιπόν το εξής, ότι κακά τα ψέματα, το Rally Acropolis είναι μια Ολυμπιάδα. Είναι Ολυμπιακοί αγώνες. Κακά τα ψέματα, έτσι. Που σημαίνει τι? Είναι πάρα πολύ δύσκολο για τους Έλληνες οδηγούς, οι οποίοι είναι κατά τεκμήριο εραστέχνες και κάνουν ο καλύτερος 1-2 αγώνες το χρόνο, είναι ζήτημα να κάνουν, να διακριθούν μέσα σε αυτό το σκηνικό, όπου υπάρχουν επαγγελματίες, όπου υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι χτίζουν καριέρες, ασχολούνται όλο τον χρόνο με τους αγώνες αυτοκινήτου. Κατά τη δική μου γνώμη, όσο και αν ακούγεται ρατσιστικό, κανένας Έλληνας δεν θα έπρεπε να τρέξει στο Ράλι Ακρόπολης, γιατί είναι μια διαδικασία η οποία τον εξαντλεί οικονομικά και τον κάνει ράκος ψυχολογικά, γιατί τη στιγμή που συγκρίνεται με αυτούς τους επαγγελματίες, μοιραίο είναι να μένει πολύ πίσω. Τώρα, σίγουρα και για κάποιους ανθρώπους που δεν είχαν ποτέ την εμπειρία του Ράλι Ακρόπολης, βγάζω το καπέλο μου για να τους υποστηρίξω και να πω: ναι, ρε παιδιά, να δείτε, να ζήσετε και αυτή την εμπειρία, γιατί πραγματικά ένας αγώνας του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος είναι κάτι διαφορετικό. Για αυτούς όμως που επαναλαμβάνουν από εκεί και πέρα, νομίζω ότι οι λόγοι μπορεί να είναι μόνο διαφημιστικοί, εφόσον έχουν κάποιο δυνατό χορηγό ή εφόσον έχουν κάποιο επιτίδευμα που μπορούν να το υποστηρίξουν μέσω του Ράλι Ακρόπολης. Αυτή είναι η δική μου θέση, λίγο πολύ και του Γιάννη, όσον αφορά τα Ακρόπολη. Όσον αφορά τα σύγχρονα Ακρόπολης, έτσι, γιατί γυρίζοντας πίσω στο παρελθόν, με το Ακρόπολης 4 μέρες, 3.500 χιλιόμετρα, 1.100 χιλιόμετρα ειδικών διαδρομών, τότε εκεί όπου οι ξένοι δεν μπορούσαν να μάθουν το τοπίο απ' έξω, γιατί εδώ γίνεται σαν ανάβαση, οι ειδικές διαδρομές είναι απόλυτα γνωστές. Τότε λοιπόν η εντοπιότητα, η γνώση του δρόμου και ο ρυθμός, σιγά σιγά κοτούλα μου, και εγώ σε μαγειρεύω, σε συνδυασμό με τις εγκαταλείψεις των επαγγελματιών που πάσχιζαν να κερδίσουν τον αγώνα, μπορούσε να αφήσει έναν Έλληνα να διακριθεί. Πού να διακριθεί? Ο Τάσος Λιβεράτος Σιρόκο ήρθε δύο φορές μαζί με τον Μίλτο Ανδριόπουλο δεύτερος στη γενική κατάταξη. Και πολλές φορές Έλληνες, μεταξύ των οποίων και ο Λεωνίδας, ο Αλέξανδρος Μανιατόπουλος, έχουν τερματίσει στην τετράδα, στην πεντάδα, στην εξάδα του αγώνα. Αυτό τα τελευταία χρόνια δεν υπάρχει. Ψάχνεις να βρεις τον πρώτο Έλληνα πίσω από τη 12η, 15η θέση γενική. Και είναι γι' αυτό το λόγο ακριβώς που σου είπα. Δεν είναι γιατί οι Έλληνες οδηγεί για χειρότεροι. Το αντίθετο, έχουν γίνει καλύτεροι. Απλά έχει βελτιωθεί πάρα πολύ το επίπεδο των ξένων, οι οποίοι οδηγούν το Ράλι Ακρόπολης πλέον σαν ανάβαση, δηλαδή οδηγούν στα 10 και στα 11 δέκατα, κάτι που είναι αδύνατο να κάνει ένας οποιοσδήποτε ερασιτέχνης.
1: Δεν διαφωνώ με τον Νίκο, διότι Γιώργο, ο επαγγελματίας, έχει άλλη ανάλυση τι σημαίνει η συμμετοχή σε έναν αγώνα. Όμως, για να γίνεις καλός οδηγός και να αρχίσεις να ανεβαίνεις καλιά, θα πρέπει να συμμετέχεις σε αγώνες όπως είναι ένα Ράλι Ακρόπολης, το οποίο είναι πάρα πάρα πολύ ακριβό, για να κάνεις πολλά χιλιόμετρα. Δηλαδή να γράψεις πολλά χιλιόμετρα. Διότι μέσα από τη διαδικασία των ειδικών διαδρομών βελτιώνεις οδηγικά. Όμως, ένας Έλληνας όταν συμμετέχει, ένα ελληνικό πλήρωμα όταν συμμετέχει μία φορά το χρόνο ή κάθε δύο χρόνια, δεν μπορεί σε καμία περίπτωση ποτέ των ποτών να έρθει σε αντιπαλότητα με έναν επαγγελματία ο οποίος από το πρωί μέχρι το βράδυ.
3: Ναι, καλημέρα σας.

0: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
1: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
0: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
1: Αποκλειστικά θέματα,
0: ρεπορτάζ,
1: συνεντεύξεις,
0: εκδηλώσεις,
1: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
0: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
1: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα, με σεβασμό στο κοινό μας
0: και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
1: corinthosnews.com.
0: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
1: Συνεχίζουμε.
0: Πρώτοι στην ενημέρωση.
1: Πιο δυνατά.
0: Πιο αξιόπιστα.
1: Πιο μπροστά.

0: Κοράλια Ακρόπολη λοιπόν 2026, η δράση ξεκίνησε από τις ειδικές διαδρομές της Στερεάς Ελλάδας. Είναι το πρώτο σκέλος, το μεγαλύτερο του φετινού Κοράλια Ακρόπολη. Το συνολικό μήκος είναι γύρω στα 128 χιλιόμετρα, περιλαμβάνει 6 ειδικές διαδρομές, με τη μεγαλύτερη να είναι το στήρι 24,18 χιλιόμετρα που ξεκινάει το πρώτο αυτοκίνητο στις 11:14. Να σημειωθεί ότι το στήρι είναι επαναλαμβανόμενη ειδική διαδρομή και είναι η πρώτη τελευταία του σημερινού σκέλους, με το πρώτο αυτοκίνητο να ξεκινάει στις 14:46. Τελευταία ειδική διαδρομή του σημερινού σκέλους είναι η Θήβα, η γνωστή μας Θήβα, 17,81 χιλιόμετρα, με το πρώτο αυτοκίνητο να ξεκινάει στις 16:56. Με προορισμό το Λουτράκι, εδώ στο Service Park, όπου θα είναι και η βραδινή ανασυγκρότηση. Το πρώτο αυτοκίνητο αναμένεται στο Λουτράκι το απογευματάκι στις 19:30. Νίκο.
1: Γιάννη, είχαμε τα δύο πρώτα κλαταρίσματα, τα δύο πρώτα κλαταρίσματα που κόστησαν σημαντικό χρόνο, τόσο στον Όλιβερ Σόλμπερκ με το Γιώτα Γιάρης, όσο και στον Ντάνι Σόρντο με το Hyundai i20. Ο Όλιβερ Σόλμπερκ την πλήρωσε στην ειδική Βοξίτες, έχασε πάνω από ένα λεπτό, και ο Ντάνι Σόρντο στην ειδική Παρνασό έχασε σχεδόν 2 λεπτά, και έτσι έχει πέσει πολύ πίσω από την τέταρτη θέση της γενικής κατάταξης. Αυτές είναι οι τελευταίες ειδήσεις μέχρι στιγμής. Οι φοβίες των πληρωμάτων σε σχέση με την αντοχή των ελαστικών στα σκληρά χώματα του Ακρόπολης φαίνεται να επιβεβαιώνονται, και κατά πάσα βεβαιότητα πλέον τον νικητή θα τον κρίνει το πόσο θα μείνει μακριά από ατυχίες, από κλαταρισμένα λάστιχα και από έκτακτα συμβάντα. Και όχι από την ταχύτητα.
0: Λοιπόν, να σου πω κάτι, Νίκο, να πούμε κάτι άλλο. Μου έκανε τρομερή εντύπωση χτες, όταν λοιπόν ο Λέο Ρωσέλ με το Lancia Y, AKF Integrale, αντιμετώπισε ένα πρόβλημα στο shake down. Σταμάτησε λοιπόν και προσπαθώντας να επιδιορθώσει τη βλάβη, και σταματήσανε δίπλα και άλλα πληρώματα με Lancia Y, AKF Integrale, και κανένα δεν πήγε να ρωτήσει αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα.
1: Έχεις δίκιο, Γιάννη, και εμένα μου έκανε μεγάλη έκπληξη. Ίδια αυτοκίνητα, ίδια πληρώματα από τη Γαλλία, ήταν και ένα από την Αμερική, μάλλον μεικτό. Δεν πήγε να ρωτήσει κανείς, και ενώ στην αρχή ρωτήσαμε ότι νομίσαμε ότι σταμάτησαν για να βοηθήσουν, αυτοί δεν επικοινώνησαν καν. Σαν να ήταν ξένοι, σαν να ήταν αντίπαλοι, που σίγουρα είναι αντίπαλοι, κακά τα ψέματα. Μιλάμε για νέα παιδιά που προσπαθούν να χτίσουν μια καριέρα, οδηγούν ίδια αυτοκίνητα. Τι πιο απόλυτο μέτρο σύγκρισης, Γιάννη, έτσι, μην το ξεχνάμε αυτό.
0: Πιστεύεις ποτέ ότι αυτό μπορούσε να συμβεί με κάποιο ελληνικό πλήρωμα? Ποτέ, ποτέ δεν μπορούσε να συμβεί. Ποτέ δεν μπορούσε να συμβεί. Όπως επίσης να πούμε ότι στο shake down αντιμετώπισε πρόβλημα το Ford Puma με τον κινητήρα ο Armstrong, και στο Service Park στο Λουτράκι οι μηχανικοί της M Sport αντικατέστησαν τον κινητήρα. Βάσει πληροφοριών που έχουμε, ότι όλοι οι εργοσιακοί οδηγοί έχουν χαρακτηρίσει το φετινό Eco Rally Ακρόπολης σαν λαστιχοφάγο, και τα λάστιχα τα οποία θα χρησιμοποιήσουν στο φετινό αγώνα είναι 38 συν 4, τα 4 τα οποία χρησιμοποίησαν και χθες στην υπερηδική, την ασφάλτινη υπερηδική των 1,8 χιλιόμετρων, στενή, με αρκετές φουρκέτες, που ήταν μια σχεδίαση για να προσφέρουν θέαμα στους πολλούς θεατές που κατέκλυσαν τις κερκίδες και το χώρο της υπερηδικής στο ελληνικό. Μου έκανε επίσης τρομερή εντύπωση, Νίκο, έτσι, ο τρόπος που μας μίλησε, μάλλον που μου μίλησε ο πρώην συνοδηγός, μάλλον ο συνοδηγός του αίμνης του Ken Block, ο Τζελσομίνο, ο Ιταλός. Του μιλήσαμε στη γλώσσα του και με το ζόρι μας είπε ένα γεια, έτσι, που όπως ξέρουμε οι Ιταλοί δεν έχουν αυτόν τον τρόπο συνεννόησης και αντιμετώπισης, πολύ βαρύς και με πολύ ύφος.
1: Εντάξει, είναι Ιταλοαμερικάνος αυτός, μην ξεχνάς, έτσι, δεν είναι γνήσιος Ιταλός πλέον, έχει μεταλλαχθεί.
0: Ναι, αλλά στη φόρμα του ήταν Ιταλική σημαία, και εμείς του μιλήσαμε θεωρητικά στη γλώσσα του, στα Ιταλικά.
1: Δεν ξέρω, πάντως μια και μιλάμε για εθνικότητες, ας αναφερθούμε και λίγο στα ελληνικά πληρώματα. Μετά την δεύτερη ειδική διαδρομή του Βοξίτες, την πρώτη σημερινή δηλαδή, προηγείται ο Σερβερίδης. Μην ξεχνάμε ότι είναι ελληνική συμμετοχή, είναι με καταγωγή Καβάλας, ζει μόνιμα στο Βέλγιο. Έχει συνοδηγό το Φρεντερίκ Μικλότ και οδηγεί Ford Puma Rally 1. κατ' εξαίρεση, γιατί συνήθως τώρα τελευταία οδηγεί μόνο αυτοκίνητα WRC2, αλλά στο Ακρόπολης συνηθίζει να έρχεται με Rally 1.
0: Πες και το χρώμα, πες και το χρώμα, κίτρινο ταξί.
1: Το χρώμα δεν είναι ταξί ακριβώς, είναι η μεγάλη επιχείρηση διανομής προϊόντων, νομίζω, που έχει ο Ζουρντάν Σερβερίδης ή ο Άρνη Σερβερίδης, επί το ελληνικότερο. Ακολουθεί ο Λάμπρος Αθανασούλας με τον Κώστα Σουκούλη, που οδηγούν ένα Hyundai i20 Rally 2. Είναι πολύ κοντά, πολύ κοντά στον Σερβερίδη, συγκεκριμένα είναι 3 δευτερόλεπτα πίσω του και 4 θέσεις στη γενική. Είναι η Νόντας Καρανικόλας, Γιώργος Κακαβάς με Ford Fiesta Rally 2. Είναι σχετικά μεγάλη, τέλος πάντων 15 δευτερόλεπτα διαφορά τους από τον Αθανασούλα, ενώ επόμενος Έλληνας στην 38η γενικής είναι ο Γιάννης Πλάγος με τον Χρήστο Κουζιώνη. Οδηγούν και αυτοί ένα αυτοκίνητο WRC2, συγκεκριμένα ένα Skoda Fabia RS. Αυτό που δεν βλέπω και θα πρέπει να μάθουμε τι έχει συμβεί είναι ο Παναγιώτης Ρουσθένης με τον Μπακλώρη, που οδηγούν επίσης Skoda, αλλά τουλάχιστον εδώ δεν μπορώ να τους δω στη γενική κατάταξη. Δεν ξέρω τι έχει συμβεί, θα πρέπει να ενημερωθούμε, Γιάννη, και να μάθουμε προκειμένου να το μεταφέρουμε στους ακροατές μας.
0: Έχουμε στείλει τον άνθρωπο των χιλιάδων αποστολών, τον Νίκο τον Έλληνα, να μάθει ακριβώς τι έχει συμβεί με αυτό το ελληνικό πλήρωμα. Αλλά πριν ακόμα μας πει τι έχει συμβεί, να υπενθυμίσουμε ότι στο Eco Rally Acropolis 2026 ήρθανε τα ξένα πληρώματα με την εξής βαθμολογία. Πρώτος είναι ο Evans με 151 βαθμούς, ακολουθεί ο Κατσούτα με 131, Solberg με 102, Παγιάρη με 96 και ο Σγιέ 90. Πέντε πρώτα πληρώματα λοιπόν με το Toyota Yaris Rally 1. Και στην αντίστοιχη βαθμολογία των κατασκευαστών, η Toyota έχει 370 βαθμούς, η Hyundai 243, η Toyota 2, δηλαδή η ομάδα με την οποία συμμετέχει ο Παγιάρη και νίωται ο Solberg, ανάλογα δηλαδή που βρίσκεται ο Σγιέ, έχει 106 βαθμούς, και τέταρτη και καταδρομένη η Ford με την ιδιωτική ομάδα της M-Sport, 85 βαθμούς.
1: Λοιπόν, Γιάννη, έχω εδώ τις δηλώσεις των οδηγών, οι οποίοι στο σύνολό τους λένε ότι προσπαθούν με κάθε τρόπο να αποφύγουν το κλαρτάρισμα. Αυτό όμως δεν είναι τόσο ενδιαφέρον για τους ακροατές μας όσο αυτό που είπε ο Τζος Μακέρλιν και αφορά τους θεατές. Λέει λοιπόν, επί το ελληνικότερο, «Please, spectators, get out of the road». Τι σημαίνει αυτό? Ότι οι θεατές κάθονται σε επικίνδυνα σημεία μέσα στην ειδική διαδρομή.
0: Και θεωρητικά μπορεί να τους κόβει την τροχιά στις ειδικές διαδρομές. Την τροχιά που πρέπει να ακολουθήσει το αυτοκίνητο για να στρίψει.
1: Όχι
0: το
1: μόνο,
0: είναι πάρα πολύ επικίνδυνο.
1: Καταλαβαίνεις ότι ακόμα και ένας επαγγελματίας οδηγός επηρεάζεται από την παρουσία θεατών σε επικίνδυνα σημεία, κόβει ρυθμό με λίγα λόγια ή αλλάζει τις γραμμές του.
0: Πρόσεξε όμως τώρα. Να πούμε ότι όλα τα αυτοκίνητα, ειδικά τα αυτοκίνητα των εργοσιακών συμμετοχών, έχει μέσα κάμερες. Και οι κάμερες αυτές πάνε κατευθείαν στο κέντρο ασφάλειας του Rally Ακρόπολης, όπου εκεί πέρα υπάρχει η μονάδα της FIA, η ομάδα ασφάλειας FIA, η οποία βαθμολογεί την εξέλιξη του Rally Ακρόπολης και ό,τι έχει να κάνει με την ασφάλεια. Θα πρέπει να δώσουμε λοιπόν ιδιαίτερη έμφαση στους θεατές ότι δεν πρέπει να ακυρωθεί καμιά ειδική διαδρομή και δεν πρέπει αυτά τα γεγονότα να σημαδέψουν τον ελληνικό αγώνα. Προσοχή λοιπόν στους θεατές να καθίσουν και να συνεχίσουν να βλέπουν τα είδωλά τους και τα αγωνιστικά αυτοκίνητα, αλλά μακριά από τις τροχές, ας το πούμε, των αγωνιστικών αυτοκίνητων σε ασφαλή μέρη, διότι δεν πρέπει να ακυρωθεί καμιά ειδική διαδρομή. Η FIA δεν κάνει καμία έκπτωση σε ό,τι αφορά την ασφάλεια. Νίκο.
1: Να πούμε, Γιάννη, ότι το χειρότερο πράγμα που μπορεί να συμβεί στο Rally Ακρόπολης είναι να ακυρωθεί η ειδική διαδρομή και να ακυρωθεί για λόγους επικίνδυνης θέσης των θεατών. Μην ξεχνάμε ότι πάρα πολλά κράτη διεκδικούν έναν από τους αγώνες του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος, που είναι μόλις 14, και στο παιχνίδι πρόσφατα έχουν μπει και οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Μια χώρα no budget, no limit budget που λένε, που σημαίνει ότι με τα λεφτά που διαθέτει πολύ εύκολα μπορεί να πάρει από μια ψωροκόστενα σαν την Ελλάδα έναν αγώνα του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος, εάν αυτός ο αγώνας κουτσάνει, εάν δηλαδή δείξει δείγματα ότι δεν υπολείπεται οργάνωσης και κυρίως σε θέματα ασφάλειας. Αυτός είναι και ο λόγος που λέμε ότι στους θεατές, προσοχή πάνω απ' όλα, περιοριστείτε στα σημεία που έχει ορίσει η οργάνωση για την ασφαλή θέαση του αγώνα, και σας παρακαλούμε πάρα πολύ να επακούετε στις εντολές των κριτών, που δεν είναι εκεί για να σας επιβληθούν, είναι εκεί για να διασφαλίσουν την παραμονή του αγώνα στο παγκόσμιο καλεντάρι.
0: εντολές ακολουθούν, έτσι. Οπότε θα πρέπει να σεβαστούμε. Έχουν πάρει εντολές από την οργάνωση, έχουν πάρει εντολές από την FIA και κάνουν αυτό το οποίο τους λένε. Άρα λοιπόν θα πρέπει να τους σεβαστούν, διότι εκτελούν ένα έργο. Έτσι. Και πρέπει αυτό το έργο να τους σεβαστούμε πάρα πολύ. Και να σου υπενθυμίσω, Νίκο, ότι επειδή έχουν κάνει αίτηση πολλές χώρες για να ενταχθούν στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του WRC, να σου πω ότι η Αμερική θα είναι ήδη του χρόνου στο WRC το 2027. Οι ΗΠΑ δηλαδή, έτσι, που σημαίνουν πολύ χρήμα, νέα χώρα, εκατομμύρια θεατών που αλλάζει το τοπίο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ράλι. Και κάτι άλλο, Νίκο, συγγνώμη, ότι φέτος βλέπουμε τα αυτοκίνητα Ράλι 1 για τελευταία φορά. Και γιατί τα βλέπουμε για τελευταία φορά? Διότι από του χρόνου θα ισχύσουν οι νέοι κανονισμοί.
1: Νέοι κανονισμοί που ενδεχομένως θα βελτιώσουν το επίπεδο συναγωνισμού, καθώς θα εμπλακούν περισσότερα αυτοκίνητα, περισσότερες μάρκες. Γιατί οι προδιαγραφές των αυτοκινήτων WRC του 2027, που μέχρι στιγμής μόνο...
2: Καλή...

0: Είχε έρθει ο Τάνακ εδώ στη χώρα.
1: Η ώρα είναι 11.
0: Οι δύο επίσημοι οδηγοί εξελιχτές
2: και η παραλία του νέου, αποκτά του ρυθμό
0: του νέου Toyota WRC 2027.
3: Δεν ξέρουμε αν θα είναι Corolla, αν θα είναι Σελίκα, τέλος πάντων.
0: Όμως εδώ έτσι πως ήταν καμουφλαρισμένο έδειξε ότι ήταν πιο κοντά στο Yaris. Ενώ το πρωτότυπο που είχαμε δει, το καμουφλαρισμένο, σε άλλες δοκιμές στην Πορτογαλία είχε πιο κουπέ στυλ. Βέβαια δεν ξέρουμε τι θα επιλέξουμε και δεν ξέρουμε αν και ο Toyota ποιο μοντέλο θα θέλει να ρίξει στην αγορά το 2027. Και ενδεχομένως με αυτό το οποίο θα θέλει να κάνει το ντεμπούντο του, το αγωνιστικό αυτοκίνητο της Toyota το 2027, να είναι ένα νέο μοντέλο.
3: Πάντως με βάση όλα αυτά έχουμε περισσότερα αυτοκίνητα που θα διεκδικούν τις πρώτες θέσεις της γενικής κατάταξης των αγώνων. Γιατί μέσα στο παιχνίδι είναι η Skoda, είναι η Lancia, για την οποία να θυμίσουμε ότι έρχεται στην Ελλάδα επίσημα μετά από 34 χρόνια. Η τελευταία φορά που είχε έρθει η ομάδα της Lancia στην Ελλάδα για το Ράλι Ακρόπολης ήταν το 1992. Εγώ το 1993 ήρθε η μη επίσημα με ιδιωτικές ομάδες.
0: Και μια πάλι ιδιωτική ομάδα ήρθε το 1995 με το Μίκη Μπιαζιό.
3: Ναι, ιδιωτική ομάδα. Η επίσημη ομάδα της Lancia και κακά τα ψέματα και οι δύο ομάδες που είναι σήμερα εδώ, που θεωρητικά είναι δορυφόροι της Τελάντης, είναι επίσημες ομάδες. Έχει να έρθει από το 1992.
0: Εγώ όμως θα σου πω ότι λένε ότι η καλύτερη Lancia Integrale που εμφανίστηκε ήταν αυτή με το Sainz το 93, που τα μοτέρ ήταν δουλεμένα σε Lamborghini.
3: Καθόλου απίθανο. Το σίγουρο είναι ότι εάν τα πράγματα εξελιχθούν όπως δείχνουν, το 2027 θα έχουμε ένα πολύ πιο ενδιαφέρον παγκόσμιο πρωτάθλημα ράλι, καθώς και η Hyundai έχει δείξει το ενδιαφέρον της να ακολουθήσει με WRC2. Η Ford, η M-Sport συγκεκριμένα, θα φτιάξει Fiesta WRC2, παρότι το Fiesta αυτή τη στιγμή δεν υφίστανται στην αγορά σαν μοντέλο προς πώληση. Επίκειται το ηλεκτρικό, αν θυμάμαι καλά, Γιάννη.
0: Ακριβώς, το οποίο θα είναι μια παραλλαγή του Renault 5, γιατί θα υπάρχει μια συνεργασία μεταξύ Renault και Ford.
3: Και βέβαια η μεγάλη καινοτομία είναι ότι η Lancia συμμετέχει στο Ράλι Ακρόπολης με 4 αυτοκίνητα τα οποία δεν μπορείς να βρεις στην αγορά. Δεν πολλούνται.
0: Ακριβώς.
3: Όχι τα αγωνιστικά, τα απλά μοντέλα.
0: Το Lancia το Y δεν υπάρχει στην Ελλάδα. Και εδώ να σου πω κάτι, Νίκο, ότι ναι, μεν παραμονή στο Ακρόπολης ανακοινώθηκε ότι η FIA δημιουργεί ένα νέο kit για τα Rally 2 εν ώψη 2027, με, όπως είπε εσύ πριν, με νέα αεροδυναμικά βοηθήματα και 10 κιλά ελαφρύτερο, που όμως ανακοίνωσε η Skoda και η Hyundai ότι δεν θα ακολουθήσουν αυτές τις προδιαγραφές και θα τρέξουν το 2027 με τα ίδια αυτοκίνητα, προετοιμαζόμενοι για το 2028.
3: Πολύ ωραία όλα αυτά, Γιάννη, και ενώ τα αυτοκίνητα πηγαίνουν για το remote service της Αράχοβας προκειμένου να συνεχίσουν με την ειδική στήρη, νομίζω θα πρέπει να πάρουμε μερικές μουσικές ανάσες.
0: Πριν πούμε όμως για τις μουσικές ανάσεις, να πούμε ότι 12 η ώρα θα ανακοινώσουμε, όχι θα ανακοινώσουμε, θα μπούμε στη διαδικασία των ερωτήσεων για τα 10 βιβλία που θα δώσουμε δωρεάν. Τα βιβλία του Αλέξανδρου Μανιατόπουλου, «Η ζωή μου σε λωρίδα προσπεράσματος», στη λωρίδα προσπεράσματος, είναι ένα βιβλίο, μια αφήγηση ζωής στο χαρτί 740 σελίδων, όπου 10 νικητές που θα απαντήσουν σε εύκολες ερωτήσεις θα γίνει δικό τους.
3: Θύμισε πως θα γίνει αυτό το πράγμα. 12 η ώρα θα κάνουμε την ερώτηση. Θα δώσουμε και έναν αριθμό τηλεφώνου και αυτός που θα απαντήσει σωστά πρώτος, συμπληρώνοντας και τη διεύθυνσή του, θα είναι ο νικητής του βιβλίου.
0: Θα το παραλάβει εδώ από το Service Pack. Να πούμε ότι δεν έχουμε βγάλει τις ερωτήσεις.
3: Σε περίπτωση που είναι κάτοικος Αθηνών ή είναι στο Λουτράκι, θα το παραλάβει από το Service Pack ή από τον εκδοτικό οίκο 24 γράμματα. Σε περίπτωση που είναι κάτοικος επαρχίας, θα σταλεί ταχυδρομικά.
0: Λοιπόν, πριν κλείσουμε, για να σε βάλω τώρα σε διαδικασία στοιχήματος. Ποιος λες να κερδίσει?
3: Λοιπόν, ενστικτοδός πιστεύω θα κερδίσει ο Evans, και κάτι όπως το. Και εσύ,
0: ναι,
3: τι κρίμα. Πρέπει να διαφωνήσουμε όμως, δεν γίνεται.
0: Το έχω πει από πριν ότι θα είναι ο Evans.
3: Να ολοκληρώσω. Ναι. Ενστικτοδός, λοιπόν, πιστεύω ότι θα κερδίσει ο Evans, παρότι έχει μεγάλο μειονέκτημα σήμερα.
0: Στο Ακρόπολης ανακοινώθηκε ότι η FIA δημιουργεί ένα νέο kit για τα Rally 2 εν ώψη 2027, με, όπως είπε εσύ πριν, με νέα αεροδυναμικά βοηθήματα και 10 κιλά ελαφρύτερο, που όμως ανακοίνωσε η Skoda και η Hyundai ότι δεν θα ακολουθήσουν αυτές τις προδιαγραφές και θα τρέξουν το 2027 με τα ίδια αυτοκίνητα, προετοιμαζόμενοι για το 2028.
3: Πολύ ωραία όλα αυτά, Γιάννη, και ενώ τα αυτοκίνητα πηγαίνουν για το remote service Σαράχοβας προκειμένου να συνεχίσουν με την ειδική στήρη, νομίζω θα πρέπει να πάρουμε μερικές μουσικές ανάσες.
0: Πριν πούμε όμως για τις μουσικές ανάσεις, να πούμε ότι 12 η ώρα θα ανακοινώσουμε, όχι θα ανακοινώσουμε, θα μπούμε στη διαδικασία των ερωτήσεων για τα 10 βιβλία που θα δώσουμε δωρεάν, τα βιβλία του Αλέξανδρου Μανιατόπουλου, «Η ζωή μου σε λωρίδα προσπεράσματος». Στη λωρίδα προσπεράσματος είναι ένα βιβλίο, μια αφήγηση ζωής στο χαρτί 740 σελίδων, όπου 10 νικητές που θα απαντήσουν σε εύκολες ερωτήσεις θα γίνει δικό τους.
3: Θύμισε πως θα γίνει αυτό το πράγμα. 12 η ώρα θα κάνουμε την ερώτηση. Θα δώσουμε και έναν αριθμό τηλεφώνου και αυτός που θα απαντήσει σωστά πρώτος, συμπληρώνοντας και τη διεύθυνσή του, θα είναι ο νικητής του βιβλίου.
0: Θα το παραλάβει εδώ από το Service Pack. Να πούμε ότι δεν έχουμε βγάλει τις ερωτήσεις.
3: Σε περίπτωση,
0: εκείνη την ώρα.
3: Σε περίπτωση που είναι κάτοικος Αθηνών ή είναι στο Λουτράκι, θα το παραλάβει από το Service Pack ή από τον εκδοτικό οίκο 24 γράμματα. Σε περίπτωση που είναι κάτοικος επαρχίας, θα σταλεί ταχυδρομικά.

0: πάρουμε μερικές μουσικές ανάσες.
1: Πριν πούμε όμως για τις μουσικές ανάσες, να πούμε ότι 12 η ώρα θα ανακοινώσουμε, όχι θα ανακοινώσουμε, θα μπούμε στη διαδικασία των ερωτήσεων για τα 10 βιβλία που θα δώσουμε δωρεάν. Τα βιβλία του Αλέξανδρου Μανιατόπουλου, Η ζωή μου σε λωρίδα προσπεράσματος. Στη λωρίδα προσπεράσματος είναι ένα βιβλίο, μια αφήγηση ζωής στο χαρτί 740 σελίδων, όπου 10 νικητές που θα απαντήσουν σε εύκολες ερωτήσεις θα γίνει δικό τους.
0: Θύμισε πως θα γίνει αυτό το πράγμα. 12 η ώρα θα κάνουμε την ερώτηση. Θα δώσουμε και έναν αριθμό τηλεφώνου και αυτός που θα απαντήσει σωστά πρώτος, συμπληρώνοντας και τη διεύθυνσή του, θα είναι ο νικητής του βιβλίου.
1: Θα το παραλάβει εδώ από το Service Pack. Να πούμε ότι δεν έχουμε βγάλει τις ερωτήσεις.
0: Σε περίπτωση,
1: θα τις βάλουμε εκείνη την ώρα.
0: Σε περίπτωση που είναι κάτοικος Αθηνών ή είναι στο Λουτράκι, θα το παραλάβει από το Service Pack ή από τον εκδοτικό οίκο 24 γράμματα. Σε περίπτωση που είναι κάτοικος επαρχίας, θα σταλεί ταχυδρομικά.
1: Λοιπόν, πριν κλείσουμε, για να σε βάλω τώρα σε διαδικασία στοιχήματος. Ποιος λες να κερδίσει?
0: Λοιπόν, ενστικτοδός πιστεύω θα κερδίσει ο Evans.
1: Και εγώ.
0: Όπως το και εσύ,
1: ναι,
0: τι κρίμα. Πρέπει να διαφωνήσουμε όμως, δεν γίνεται.
1: Εγώ έχω πει, το έχω πει από πριν ότι θα είναι ο Evans.
0: Να ολοκληρώσω. Ενστικτοδός, ναι, λοιπόν, πιστεύω ότι θα κερδίσει ο Evans, παρότι έχει μεγάλο μειονέκτημα σήμερα που σκουπίζει τις ειδικές διαδρομές. Θα ήθελα πάρα πολύ να κερδίσει ο Takamoto Katsuta, πάρα πολύ, για λόγους συμπαθίας και τέλος πάντων, ρε παιδί μου, θέλω να το δω αυτόν τον άνθρωπο να πηγαίνει στην κορυφή του πόντιουμ στο Ράλι Ακρόπολης, γιατί είναι ο συμπαθέστερος με διαφορά οδηγός ράλι όλων των εποχών, κατά την άποψή μου και για τη δική σου.
1: Συμφωνώ μαζί σου.
0: Και
1: τον θυμάσαι στη Λαμία πώς του μιλήσαμε και πώς ευγενικός ήταν με το χαμόγελο, έτσι κοντούλης, διακριτικός, πολύ ευγενικός κτλ.
0: Μα με όλους. Και τώρα πάμε και στο επαγγελματικό. Θα ήθελα να κερδίσει η Hyundai, γιατί η ομάδα αυτή πρέπει να πάρει, αν θες, κουράγιο προκειμένου να συνεχίσει τόσο στο φετινό παγκόσμιο πρωτάθλημα όσο και σε αυτά που έπονται.
1: Πιστεύεις ότι η Hyundai την ενδιαφέρουν τα WRC, γιατί έχει δώσει ιδιαίτερο βάρος στο WEC, παγκόσμιο πρωτάθλημα αντοχής, έτσι με την ομάδα, με το brand Genesis, που είναι το luxury μοντέλο της Hyundai, και από ό,τι βλέπω δίνει ιδιαίτερη έμφαση στο παγκόσμιο πρωτάθλημα αντοχής.
0: Είναι τόσο μεγάλη εταιρεία η Hyundai, Γιάννη, πίστεψέ με, που μπορεί να συμμετέχει ταυτόχρονα και στο VEC και στο WRC και στη Φόρμουλα 1 και στη Φόρμουλα E και οπουδήποτε. Όπως ανάλογα και μεγαλύτερη ακόμα είναι η ομάδα της Toyota. Κακά τα ψέματα. Αυτές είναι εταιρείες οι οποίες, συγχώρεσέ μου την έκφραση, δεν κολλώνουν.
1: Δεν κολλώνουν, αλλά πάρε όμως λοιπόν το μήνυμα τώρα που στο έχει δώσει πάλι ο Νίκος Έλληνας, που σου λέει τι γίνεται με αυτή την ιστορία με τα Toyota και με τα ηλεκτρικά Hilux. Δηλαδή δεν είναι τρομερό από χτες που ανακοινώσαμε ότι η Toyota κάνει την επανάσταση και για πρώτη φορά στην ιστορία της δημιουργεί ένα pick-up ηλεκτρικό, να έχουμε πάρει αυτά τα μηνύματα.
0: Σκέψου λοιπόν τι επανάσταση έχει να γίνει αν την Κυριακή το μεσημέρι στο πιο ψηλό σκαλί του πόντιουμ ανεβεί ο Takamoto Katsuta και έρθει ο Άκιο Toyota με τα ελικόπτερα και τα στρατά γιατί είναι αυτό που θέλει περισσότερο από όλα στη ζωή του, έναν Ιάπωνα πρωταθλητή, παγκόσμιο πρωταθλητή σε ένα Ιαπωνέζικο αυτοκίνητο της εταιρείας.
1: Και να μην ξεχνάμε ότι ο Άκιο Toyota είναι ο άνθρωπος που έχει την Toyota, είναι ο άνθρωπος που οτιδήποτε πει και κάνει τον ακολουθούν όλες οι αυτοκινητοβιομηχανίες. Να πάρουμε λοιπόν ένα μουσικό διάλειμμα και επανερχόμαστε σε λίγο.

0: Έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ενθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Είστε έτοιμοι για το πιο διασκεδαστικό καλοκαίρι? Το Mare West σας προσκαλεί από τις 12 Ιουνίου έως και τις 31 Ιουλίου σε ένα πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων για όλη την οικογένεια. Παιχνίδι, δράση, θέαμα και αμέτρητες καλοκαιρινές εμπειρίες περιμένουν μικρούς και μεγάλους στο αγαπημένο εμπορικό πάρκο. Θεματικές δράσεις ψυχαγωγίας με πειρατές και γοργόνες, τροπικές περιπέτειες και διαστημικές αποστολές πρωταγωνιστούν στο φετινό καλοκαιρινό πρόγραμμα του Mare West. Και η διασκέδαση συνεχίζεται με κουκλοθεατρικές παραστάσεις, βραδιές θερινού σινεμά, ποδοσφαιρικές προκλήσεις και μαθήματα γιόγκα για γονείς και παιδιά. Γέλια, παιχνίδι, δημιουργία και αξέχαστες οικογενειακές στιγμές δίπλα στη θάλασσα. Μπείτε στο marewest.gr, δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα των εκδηλώσεων και ανακαλύψτε όλες τις εμπειρίες που σας περιμένουν στο Mare West. Mare West. Το καλοκαίρι παίζει εδώ.
2: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος? Υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Η φύση βρίσκει τον χώρο της. Στο χώρο σας.
4: A Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κήπευτικά που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
3: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
4: Μειοκτονίες, απολιμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
3: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
4: Τηλέφωνο 2741 11 0381.
0: Θέλεις μέγα ποικιλία, μέγα εξυπηρέτηση, μέγα τιμές σε όλες τις ηλεκτρονικές και ηλεκτρικές συσκευές?
5: Τότε έλα στο Mega Expert.
0: Το πολυκατάστημα με την εμπειρία 40 ετών και το εξειδικευμένο προσωπικό που έχει ό,τι ζητάς και ακόμη περισσότερα.
5: Πολυκατάστημα Mega Expert. Τα πάντα σε ηλεκτρολογικό και ηλεκτρονικό υλικό. Συστήματα συναγερμού, δορυφορικά, κάμερες, καλώδια. Μεγάλη ποικιλία σε είδη ψήξης, θέρμανση. Επώνυμα κλιματιστικά, τηλεοράσεις, πλυντήρια, κουζίνες, ψυγεία, μικροσυσκευές. Με μεταφορά και τοποθέτηση στο χώρο σας.
0: Μη χάσετε τη μεγάλη μας προσφορά.
5: Air Condition Smart. Ενεργειακής κλάσης inverter. Με φίλτρο ιονιστή. Για οικονομία ρεύματος έως 40%. 9.000 BTU 390 ευρώ. 12.429 ευρώ. 18.650 ευρώ. 24.790 ευρώ. Και μεγάλη ποικιλία σε ανεμιστήρες.
6: Mega Expert. Στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κορίνθου Πατρών, απέναντι από το Mare West. Τηλέφωνο 2741 0 76 302.
0: Mega Expert. Τα πάντα για το σπίτι.
7: Ψήνεσαι να παραγγείλουμε?
8: Ναι! Σουβλάκι θέλω.
7: Το έχω. Saint Angus Burger Bar. Πίτες με γύρο, καλαμάκι, κοτόπουλο, χοιρινό, ό,τι τραβάει όρεξή σου. Και πάντα στην καλύτερη τιμή.
8: Ή μήπως ένα σνακ με πυρίτσα?
7: Το έχω πάλι. Saint Angus.
8: Ή μήπως μπέργκερ τελικά?
7: Το έχω. Τα πιο αυθεντικά smash burgers με ψωμί της επιλογής σου, με κοτόπουλο ή 100% μοσχαρίσιο κρέας.
8: Τελικά λέω σαλάτα.
7: Το έχω. Και σαλάτα στον Αμερικάνο.
8: Saint Angus Burger Bar. Αλλάζεις γνώμη? Το έχουμε. Πίτες, μπέργκερ, σαλάτες, μπύρες και περισσότερες επιλογές από οποιοδήποτε μπεργκεράδικο εκεί έξω.
7: Saint Angus Burger Bar. Εσύ μπερδεύεσαι, εμείς μένουμε σταθεροί. Δαμασκηνού 41, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410 76019.
9: Και τώρα στον Αμερικάνο 15% έκπτωση σε όλα τα είδη για μαθητές.
10: Break FM 100,8. Το επίσημο ραδιόφωνο του Echo Ακρόπολης Rally για την Κορινθία. Από
9: την Παρασκευή 26 έως και την Κυριακή 28 Ιουνίου. Τρεις ημέρες, όλη μέρα. Σε απευθείας μετάδοση από το Service Park του Αγώνα στο Λουτράκι. Live, όλες οι εξελίξεις του Eco Acropolis Rally, λεπτό προς λεπτό, με απευθείας συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεντεύξεις. Συντονίζουν και παρουσιάζουν οι δημοσιογράφοι Νίκος Τσάδαρης και Γιάννης Σταυρόπουλος. Συνοδηγός στην κούρσα της ενημέρωσης, ο Γιώργος Ναστούλης, με τη δική του πολύχρονη πείρα στις μαραθώνιες μεταδόσεις του Ράλι των Θεών. Ζήστε από κοντά όλη τη δράση του θρυλικού αγώνα που θα εκτυλιχθεί στα βουνά της Πελοποννήσου και της στερεάς Ελλάδας. Break 100,8. Echo Acropolis Radio 2026.
11: Το Eco Rally Acropolis 2026 έρχεται 25 με 28 Ιουνίου και η Eco δίνει για ακόμη μια χρονιά δυναμικά το παρόν ως μεγάλος χορηγός και χορηγός ονόματος. Θεαματικές διελεύσεις, υψηλές ταχύτητες και αυθεντική αγωνιστική δράση συνθέτουν μία από τις πιο ξεχωριστές στιγμές του αγώνα. Σας περιμένουμε.

0: Cocoon Beach Club. Εκεί που ξεκινάει η απόλαυση. Υπάρχουν βραδιές που απλά βγαίνεις και υπάρχουν βραδιές που γράφουν ιστορία. Beach Club. Το καλοκαίρι στο Λουτράκι παίρνει φωτιά.
1: Φωτιά με φωτιά.
0: Ένα όνομα, χιλιάδες επιτυχίες. Το Σάββατο 27 Ιουνίου ο Πάνος Κιάμος έρχεται στο Cocoon Beach Club στο Λουτράκι για μια μοναδική live εμφάνιση. Ετοιμάσου να τραγουδήσεις, να χορέψεις και να ζήσεις μια νύχτα που θα θυμάσαι όλο το καλοκαίρι.
1: Ένα μαγάζι απόψε, θα σηκώσω στον αέρα.
0: Cocoon Beach Club στο Λουτράκι, Ποσειδώνος 2. Ώρα προσέλευσης στις 10 το βράδυ. Για κρατήσεις το τηλέφωνο 27440-26-330. Ο Πάνος Κιάμος στο Cocoon Beach Club. Γιατί το καλοκαίρι ξεκινά όπως του αξίζει.

0: 11.30. Η παραλία αποκτά παλμό. Cocoon Beach Club.
1: Υπάρχουν βραδιές που απλά βγαίνεις και υπάρχουν βραδιές που γράφουν ιστορία.
2: Cocoon Beach Club.
1: Το καλοκαίρι στο Λουτράκι παίρνει φωτιά.
3: Φωτιά με φωτιά.
1: Ένα όνομα, χιλιάδες επιτυχίες. Το Σάββατο 27 Ιουνίου ο Πάνος Κιάμος έρχεται στο Cocoon Beach Club στο Λουτράκι για μια μοναδική live εμφάνιση.
4: Πάμε να δώσουμε ενέργεια. Άσε με μια νύχτα.
1: Ετοιμάσου να τραγουδήσεις, να χορέψεις και να ζήσεις μια νύχτα που θα θυμάσαι όλο το καλοκαίρι.
5: Ένα μαγάζι απόψε, θα σηκώσω στον αέρα.
1: Cocoon Beach Club στο Λουτράκι, Ποσειδώνος 2. Ώρα προσέλευσης στις 10 το βράδυ. Για κρατήσεις το τηλέφωνο 2744-026-330. Ο Πάνος Κιάμος στο Cocoon Beach Club. Γιατί το καλοκαίρι ξεκινά όπως του αξίζει.
6: Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
7: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
6: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
7: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
6: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
7: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
6: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
7: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
8: αλλά δικό μας είναι.
7: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Ό,τι είναι αυθεντικό γίνεται από καρδιάς. Και στο Σουσαμέλος το απολαμβάνετε όπως σας αξίζει.
10: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Συνεχίζοντας την παράδοση από το 1970, τα νύψια της οικογένειας φέρνουν νέες ιδέες και γεύσεις και σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε.
9: Απολαύστε φρεσκοκομμένο μυρωδάτο καφέ, ποιότητα και γεύση σε κάθε γουλιά.
10: Πλούσιο πρωινό με χειροποίητα αυτοσκευάσματα και αφράτο ζεστό ψωμί κάθε μέρα.
9: Λαχταριστά γλυκά, μικρά έργα τέχνης που θα σας συναρπάσουν. Δροσιστείτε με χειροποίητο παγωτό και γλυκάνετε τη διάθεσή σας με λαχταριστούς πειρασμούς που θα σας φτιάξουν τη μέρα.
10: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Στα Ίσθυμια, στη Λεωφόρο Επιδαύρου. Τηλέφωνο 27410-37900.
9: Η αυθεντικότητα που σας αξίζει.
11: Συνέχεια στο παιχνίδι μας! Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
12: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπωλείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνίκα, τσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
11: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπωλείο Κάβουρας.
12: Το κρεοπωλείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστά.
13: Το Eco Rally Ακρόπολης 2026 έρχεται 25 με 28 Ιουνίου και η Eco δίνει για ακόμη μια χρονιά δυναμικά το παρόν ως μεγάλος χορηγός και χορηγός ονόματος. Θεαματικές διελεύσεις, υψηλές ταχύτητες και αυθεντική αγωνιστική δράση συνθέτουν μία από τις πιο ξεχωριστές στιγμές του αγώνα. Σας περιμένουμε!
14: Την Δευτέρα, 29 Ιουνίου, ο Βασίλης Παπακοσταντίνου στο Νεοχώρι Τρυπόλεως για μια συναυλία διαδρομή με τις μεγάλες του επιτυχίες, τα ιστορικά του κομμάτια, τις μπαλάντες, τις ηλεκτρικές του στιγμές. Ο αιώνιος έφηβος Βασίλης στο Νεοχώρι Τρυπόλεως τη Δευτέρα 29 Ιουνίου. Opening Act Ανδριάνα Αχιτζάνοβα. Προπόληση ticketservices.gr. Πληροφορίες 6945 996041.
15: Χορηγός επικοινωνίας Break FM.

0: Λοιπόν, να είμαστε ξανά από το Service Park του Rally Ακρόπολης 2026 εδώ στο Λουτράκι. Συνεχίζουμε την μετάδοση της ουσιαστικά πρώτης ημέρας του αγώνα, με τα αυτοκίνητα να βρίσκονται αυτή τη στιγμή στην ειδική διαδρομή Στήρη 1. Γιάννη.
1: Η δράση έχει ξεκινήσει πάρα πολύ καλά και βλέπουμε, Νικόλα, εκπλήξεις, καθώς στην ειδική διαδρομή Στήρη τον πρώτο χρόνο τον έκανε ο ΣΓΕ με χρόνο 14.52.9 με 1,9 δευτερόλεπτα πίσω τον Εβίλ, και η έκπληξη είναι ο Άμστρονγκ, ο οποίος έχει ίδιο ακριβώς χρόνο με τον Εβίλ. Σε μια ειδική διαδρομή 24,18 χιλιόμετρα, η μεγαλύτερη του πρώτου σκέλος, Νεβίλ και Άμστρονγκ έχουν κάνει δικό χρόνο. Και να πούμε, Νίκο, διότι εσύ είσαι ένα παρόν τώρα εδώ πέρα που μιλάγαμε με τον Μάλκομ Γουίλσον, το φίλο μας Μάλκομ Γουίλσον, ότι ναι μεν αλλάξανε μοτέρ στο Ford Puma Rally 1 χτες μετά το shakedown. Ποιος ήταν λοιπόν ο λόγος που μας είπε, Νίκο, ότι άλλαξαν το μοτέρ στο Puma?
0: Ένα πιστόνι πήρε το δικό του δρόμο χωρίς να ξέρει γιατί.
1: Αυτό τι σημαίνει λοιπόν, όταν έχουμε τους κατάλληλους ανθρώπους, έχουμε τις κατάλληλες πληροφορίες.
0: Το ευτύχημα, Γιάννη, για όσους αγαπούν τον WRC, είναι ότι ο Γουίλσον μας είπε ότι μόνο καλύτερα πράγματα περιμένουμε στο μέλλον για αυτή τη μορφή των αγώνων του μηχανοκίνητου αθλητισμού.
1: Και να πούμε ότι στο Dakar ο Κάρλος Σάινθ θα οδηγήσει ένα από τα Raptor μαζί με τον Άννη.
0: Όμως έχουμε ανακατάταξη στις πρώτες θέσεις της γενικής κατάταξης, με τον Νεβίλ να είναι πρώτος, τον Οζιέ δεύτερος 11 δευτερόλεπτα πίσω και τον Άρμστρονγκ, εδώ είναι η έκπληξη που λες, Γιάννη, στην τρίτη θέση. Έχουμε λοιπόν ένα Hyundai, ένα Toyota και ένα Puma στις τρεις πρώτες θέσεις της γενικής, με το Φουρμό να έχει υποχωρήσει στην τέταρτη θέση.
1: Τρεις θέσεις έχασε ο Φουρμό.
0: Έχασε τρεις θέσεις.
1: 7,1 δευτερόλεπτα πίσω από τον Άρμστρονγκ είναι. Ενώ πέμπτος είναι ο Παγιάρη στα 21,9 δευτερόλεπτα από τον Φορμό, σχεδόν ένα λεπτό, 50,2 δευτερόλεπτα. Σε λίγο, Νίκο.
0: Όλοι οι οδηγοί, Γιάννη, παραπονιούνται για τα λάστιχα και ο Κατσούτας αυτή την ειδική είχε ξεφούσκο το λάστιχο στον τερματισμό.
1: Και ο Εύανς δήλωσε ότι.
0: Ο Εύανς δήλωσε ότι είναι πολύ κλειστερό το τερέν και λογικό είναι, γιατί σκουπίζει το δρόμο. Και όλοι οι οδηγοί λένε ότι τα λάστιχα της Hankook δεν είναι προετοιμασμένα για αυτού του είδους συνθήκες.
1: Παρά το γεγονός όμως. Δεν έχει έρθει ακόμα η ώρα ακριβώς, δεν έχει έρθει ακριβώς. Έχουμε 30 δευτερόλεπτα. Έχουν πει λοιπόν όλοι ότι το φετινό Eco Rally Ακρόπολης είναι ένας αγώνας λαστιχοφάγος.
0: Να πούμε λοιπόν, και για τους φίλους
1: πώς θα εξελιχθεί. Πες λοιπόν την είδηση για το ελληνικό πλήρωμα και να προχωρήσουμε για την κλήρωση.
0: Για τους φίλους του Παναγιώτη Ρουστέμι, ότι εγκατέλειψε στην ειδική βοξίτες. Οι πληροφορίες που δεν είναι επιβεβαιωμένες λένε για σπασμένο ψαλίδι. Αν μάθουμε κάτι περισσότερο αργότερα, θα σας ειδοποιήσουμε. Προς το παρόν, πρώτος στην ελληνική και η γενική κατάταξη είναι ο Λάμπρος Αθανασούλας.
1: Στοπ! Πάμε λοιπόν τώρα στην κλήρωση. Όπως έχουμε πει, θα κληρώσουμε 10 βιβλία του Αλέξανδρου Μανιατόπουλου με τίτλο «Η ζωή μου στη λωρίδα προσπεράσματος». Τι λες να κάνουμε λοιπόν, ποια είναι η πρώτη ερώτηση?
0: Γιάννη, επειδή εγώ δεν είμαι καλός στην ιστορία, θα ήθελα την ερώτηση να τη θέσεις εσύ και να πεις σε ποιο τηλέφωνο θα πρέπει να σταλεί μήνυμα με τη σωστή απάντηση και τη διεύθυνση αυτού που έχει απαντήσει.
1: Λοιπόν, τη βρήκα.
0: Σε ακούω.
1: Να κάνουμε λοιπόν την ερώτηση. Το WRC θεσπίστηκε ο θεσμός το 1973. Ποιος ήταν λοιπόν ο νικητής του πρώτου Ακρόπολης το 1973?
0: Να πω.
1: Να μην πεις, διότι αυτή είναι ερώτηση. Δεν μας ενδιαφέρει τόσο πολύ ο συνοδηγός. Καλό θα είναι. Θέλουμε λοιπόν τον οδηγό, τον συνοδηγό και το αυτοκίνητο.
0: Είπες δεν μας ενδιαφέρει ο συνοδηγός.
1: Τόσο είναι... πολύ, ρε παιδί μου. Δηλαδή μπορεί κάποιος να πει ότι ο οδηγός ήταν αυτός με αυτοκίνητο αυτό. Και δεν θυμάμαι τον συνοδηγό. Οκ, δεν θα τον απορρίψουμε. Θα είναι νικητής. Λοιπόν, η πρώτη ερώτηση για το πρώτο βιβλίο από τα 10 είναι Ράλι Ακρόπολης 1973. Ποιο ήταν το πλήρωμα που κέρδισε τον αγώνα? Απαντήσεις με μηνύματα στο εξής τηλέφωνο. 694-58-53-883. Επαναλαμβάνουμε. Τηλέφωνο 694-58-53-883 για το πρώτο βιβλίο του Αλέξανδρου Μανιατόπουλου με την εξής ερώτηση. Ράλι Ακρόπολης 1973. Ποιο ήταν το πλήρωμα και με τι αυτοκίνητο που ανέβηκε στο πρώτο σκαλί του Βάθρου?
0: Στείλτε την απάντησή σας συνοδευόμενη από τη διεύθυνση κατοικίας σας. Το πρώτο σωστό μήνυμα θα κερδίσει και το πρώτο βιβλίο.
1: Συνεχίζουμε. Μην την πεις.
0: Όχι βέβαια. Δεν είπα. Απλά μία ακόμα φορά να επαναλάβουμε το τηλέφωνο.
1: 694-58-53-883.
0: Ωραία. Συνεχίζουμε λοιπόν.
1: Να πούμε λοιπόν ότι αυτή τη στιγμή το στήρι ολοκληρώνεται. Είναι η μεγαλύτερη ειδική διαδρομή του πρώτου σκέλους, σήμερα 5η 25 Ιουνίου, η οποία ειδική διαδρομή θα επαναληφθεί σαν στήρι 2 στις 14:46. Όμως μετά το στήρι έχουμε remote service στη Λιβαδιά, ένα 20 λεπτό περίπου. Νίκο.
0: Όπως ακριβώς το λες, υπήρχε το remote service στην Αράχοβα, φύγαν τα αυτοκίνητα, τουλάχιστον
1: εκεί,
0: τα πρώτα
1: εκεί
0: μπήκαν
1: στην Αράχοβα, ήταν για ανεφοδιασμό.
0: Ακριβώς. Έχουμε όμως και μετά τον Παρνασσό ειδήσεις για τους Έλληνες συμμετέχοντες. Στην 27η θέση της Γενικής Κατάταξης είναι ο Ιορδάνης Σερβερίδης και στην 28η ο Λάμπρος Αθανασούλας. Να θυμίσουμε ότι ο Σερβερίδης τρέχει με Ford Puma Rally 1, ενώ ο Αθανασούλας με Hyundai i20 Rally 2. Τρίτος Έλληνας στην 32η θέση της Γενικής Κατάταξης είναι ο Νόντας Καρανικόλας με συνοδηγό τον Γιώργο Κακαβά και αυτοκίνητο ένα Ford Fiesta Rally 2. Ακολουθούν στην 36η θέση ο Φλάντι με τον Κώστα Στεφανή, οδηγούν αυτοκίνητο Rally 3 Ford Fiesta, και δεν έχουμε κανένα άλλο ελληνικό πλήρωμα να έχει ολοκληρώσει την τρίτη ειδική διαδρομή Παρνασσός.
1: Να πούμε, Νίκο, ακόμα μια φορά την ερώτηση του διαγωνισμού και το τηλέφωνο για το ένα από τα 10 βιβλία του Αλέξανδρου Μανιατόπουλου, «Η ζωή μου στη λωρίδα προσπεράσματος».
0: Να το πούμε, αν και ενδεχομένως θα έχει έρθει ήδη η σωστή απάντηση, απλά δεν μας έχουν ενημερώσει.
1: Γιατί περιμένουμε από τον κύριο τον Αστούλη να μας δώσει το μήνυμα ότι ο νικητής είναι αυτός. Λοιπόν, θα δώσουμε άλλη μια φορά την πρώτη ερώτηση για το πρώτο από τα 10 βιβλία του Αλέξανδρου Μανιατόπουλου. Η ερώτηση είναι εξής. Ράλι Ακρόπολης 1973. Ποιος ήταν το πλήρωμα και με τι αυτοκίνητο που ανέβηκε στο πρώτο σκαλί του Βάθλου? Εάν δεν ξέρετε το συνοδηγό, δεν πειράζει, αν και θα πρέπει να σας τιμωρήσω. Λοιπόν, το πλήρωμα που κέρδισε το πρώτο ράλι Ακρόπολης το 1973, χρονιά που θεσπίστηκε το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ράλι. Και το τηλέφωνο που θα δώσετε τις απαντήσεις με μήνυμα είναι το εξής. 694-5853-883. 694-5853-883. Απάντηση στο ερώτημα: ποιο πλήρωμα κέρδισε το Ράλι Ακρόπολης το 1973? Οδηγός, συνοδηγός και αυτοκίνητο.
0: Λοιπόν, ο Φουρμό καθυστέρησε εξαιτίας ενός κλαταρίσματος εμπρός δεξιά.
1: Τα είπανε, Νίκο, έτσι, ότι είναι ο αγώνας με τα πολλά λάστιγα, τα οποία πληρώματα των αυτοκίνητων κατηγορίας Rally 1 θα έχουν στη διάθεσή τους 38 συν 4 ελαστικά. Τα 4 ήταν χτες από την υπερειδική.
0: Και βέβαια η δήλωση που έχει ιδιαίτερη σημασία έρχεται από τον 9 φορές παγκόσμιο πρωταθλητή, από τον Σεμπαστιάνο Ζιέ, που λέει ότι είναι ένα λαχείο ο αγώνας. Τα λάστιχα δεν είναι προετοιμασμένα για αυτές τις συνθήκες.
1: Παρότι το γεγονός ότι ο αποκλειστικός προμηθευτής των ελαστικών για τον WRC είπε ότι θα έρθει στο Rally Ακρόπολης με μια ειδική γόμα. Που φαίνεται όμως και αυτή η εξέλιξη δεν είναι επιτυχημένη, δεν έχει φτάσει στα όρια που θέλανε οι οδηγοί.
0: Γιάννη, η γόμα δεν νομίζω ότι έχει σχέση με την αντοχή των ελαστικών. Η αντοχή έχει να κάνει με το εσωτερικό, αυτό που δεν βλέπουμε, δηλαδή με τις κολόνες και τα δοκάρια, με τα λινά που λέμε του ελαστικού.
1: Αλλά το ένα κλατάρισμα ακολουθεί το άλλο και μπορεί να είναι σημαντικό στην έβγαση του αγώνα. 8ος γύρος λοιπόν το φετινό Eco Rally Acropolis WRC, κομβικός αγώνας, διότι μπορεί το αποτέλεσμα να παίξει ρόλο στην έκβαση της τελικής βαθμολογίας. Που να θυμίσουμε ότι στον ελληνικό αγώνα τα πληρώματα ήρθαν με την εξής βαθμολογία. Πρώτη, Evans Martin με 151 βαθμούς. Στη δεύτερη θέση, Κατσούτα Johnston με 131. Τρίτη, Solberg Edmondson με 102 βαθμούς. Τέταρτη, Παγιάρη Σαλμίνεν με 96. Και πέμπτη, Οζιέ Λαντέ με 90 βαθμούς. Δηλαδή, 5 το Γιώτα Γιάρης Ράλι 1 στις 5 πρώτες θέσεις βαθμολογίας με το που ήταν στο Eco Rally Acropolis 2026.
0: Και επειδή έχουμε ξεχάσει εντελώς την κατηγορία WRC2, δηλαδή το μέλλον του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Ράλι, καθώς από ό,τι φαίνεται του χρόνου τα WRC2 με κάποιες παραλλαγές θα είναι αυτά που θα διεκδικούν τις πρώτες θέσεις, να πούμε ότι μετά και την ειδική Παρνασσός, την τρίτη ειδική δηλαδή του αγώνα, προηγείται ο Ανδρέας Μίκελσεν, οδηγός επίσημος της Κόντα με ένα Fabia RS, και τον ακολουθεί ο Ρόμπερτ Βίβρ.
1: Θεωρείς?
0: Υπάρχει δηλαδή ένας Νορβηγός και ένας Εστονός.
1: Με ίδια αυτοκίνητα, έτσι.
0: Με ίδια αυτοκίνητα. Η διαφορά τους είναι κάτι λιγότερο, 10 δευτερόλεπτα για την ακρίβεια. Ενώ στην τρίτη θέση του WRC2 είναι ο Γάλλος Ιωάν Ροσέλ με Λάντσια Y Rally 2. Όχι πολύ πίσω, είναι μόλις 7 δευτερόλεπτα πίσω από το Βίβρ.
1: Θεωρείς ότι ο Μίκελσεν είναι ο καλύτερος οδηγός WRC2 αυτή τη στιγμή στο Ακρόπολης?
0: Θεωρώ ότι ο Μίκελσεν είναι ο πιο έμπειρος οδηγός του WRC2 και σιγά σιγά οι επίδοσεις του έχουν αρχίσει να πέφτουν. Μην ξεχνάμε ότι μεγαλώνει. Νομίζω ότι το μέλλον στο WRC2 είναι οι δύο Ρωσέλ, όχι ένας μόνο.
1: Τα δύο αδέλφια.
0: Πανάκρι, τα δύο αδέλφια.
1: Ο οποίος, ο δεύτερος, ο Λεό, τρέχει για πρώτη φορά με Λάντσια, ήταν δηλωμένο με Σιτρόεν και άλλαξε.
0: Ναι, βέβαια, μην ξεχνάμε Λάντσια και Σιτρόεν, πια είναι τα ίδια. Όλα ακριβώς αυτά ανήκουν στην τεράστια αυτοκινητοβιομηχανία που λέγεται Στελάντης και αποφάσισε ότι θα πρέπει να προωθήσει τη Λάντσια. Τη Λάντσια που δεν έχει προϊόν να πουλήσει αυτή τη στιγμή στον καταναλωτή, αλλά έχει πολύ καλό προϊόν στην κατηγορία WRC2 με το Rally Y, με το οποίο συμμετέχουν σε αυτό το Rally Ακρόπολης 4 πληρώματα.
1: Ξέρεις, επειδή εγώ είμαι ρομαντικός, με ενοχλεί κάπως το γεγονός να βλέπω ότι η Λάντσια είναι στο Στελάντης Motorsport που έχει έδρα τη Γαλλία. Διότι εγώ ήθελα Λάντσια με Ιταλούς. Αυτό μας έχει μείνει εμάς.
0: Σκέψη,
1: βέβαια τα πράγματα έχουν αλλάξει όμως.
0: Σκέψου τι θα λέει η κυρία Τζόρτζια Μελόνι, η πρωθυπουργός της Ιταλίας.
1: Σκέψου τι θα λέει. Να υπενθυμίσουμε άλλη μια φορά, Νίκο, πώς είναι η πρώτη πεντάδα μετά την ειδική διαδρομή Στήρη, που είναι η τέταρτη ειδική διαδρομή η σημερινή.
0: Βεβαίως, βεβαίως. Να υπενθυμίσουμε ότι είναι μπροστά. Χερή Νεβίλ, Μάρτιν Βίταγκε.
1: Και συγγνώμη, διακόπτω, Νίκο. Αυτή τη στιγμή λοιπόν βλέπουμε ότι έρχεται η Toyota, το Hilux, το ηλεκτρικό. Αυτό που μας έχουν ζαλίσει με τα μηνύματα, το οποίο πάνε να το τοποθετήσει σε ειδικό stand εδώ στο Service Park του Rally Ακρόπολης, όπου οι φίλοι των αγώνων θα μπορούν να δουν τόσο το αμυγός ηλεκτρικό Toyota Hilux. Πρώτη φορά η Toyota στην ιστορία της δημιουργεί ένα ηλεκτρικό pick-up, καθώς και το υδρογοκίνητο Toyota Yaris που είδες εσύ χτες είναι υπερειδική.
0: Ρε Γιάννη μου, μια χαρά τα λες, αλλά φορτηγάκι ηλεκτρικό εκεί πάνω στα αεροπέδια, στους κάμπους, πού θα βρουν οι άνθρωποι φορτιστή να φορτίσουν, μου εξηγείς?
1: Για να το κάνει ο Άκιο το γιο αυτό, κάτι θα ξέρει.
0: Δεν ξέρω, πάντως είναι μια καλή ευκαιρία για όσους ενδιαφέρονται για αυτό το αυτοκίνητο να έρθουν στις εγκαταστάσεις του Service Park στο Λουτράκι, όπου θα εκτίθεται το αυτοκίνητο και θα υπάρχουν άνθρωποι της Toyota Ελλάς που θα μπορούν να δώσουν εξηγήσεις τόσο για τις τεχνικές προδιαγραφές όσο και για το δικό μου ερώτημα. Πού θα φορτίσεις εκεί πάνω στα μαντριά, εκεί κάτω στους κάμπους, ένα τέτοιο αυτοκίνητο? Αυτό δεν μπορώ να καταλάβω.
1: Για να το κάνει όμως και το Toyota, σημαίνει όμως πόσο δυνατή είναι το Toyota και πόσο θέλει να δείξει ότι την επόμενη μέρα την ελέγχει.
0: Τώρα με βάζει σε πειρασμό να ξεκινήσω μεγάλη κουβέντα.
1: Πριν ξεκινήσει μεγάλη κουβέντα, να πούμε λοιπόν ότι μετά την ειδική διαδρομή Στήρη, στην πρώτη γενική θέση είναι η Neville Vitagge με Hyundai i20 Rally 1 με χρόνο 48.03,2.
0: Μίλες χρόνους διαφορές, λέγε μόνο.
1: Είπα τον πρώτο χρόνο. Ναι. Μετά θα δούμε. Λοιπόν, στη δεύτερη θέση είναι ο Ζιέ Λαντέ με το Toyota Yaris Rally 1, 11 δευτερόλεπτα διαφορά. Και στην τρίτη η έκπληξη, Armstrong Byrne με Ford Puma Rally 1, με νέο μοτέρ, με διαφορά 21,2 δευτερόλεπτα από την κορυφή. Στην τέταρτη θέση είναι ο Φορμό που έχασε τρεις θέσεις μαζί με τον Κορία, 28,3 δευτερόλεπτα από την κορυφή. Και στην πέμπτη θέση ένα ακόμα Puma, η McErlin Tracy, στα 36,8 και στα 38,3 το τρίτο Ford Puma Rally 1 με τους Sex Francis, 38,3 διαφορά από την κορυφή.
0: Ναι, αλλά για ενώ
1: ένα τέταρτο Ford Puma Rally 1 το οδηγεί ο δικός μας Ζουρντάν Σερδερίδης, ο οποίος διαμένει και επιχειρεί στο Βέλγιο με συνοδηγό Φρεντερίκ Μικλό.
0: Μια και είπες λοιπόν για τον Μάρτιν Σέσκ και τον Ρενάρντ Φράνσις, να πούμε ότι αυτοί επιβεβαιώνουν πλέον την ανεπάρκεια των ελαστικών που προμηθεύει το WRC Rally. Γιατί φτάσανε στο τελείωμα στο στήρι με μπρος αριστερό και τα δύο πίσω λάστιχα κλαταρισμένα.
1: Έχοντας σημειώσει όμως τον πέμπτο χρόνο γενικής κατάταξης στο στήρι, έτσι.
0: Ναι, και ευτυχώς που νομίζω μετά έχουν κάποιο remote service στη Λιβαδιά.
1: Ακριβώς, έχουν στη Λιβαδιά. Ναι. Αλλά βάσει κανονισμών όμως θα πρέπει να πούμε ότι για να φτάσουν στη Λιβαδιά θα πρέπει να υπάρχουν και τα 4 λάστιχα πάνω στο αυτοκίνητο.
0: Ναι, ενδεχομένως να μπορούν να το μανατζάρουν, γιατί από ό,τι λέει είναι πολύ δύσκολο να το ελέγξουμε, αλλά πηγαίνουμε προς το σέρβις. Είναι μια πολύ άσχημη κατάσταση, αλλά νομίζω ότι έχουμε πιθανότητες, γιατί υπάρχει πολύς χρόνος ακόμα μπροστά μας.
1: Μακάρι να γίνει έτσι, διότι ο Σέρβις, να πούμε ότι έχει περιορισμένο πρόγραμμα, έτσι, οδηγεί. Έκανε πέρσι, αν θυμάσαι καλά, στον τελευταίο αγώνα στη Σαουδική Αραβία μια πάρα πολύ καλή εμφάνιση. Ήταν πρώτος μέχρι που έπαθε 3 κλαταρίσματα στην ίδια ειδική διαδρομή και αποχαιρέτησε και πήρε το δρόμο προς αποδυτήρια. Λοιπόν,
0: τερμάτισε και ο Ιορδάνης Σερβερίδης στην ειδική διαδρομή Στήρη. μέχρι στιγμής στη 12η θέση, για να καταλάβετε τη διαφορά δυναμικού από μεταξύ των αυτοκινήτων του WRC1, να σκεφτείτε το εξής, ότι ο Σερβερίδης, ο οποίος οδηγεί ένα Ford Puma Rally 1, είναι πίσω από τον Armstrong 1 λεπτό και 50 δευτερόλεπτα. Όπως καταλαβαίνετε λοιπόν, η διαφορά δυναμικού είναι τεράστια όταν μιλάμε για οδηγό επαγγελματία και για οδηγό ερασιτέχνη. Γιάννη, νομίζω.
1: Έχει έρθει αποτέλεσμα. Κάτσε να δούμε λοιπόν.
0: Τι αποτέλεσμα.
1: Τι έχει γίνει για του διαγωνισμού. Έχουμε. Για να δούμε αν κάποιος έχει προβλέψει σωστά τι γίνεται, διότι έτσι με ενημερούν.
0: Είναι σωστή απάντηση.
1: Νίκο Έλληνα, έχουμε κανένα νέο. Μας έχει στείλει λοιπόν, με τι μας έχει στείλει, με μήνυμα, έπρεπε να μας έχει στείλει με τηλέφωνο, διότι...
0: Τα μειονεκτήματα του αέρα είναι αυτά, αν καταλάβατε, της live μετάδοσης, αλλά προτιμούμε έτσι παρά να σας δίνουμε τον αγώνα σε κονσέρβα.
1: Λοιπόν, έχουμε λοιπόν νικητή, όντως, λοιπόν, να μας πει και το τηλέφωνο του, για να πούμε τα...
0: Θα το ξέρει, το ξέρει ο Γιώργος.
1: Λοιπόν,
0: μας το πει ο Γιώργος.
1: Όντως έτσι είναι, έχει δίκιο λοιπόν ο Ιωάννης Πολέμης από το Μαρούσι. Είναι λοιπόν ο Ζαν Γκλή Τεριέ με τον Τελφεριέ, με Αλπίν Ρενό, νικητές στο Ράλι Ακρόπολης του 1973. Συγχαρητήρια αγαπητέ φίλε, συγχαρητήρια συνονόματε. Το τεύχος, το πρώτο από τα 10 βιβλία είναι δικό σας.
0: Λοιπόν, νομίζω ότι θα επιστρέψουμε στο στούντιο.
1: Και πριν επιστρέψουμε, να πούμε, Νίκο, ότι όλη την εξέλιξη του Eco Rally Ακρόπολης, μαζί με οτιδήποτε αφορά την αυτοκίνηση, στο motori.gr.

Ακρόπολης 2026, ζωντανά λοιπόν από το Service Park στο Λουτράκι. Ο δαίμονας του τυπογραφείου δεν είναι μόνο σε εφημερίδες και περιοδικά, αλλά είναι λοιπόν και στο ίντερνετ. Και στο ίντερνετ. Να διορθώσουμε λοιπόν ότι να πούμε ότι ο νικητής του πρώτου βιβλίου είναι ο Γιώργος Κατσάβελος από το Άργος, έτσι, ο οποίος έδωσε σωστά την απάντηση στην πρώτη ερώτηση, ποιος ήταν ο νικητής του Ράλι Ακρόπολης το 1973. Και είναι ο Ζαν Γλιτεριέ με τον Τελφεριέ με Ρενό Αλπίν. Η επόμενη ερώτηση για το δεύτερο βιβλίο θα είναι στις 3. Να σημειωθεί ότι θα μοιράσουμε 10 βιβλία δωρεάν, «Η ζωή μου στη Λωρίδα προσπεράσματος» του Αλέξανδρου Μανιατόπουλου, ένα βιβλίο 700 των εκδόσεων με συμπληρώνει ο Νίκος, ο οποίος δεν μπορεί να μην πει την παρόλα του αν δεν έχει το μικρόφωνο ανοιχτό, των εκδόσεων 24 γράμματα, με αποσυντόνιση. Λοιπόν, μία μουσική διακοπή και τα ξαναλέμε.

Φίλες ακροάτριες, φίλοι ακροατές, είμαστε πάντα συνδεδεμένοι με το service park του ECO Ακρόπολης Rally. Εκεί ο Γιάννης Σταυρόπουλος, ο Νίκος ο Θαλδάρης, αλλά και ο Νίκος ο Έλληνας. Απευθείας λοιπόν από την όμορφη Λουτροπολή μας σε έναν αγώνα με παγκόσμιο ενδιαφέρον. Σε λίγο θα συνδεθούμε πάλι βέβαια. Μείνετε συντονισμένοι εδώ, εδώ στο Break FM 100,8 βέβαια, σε συνεργασία με το Λαμία FM1.

0: το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
1: 12.30. Δροσερά κοκτέιλς δίπλα στο κύμα. Cocoon Beach Club.
2: Υπάρχουν βραδιές που απλά βγαίνεις και υπάρχουν βραδιές που γράφουν ιστορία. Το καλοκαίρι στο Λουτράκι παίρνει φωτιά.
3: Φωτιά με φωτιά.
2: Ένα όνομα, χιλιάδες επιτυχίες.
3: Λίγο χρόνο για μένα.
2: Το Σάββατο 27 Ιουνίου ο Πάνος Κιάμος έρχεται στο Cocoon Beach Club στο Λουτράκι για μια μοναδική live εμφάνιση.
4: Πάμε να δώσουμε ενέργεια. Άσε με μια νύχτα.
2: Ετοιμάσου να τραγουδήσεις, να χορέψεις και να ζήσεις μια νύχτα που θα θυμάσαι όλο το καλοκαίρι.
3: Ένα μαγάζι απόσπε, θα σηκώσω στον αέρα.
2: Cocoon Beach Club στο Λουτράκι, Ποσειδώνος 2. Ώρα προσέλευσης στις 10 το βράδυ. Για κρατήσεις το τηλέφωνο 2744-026-330. Ο Πάνος Κιάμος στο Cocoon Beach Club. Γιατί το καλοκαίρι ξεκινά όπως του αξίζει.
5: Η μαμά μου είναι τέλεια. Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
6: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
5: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
6: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
5: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
6: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
5: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
6: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι.
7: Αλλά δικό μας είναι.
6: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
9: Συνέχεια στο παιχνίδι μας! Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
10: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνίκα, τσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
9: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπολείο Κάβουρας.
10: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστό.
11: Break FM 100,8. Το επίσημο ραδιόφωνο του Echo Ακρόπολης Rally για την Κορινθία. Από την Παρασκευή 26 έως και την Κυριακή 28 Ιουνίου. Τρεις ημέρες, όλη μέρα. Σε απευθείας μετάδοση από το Service Park του Αγώνα στο Λουτράκι. Live, όλες οι εξελίξεις του Echo Acropolis Rally, λεπτό προς λεπτό, με απευθείας συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεντεύξεις. Συντονίζουν και παρουσιάζουν οι δημοσιογράφοι Νίκος Τσάδαρης και Γιάννης Σταυρόπουλος. Συνοδηγός στην κούρσα της ενημέρωσης, ο Γιώργος Ναστούλης, με τη δική του πολύχρονη πείρα στις μαραθώνιες μεταδόσεις του Ράλι των Θεών. Ζήστε από κοντά όλη τη δράση του θρυλικού αγώνα που θα εκτυλιχθεί στα βουνά της Πελοποννήσου και της στερεάς Ελλάδας. Break 100,8. Echo Acropolis Radio 2026.
12: Το Echo Rally Acropolis 2026 έρχεται 25 με 28 Ιουνίου και η Echo δίνει για ακόμη μια χρονιά δυναμικά το παρόν ως μεγάλος χορηγός και χορηγός ονόματος. Θεαματικές διελεύσεις, υψηλές ταχύτητες και αυθεντική αγωνιστική δράση συνθέτουν μία από τις πιο ξεχωριστές στιγμές του αγώνα. Σας περιμένουμε.
7: Πάτα φρένο, break και σταματάς τις επιτυχίες.
13: Θα παρακολουθήσουμε το Eco Real Acropolis με ασφάλεια από ιατρικής άποψης. Σε λίγο και πάλι μαζί.

0: Λοιπόν, εκπέμπουμε και πάλι από το Service Park στο Λουτράκι του Rally Ακρόπολης 2026. Ο Νίκος Τσάδαρης και ο Γιάννης Σταυρόπουλος είναι για έκτη συνεχόμενη χρονιά στα μικρόφωνα των ραδιοφώνων, του επίσημου ραδιοφώνου του Rally Ακρόπολης. Και όταν λέμε επίσημο, έτσι για να ξεδιαλύνουμε τις όποιες παρεξηγήσεις, θα πούμε το εξής. Όλα τα ραδιόφωνα είναι επίσημα. Απλά τα τρία ραδιόφωνα τα οποία εκπέμπουν μέσα από το Service Park του Rally Ακρόπολης είναι τα εξουσιοδοτημένα να βρίσκονται με στούντιο μέσα στο χώρο του Service Park, ανάμεσα στις ομάδες, στα service των αυτοκινήτων και στο Rally Village. Γιάννη, να πούμε ότι τα αυτοκίνητα αυτή τη στιγμή βρίσκονται στη Λιβαδιά.
1: Στη Λιβαδιά έχουν ένα remote service περίπου 20 λεπτών, ακριβώς 20 λεπτά, για να ξεκινήσουν το τελευταίο σκέλος που περιλαμβάνει τρεις ειδικές διαδρομές, τον Ελικόνα, μήκος 17,8 χιλιόμετρων, με το πρώτο αυτοκίνητο να ξεκινάει στις 13:35. Το στήρι 2, 24,18 χιλιόμετρα, 14,46 για το πρώτο αυτοκίνητο. Και τελευταία ειδική διαδρομή του σημερινού σκέλους, η Θήβα, 17,81 χιλιόμετρα, με το πρώτο αυτοκίνητο να εισέρχεται στις 16:56 με πορεία για το Λουτράκι, όπου το πρώτο αυτοκίνητο αναμένεται να φτάσει στις 19:30. Να πούμε λοιπόν ότι αυτή τη στιγμή, μετά από τέσσερις ειδικές διαδρομές, πρώτος είναι Νεβίλ με συνοδικό το Βιντάγκε, με Hyundai i20 Rally 1. Στη δεύτερη θέση, με διαφορά 11 δευτερολέπτων, η Osier Landé με το Toyota Yaris Rally 1. Στη τρίτη θέση, η έκπληξη Armstrong Birn με Ford Puma Rally 1 στα 21,2 δευτερόλεπτα. Και να πούμε ότι ο Armstrong αντιμετώπισε πρόβλημα χτες στο shakedown με το μοτέρ του Ford Puma Rally 1, όπου αλλάχτηκε ο κινητήρας και το πρόβλημα ήταν, όπως μας είπε ο Μάλκολμ Γουίλσον το πρωί, που είχαμε μια πολύ ωραία ζήτηση με τον Νίκο Τσάδαρη, ήταν ένα πιστόνι από τους τέσσερις κυλίνδρους του Ford Puma Rally 1. Και είδες που μας είπε ο Μάλκολμ Γουίλσον, Νίκο, ήταν ότι το WRC πάει πολύ μπροστά και θα έχουμε ωραίες εκπλήξεις και ότι η M-Sport το 2027 θα είναι στο Σαφάρι με τον Κάρλος Σάινθ και τον Άνι Ρώμα ως τα πρώτα βιολά για την νίκη με τα Ford Raptor.
0: Κρατάω από όλα αυτά που μας είπε ο Μάλκολμ Γουίλσον, Γιάννη, ότι έρχονται καλύτερες μέρες για το WRC, για το 2027, με τους νέους κανονισμούς. Να πούμε ότι οι μέχρι στιγμής τρεις πρώτοι της γενικής κατάταξης είναι και αυτοί οι οποίοι δεν έχουν αντιμετωπίσει προβλήματα με τα λάστιχα. Γιατί οι υπόλοιποι, σχεδόν όλοι, είχαν από τουλάχιστον ένα κλατάρισμα. Ο Αντριάν Φουρμό, ο οποίος στην προηγούμενη δική ήταν μπροστά στη γενική κατάταξη, είχε κλατάρισμα, με αποτέλεσμα να πέσει τρεις θέσεις πίσω και να είναι τώρα τέταρτος. Επίσης, ο Μάρτιν Σέσξ είχε στην προηγούμενη δική, ευτυχώς πολύ κοντά στο σέρβις, τρία κλαταρισμένα λάστιχα.
1: Ναι, αλλά να πούμε ότι μια θέση ανέβηκε η McErling Tracy με το Ford Puma Rally 1 που βρίσκονται στην πέμπτη θέση.
0: Άρα, Γιάννη, η επίδοση του Armstrong μήπως δεν είναι έκπληξη. Έχουμε τρία Ford. Προσέχεις, Ford στην εξάδα.
1: Στην εξάδα.
0: Αυτό έχει αιώνες να γίνει.
1: Και πρόσεξε, από την πέμπτη θέση η διαφορά του πέμπτου McErling με τον έκτο Σέσξ είναι 1,5 δευτερόλεπτο.
0: Ναι, και η απόσταση από τον πρώτο δεν είναι πολύ μεγάλη. Δηλαδή 38 δευτερόλεπτα που χωρίζουν το Σέσξ από τον Νεβίλ δεν είναι μεγάλη η διαφορά, αν σκεφτείς ότι ο Σγιέ που είναι δεύτερος είναι 11 δεύτερα πίσω από τον Νεβίλ.
1: Και να σκεφτείς ότι ο Σέσξ έκανε τον πέμπτο ταχύτερο χρόνο στην ειδική στήρη έχοντας σχεδόν τρία κλαταρίσματα.
0: Ναι, όντως έτσι.
1: Άρα λοιπόν τι χρόνο θα είχε κάνει αυτός ο τύπος αν δεν είχε αυτά τα κλατέρματα? Αλλά βέβαια με τα αν και με τα αθά
0: δεν γράφει την ιστορία. Και βλέπω τώρα, ενώ τα αυτοκίνητα προχωρούν και σιγά σιγά τελειώνουν την ειδική στήρη 1, ότι παραμένει πρώτος στην κατηγορία WRC2 και δέκατος στην γενική κατάταξη ο Νορβηγός Ανδρέας Μίκελσεν με συνοδικό το Listered και αυτοκίνητο ένα Skoda Fabia RS, αλλά πολύ κοντά με τον Robert Vivre και τον Jaco Villo, οι οποίοι οδηγούν ένα ίδιο αυτοκίνητο και είναι μόλις 1,5 δευτερόλεπτο πίσω τους στη δεύτερη θέση.
1: Ο Vivre, να πούμε ότι είναι άνθρωπος του Ott Tanak, έτσι. Είναι στο νος και είναι υπό την ομπρέλα του Ott Tanak, έτσι, ο Vivre. Θεωρείται η ελπίδα της Εσθονίας μετά τον Ott Tanak, ο οποίος ξέρουμε ότι έχει πάρει ένα παγκόσμιο πρωτάθλημα, είναι πάρα πολύ καιρός οδηγός, ήταν στη χώρα μας μερικές μέρες πριν μαζί με το πρωτότυπο Toyota που θα εμφανιστεί το 2027 στα ράλι, μαζί με τον Γιούχα Χανίνεν που έχουν επομιστεί τον βασικό ρόλο εξέλιξης του Toyota που θα δούμε του χρόνου. Δύο μέρες ήταν ο Τάναξ ο τιμόνι και άλλες δύο ήταν ο Γιούχα Χανίνεν.
0: Συνεχίζω με την κατάταξη της κατηγορίας WRC2 για να πω ότι για την τρίτη θέση της κατηγορίας έχουμε ισπανικό εμφύλιο, καθώς οι Καχών και Σολάνς, ο ένας με το Γιώτα Γιάρης GR και ο άλλος με Σκόντα Φάμπια, έχουν μόλις 0,6 του δευτερολέπτου διαφορά. Ναι, είναι αλλά... τρίτος ο Καχών, τέταρτος ο Σολάνς.
1: Να πεις όμως ότι ο Σόλμπεργκ έχει πλασαριστεί 14ος μετά τα καλυταρίσματα που είχε, έτσι, και είναι περίπου 2, λεπτά.
0: Είναι πολλά λεπτά. Είναι 2 λεπτά πίσω από τον πρώτο Γιάννη.
1: Είναι 2 λεπτά.
0: Είναι μια ζωή. Μια ζωή. Πίσω,
1: βέβαια, ο αγώνας είναι μακρύ, είναι μακρύς ακόμα. Έχουμε 2,5 σκέλη περίπου για την ολοκλήρωση την Κυριακή το μεσημέρι και όλα μπορούν να ανατραπούν. Διότι μην ξεχνάμε ότι στους αγώνες πρωταγωνιστούν οι ανατροπές.
0: Έχουμε όμως και την ελληνική τριάδα. 26ος γενικής και πρώτος Έλληνας είναι ο Ζουρντάν Σερδερίδης με τον Φρασουά Μικλότ με Ford Puma Rally 1. Δύο θέσεις πιο πίσω, στην 28η θέση είναι η Αθανασούλας Σουκούλης με Hyundai i20 αλλά Rally 2. Και τρίτος Έλληνας στην 31η θέση της γενικής κατάταξης είναι ο Νότας Καρανικόλας με τον Γιώργο Κακαβά και ένα Ford Fiesta Rally 2. Αυτές είναι οι εξελίξεις από ελληνικής πλευράς.
1: Να πούμε ότι είχαμε μια εγκατάλειψη από ένα ελληνικό πλήρωμα που μπορούσε να διεκδικήσει μια θέση στην ανάμεσα από τα ελληνικά πληρώματα. Ήταν η Παναγιώτης Ρουστέμης Μπακλώρης με Σκόντα Φάμπια Αρές Ράλι 2 που αντιμετώπισαν πρόβλημα με ένα σπασμένο ψαλίδι ανάρτησης που τους οδήγησαν στην εγκατάλειψη.
0: Είναι ένα από τα δύο πληρώματα που ενδιαφέρουν την περιοχή της Κορινθίας. Ο άλλος είναι ο Λάμπρος Αθανασούλας. Και να θυμίσουμε εδώ ότι πλέον το ραδιόφωνο του Ακρόπολης εκπέμπει σε τρεις συχνότητες. Είναι με σειρά προτεραιότητας όσον αφορά την ιστορία. Ο Λαμία FM1 στους 96,2. Είναι ο Break FM στους 100,8. Και ο Αρκαδία FM στους 93,8. 8. Τα λέω καλά, Γιάννη?
1: Τα λες καλά.
0: Μπράβο.
1: Και να υπενθυμίσουμε πάλι για το διαγωνισμό μας.
0: 3 ώρα.
1: Ακριβώς.
0: Η επόμενη ερώτηση για το δεύτερο βιβλίο του Αλέξανδρου Μανιατόπουλου, εκδόσεις 24 γράμματα, η ζωή μου στη ζώνη προσπεράσματος, στη λωρίδα προσπεράσματος. Γιάννη, πώς θα γίνει, για πες.
1: Θα δώσουμε το τηλέφωνο και εκεί θα αποσταλεί ένα μήνυμα με απάντηση στην σωστή ερώτηση που θα θέσουμε στις 3 ώρα, που ακόμα δεν την έχουμε βρει ποια θα είναι με τον Νίκο. Εδώ πέρα λέμε διάφορες ερωτήσεις να κάνουμε. Θα στείλετε ένα μήνυμα στο τηλέφωνο που σας δώσουμε και ο πρώτος που θα απαντήσει σωστά θα παραλάβει δωρεάν το δεύτερο βιβλίο του Αλέξανδρου Μανιατόπουλου, «Η ζωή μου στη λωρίδα προσπεράσματος». Ένα βιβλίο, είναι μια αναφορά ζωής 740 σελίδων του Υψηλάντη και μετέπειτα Λεωνίδα, που το γνωρίσαμε στις ειδικές διαδρομές όχι μόνο του Ράλι Ακρόπολης αλλά και σε πολλούς ελληνικούς και εκτός συνόρων αγώνες, οδηγώντας πάντα κορυφαία αγωνιστικά αυτοκίνητα όπως ήταν τα NSU, τα Audi, Porsche, BMW, το πρωτότυπο Μάρτς, Νίκο, όπως θυμάσαι στο Δατόι που είχαμε δει, καθώς και πολλά Renault top κατηγορίας.
0: Χαρακτηριστικό του συγγραφέα είναι ότι οδηγούσε πάντα μάρκες τις οποίες αντιπροσώπευε ο ίδιος. Δεν είχε τρέξει ποτέ, ας πούμε, με ένα Toyota ή με ένα Nissan.
1: Και δεν είχε τρέξει ποτέ με ένα τετρακίνητο, που σε μια ερώτηση που του είχαμε κάνει, ποιο αυτοκίνητο θέλετε να οδηγήσετε, και μας είπε, ήθελα να οδηγήσω ένα τετρακίνητο. Αλλά τα αυτοκίνητα, τη μάρκες που αντιπροσώπευα, δεν είχαν ποτέ τετρακίνητο αυτοκίνητο και δεν οδήγησα ποτέ. Και αυτός ήταν ο μεγάλος καημός του Αλέξανδρου Μανιατόπουλου Λεωνίδα και σε πολλές δεκαετίες πριν Υψηλάντης.
0: Και επειδή κάποιοι ακροατές μας θα απορούν ή δεν θα πιστεύουν ότι δεν ξέρουμε ακόμα την ερώτηση την οποία θα σας υποβάλουμε στις 3 μετά το μεσημέρι, προκειμένου να κληρωθεί το δεύτερο, να κερδίσει μάλλον αυτός που θα ξέρει και θα προλάβει το δεύτερο βιβλίο του Αλέξανδρου Μανιατόπουλου, ο λόγος είναι ο εξής. Δεν εμπιστεύεται ο ένας τον άλλον και είναι γνωστό ότι στην Ελλάδα ένα μυστικό που το ξέρουν δύο το ξέρουν όλοι. Άρα θα βγάλουμε εκείνη τη στιγμή την ερώτηση, θα σας την υποβάλουμε και από εκεί και πέρα αυτός που θα την ξέρει, θα ξέρει την απάντηση και θα απαντήσει και πρώτος, θα είναι ο νικητής του δεύτερου βιβλίου.
1: Επειδή βλέπω να χαμογελάει ο Νίκος Ελλήνας, είχα λοιπόν σκοπό να πω του Νίκου του Ελλήνα να μας πει την ερώτηση. Αλλά επειδή χαμογελάει, δεν θα τον αφήσω να μας πει την ερώτηση. Θα την κάνουμε εμείς, έτσι όπως την κάνουμε και τις άλλες φορές, επιτόπου, να δούμε τι θα μας προκύψει, τι θα πούμε. Βέβαια, μέσα από την ιστορία του Ράλι Ακρόπολης, έτσι. Μέσα από την ιστορία του Ράλι Ακρόπολης.
0: Μέσα από την ιστορία του Ράλι Ακρόπολης και ενδεχομένως και από την αγωνιστική ιστορία του Αλέξανδρου Μανιατόπουλου, ο οποίος έχει συμμετοχή σε 40 Ακρόπολης, έτσι.
1: Ακριβώς.
0: Μην το ξεχνάμε αυτό.
1: Ακριβώς.
0: Όπως συμμετοχή σε πάρα πολλά Ράλι Ακρόπολης, έχει και η Toyota, μια εταιρεία η οποία στηρίζει τα τελευταία 6 χρόνια το Ράλι Ακρόπολης. Μια εταιρεία που σε αυτόν εδώ τον αγώνα εκθέτει 2 πρωτοποριακά αυτοκίνητα, Γιάννη.
1: Δείχνοντας λοιπόν το πώς η Toyota πάει την αυτοκίνηση πιο πέρα.
0: Πώς τη δείχνει?
1: Τη δείχνει λοιπόν με το Yaris το υδρογονοκίνητο, το οποίο είδες εσύ χτες στην υπερηδική.
0: Του τρως μια συλλαβή υδρογονοκίνητο, αλλά δεν πειράζει.
1: Όπνα τα
0: λοιπόν, αυτό θα πει ζωντανή μετάδοση. Είμαστε στην είσοδο του Rally Village και σας περιμένουμε φυσικά μέχρι την Κυριακή το απόγευμα.
1: Και το άλλο αυτοκίνητο δεν είπαμε ποιο είναι.
0: Φορτηγάκι. Λοιπόν, ηλεκτρικό φορτηγάκι.
1: Το Hilux ηλεκτρικό.
0: Και πού θα βρεις, βρε ψυχή μου, να φωτίσεις?
1: Για πρώτη φορά η Toyota σπάει τα δεσμά και εμφανίζει pick-up ηλεκτρικό. Και αυτό το pick-up ηλεκτρικό θα το δουν οι φίλοι μας εδώ στο Service Park της Λαμίας. Τώρα το πού θα το φορτίσουν οι φίλοι μας, οι αγρότες και οι επαγγελματίες που θα πάρουν αυτό το pick-up το ηλεκτρικό, ας έρθει κάποιος εδώ να μας απαντήσει σε αυτό το ερώτημα.
0: Βρε καλέ μου, άσε τους αγρότες και τους επαγγελματίες. Εγώ είμαι κυνηγός και θα πάω εκεί παχά μου στην Κορφάδα, πάνω από τον Όσιο Πατάπη. Και θα μείνω από ρεύμα. Πώς θα το φορτίσω, μου εξηγείς?
1: Θα σε φέρω εγώ μπαλαντέζα, μην αγώνες.
0: Δεν μου δίνεις απάντηση, Γιάννη, δεν μου δίνεις απάντηση και ελπίζω ο ακροατής μας που στις 3 η ώρα θα ακούσει εκείνη την περιβόητη ερώτηση να απαντήσει καλύτερα από τον συνάδελφο και φίλο Γιάννη Σταυρόπουλο.
1: Λοιπόν, να κάνουμε τώρα ένα διάλειμμα, ένα μουσικό διάλειμμα, έτσι. Εφόσον όμως να πούμε πάλι για μια φορά πώς είναι η γενική κατάταξη μετά τις 4 πρώτες ειδικές διαδρομές του φετινού Eco Rally Ακρόπολης. Λοιπόν, πρώτο στη γενική είναι το πλήρωμα από το Βέλγιο, Neville Vitage, με Hyundai i20 Rally 1. Στη δεύτερη θέση με διαφορά 11 δευτερόλεπτα ο Ζιέ Λαντέ με το Toyota Yaris Rally 1 και στην τρίτη θέση η Armstrong Byrne με Ford Puma Rally 1 στα 21,2 δευτερόλεπτα.
0: Και
1: να
0: εδώ
1: θυμίσουμε ότι από το 2021 που το Rally Ακρόπολης επέστρεψε στα μεγάλα σαλόνια του WRC, 5 λοιπόν διοργανώσεις, τις 3 τις έχει κερδίσει η Hyundai και τις 2 η Toyota.
0: Και στις 2 νίκες της από τις 3 η Hyundai έχει κάνει 1-2-3, δηλαδή όλο το βάθρο ήταν Hyundai. Και πες μου τώρα, Γιάννη, εσύ πώς γίνεται οι βασικοί διεκδικητές του φετινού πρωταθλήματος οδηγών, ο Έλφιν Εύανς και ο Τακαμότο Κατσούτα, να βρίσκονται μόλις στην 9η ο Εύανς και στην 8η ο Κατσούτα θέση της γενικής?
1: Διότι ξεκινάγανε πρώτοι, εφόσον δεν ήρθαν στην Ελλάδα έχοντας τις 2 πρώτες θέσεις στη γενική βαθμολογία, με 20 βαθμούς διαφορά, σκουπίζουν τους δρόμους. Έχει πάρα πολύ σκόνη και πέτρα, σκουπίζουν τους δρόμους και βρίσκονται σε αυτή την κατάσταση.
0: Μπράβο, Γιάννη.
1: Να δούμε όμως ότι μετά το τέλος του πρώτου σκέλους, δηλαδή της Πέμπτης, η κατάταξη θα αλλάξει. Και οι πρώτοι θα αποφασίσουν τη θέση που θα ξεκινήσουν στο αυριανό δεύτερο σκέλος.
0: Δεν αποφασίζουν. Συνήθως ξεκινούν όσο πιο πίσω γίνεται, προκειμένου αυτοί που ξεκινούν μπροστά να σκουπίζουν τον δρόμο, να δημιουργούν καθαρά πατήματα, καθαρές γραμμές. Γιάννη, όμως, επειδή απήντησες σωστά στην ερώτηση που σου έθεσα, το 11ο βιβλίο είναι δικό σου και θα το αγοράσω εγώ να στο δώσω.
1: Μην ξοδευτείς όμως, μην ξοδευτείς. Μια μουσική ανάσα λοιπόν και επανερχόμαστε.

0: Πώς βλέπεις, Νίκο, τις διαφορές? Πώς βλέπεις τον αγώνα, πώς εξελίσσεται?
1: Οι διαφορές είναι μικρές και είναι πολύ νωρίς ακόμα. Αυτό που βλέπω και μου αρέσει, γιατί δημιουργείται συναγωνισμός, είναι ότι ο νεαρός Ιρλανδός Τζον Άρμστρονγκ, ο οποίος οδηγεί Ford Puma Rally 1, συνεχίζει να κινείται σε ρυθμούς τρίτης θέσης. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται μέσα στην ειδική ελικόνα. Στην πρώτη-τελευταία ενδιάμεση χρονομέτρηση έχει ίδιο χρόνο με τον Εβίλ, άρα πολύ κοντά στον Οζιέ. Και καταλαβαίνεις ότι αυτή η επίδοση μέχρι στιγμής δεν είναι κάτι τυχαίο, δεν είναι ένα τυχαίο γεγονός.
0: Να σου πω λοιπόν ότι μετά από το remote service, με τι λάστιχα ξεκινήσανε όλοι οι συνδυασμοί. 6 σκληρά λάστιχα πήρε ο Οζιέ, 6 σκληρά ο Παγιάρη, 6 σκληρά ο Σόρδο, 6 σκληρά ο Σερβερίδης, ο Νεβίλ 5 σκληρά, ένα μαλακό. Ο Φορμό 6 σκληρά, 6 σκληρά και ο Κατσούτα, το ίδιο και ο Σέσξ, το ίδιο και ο Έβανς, το ίδιο και ο Μάκερλέι, ο Μάκερλόν και ο Άμστρονγκ και ο Σόλμπεργκ. Λοιπόν, πώς βλέπεις, ο μόνος που πήρε 5 λοιπόν σκληρά και ένα μαλακό ήταν ο Νεβίλ.
1: Ήθελε να κάνει τη διαφορά ο Βέλγος, αλλά μέχρι στιγμής έτσι κι αλλιώς την έχει κάνει τη διαφορά, αφού διατηρείται στην πρώτη θέση της γενικής κατάταξης. Βέβαια, να πούμε ότι τα σκληρά είναι εκ των όνου κάνευ επιλογή για αυτές τις θερμοκρασίες που επικρατούν και για την κατάσταση που βρίσκονται οι δρόμοι των ειδικών διαδρομών πάνω στους οποίους κινείται το Rally Acropolis 2026. Ένας αγώνας που βρίσκεται για 6η διαδοχή χρονιά στο παγκόσμιο καλεντάρι. Ένας αγώνας που μεταδίδεται ταυτόχρονα από 3 ραδιόφωνα, τον Break FM, τον Λαμία FM1 και τον Αρκαδία FM, με εκφωνητές τους Γιάννη Σταυρόπουλο, Νίκο Τσάδερη από το Service Park στο Λουτράκι. Ένας αγώνας που θα συνεχίσει να εκπλήσει με τα αποτελέσματα, καθώς είναι πάντα ενάντια στα φαβορί και έχει τη δυνατότητα να ανατρέψει τα αποτελέσματα ακόμα και στην τελευταία ειδική διαδρομή. Σου θυμίζω τι συνέβη πρόπερση με τον Οζιέ, έτσι.
0: Και πέρσι. Έτσι, δεν είχε τον πάρει στην τελευταία ειδική διαδρομή ο Οζιέ?
1: Όχι,
0: και
1: πρόπερση. Γιάννη,
0: και πρόπερση είχε σπάσει η ανάρτηση πίσω δεξιά.
1: Πρόπερση και τον πάρει, σου θυμίζω.
0: Υπήρχε και πώς είχε σπάσει η ανάρτηση.
1: Ήταν πέρσι η ανάρτηση σπασμένη. Πρόπερση και τον πάρει. Λοιπόν, δεν έχει καμία σημασία, δεν θα τσακωθούμε τώρα.
0: Μαύρο ήταν.
1: Εγώ βλέπω ότι ο Τζον Άρμστρονγκ με το Ford Puma πλησιάζει στο τελείωμα τη 5η ειδική διαδρομή ελικόνα. Κινείται σε ρυθμούς τρίτου γενικής, πολύ κοντά στον χρόνο των Νεβίλ και Οζιέ. Θα έχουμε σε λίγο το τελικό αποτέλεσμα.
0: Μέχρι στιγμής λοιπόν να πούμε, ο Άρμστρονγκ λοιπόν έκανε τον πρώτο χρόνο, όσο και να σου κάνει εντύπωση, έτσι 6 δέκατα ταχύτερος από τον Οζιέ. Και αυτή τη στιγμή λοιπόν ο Άρμστρονγκ είναι τρίτος, 18,9 δευτερόλεπτα πίσω από την επικεφαλής του αγώνα Νεβίλ.
1: Ποιος θα το περίμενε? Και αν θυμάμαι καλά, ο νεαρός Ιρλανδός κερδίζει την πρώτη του ειδική διαδρομή σε επίπεδο WRC.
0: Τι μοτέρνα είναι αυτό το οποίο βάλανε πάνω στο Puma Rally 1 χτες, καθότι όπως ήσουν και εσύ και εγώ παρόντες στο shakedown, το Puma ρετάριζε με σπασμένο μοτέρ. Και όπως μας είπε ο Μάλκομ Γουίλσον, το πρόβλημα ήταν στο πιστόνι που αλλάξανε τον κινητήρα. Και βλέπουμε λοιπόν ότι στην ειδική νούμερο 5 του ελικόνα 17,8 χιλιόμετρα, ο Άρμστρονγκ κάνει τον ταχύτερο χρόνο 6 δέκατα μπροστά από τον Οζιέ και 2,3 από τον Εβίλ.
1: Μόλις τον πληροφόρησαν, Γιάννη, έχω live εικόνα. Έχει ιδιαίτερη χαρά στο πρόσωπό του και γιατί όχι, μπράβο του. Και αυτό είναι μια ευχάριστη είδηση, γιατί ένας νέος οδηγός, ένα νέο παιδί που το υποστηρίζει η Ιρλανδική Ομοσπονδία, παρακαλώ.
0: Ακριβώς.
1: Δεν έχει κάποιον χορηγό, κάποιον μεγάλο επιχειρηματία. Έχει την Ιρλανδική Ομοσπονδία, δηλαδή ας πούμε την ΟΜΑΕ της Ελλάδας. Διακρίνεται, καταφέρνει με ένα αυτοκίνητο το οποίο έχει την μικρότερη δυνατή επένδυση σε σχέση με αυτά της Toyota και της Hyundai.
0: Και μην ξεχνάς ότι η Ford δεν έκανε δοκιμές εξέλιξης εδώ για το Ακρόπολης όπως έκανε η Toyota και η Hyundai.
1: Αυτό λοιπόν είναι μια πραγματικά ευχαριστή είδηση και μακάρι ο νεαρός Άρμστρονγκ να μείνει στη διεκδίκηση του βάθρου μέχρι και το τέλος του αγώνα. Να πούμε ότι στην ειδική διαδρομή ελικόνα είχε λάστιχο ο Σάμι Πάγιαρη και κάθισε να το αλλάξει, με αποτέλεσμα να του κοστίσει μια καθυστέρηση περίπου 1,5 συν λεπτό.
0: 1,50 για την ακρίβεια.
1: Και
0: ο
1: τώρα
0: αυτή τη στιγμή βρίσκεται 2 λεπτά και 38 δευτερόλεπτα πίσω από τον Νεβίλ. Μεγάλη διαφορά, αλλά βέβαια όλα μπορεί να ανατραπούν γιατί ο αγώνας είναι πολύ μακρύς ακόμα.
1: Μέσα στην ειδική διαδρομή έχουμε τον Ντάνι Σόρντο με το Hyundai i20 και τον Joshua Μάκερλιν με το άλλο Ford Puma. Βλέπω ότι η επίδοση του Άμστρομ τελικά δεν είναι τυχαία, γιατί και ο Μάκρυλ, ο οποίος δεν μας έχει συνηθίσει σε τίποτα το ιδιαίτερο, συνήθως κάνει συναγωνισμό με τα αυτοκίνητα του WRC2, κινείται σε επίπεδο πεντάδας και εξάδας γενικής, Γιάννη, με το άλλο πούμα.
0: Να δούμε τι χρόνο θα γράψει στην ειδική διαδρομή του Ελικόνα, 17,8 χιλιόμετρα, έτσι, είναι δύο ειδικές πριν το τέλος, γιατί ακολουθεί το στήρι 24,18 χιλιόμετρα με 14,46 το πρώτο αυτοκίνητο να εισέρχεται, και τελευταία ειδική είναι η Θήβα, 17,81 χιλιόμετρα στις 16,56 με τα πληρώματα να παίρνουν το δρόμο για το Λουτράκι, όπου τα αναμένουμε εδώ γύρω στις 7.30 το απόγευμα.
1: Ο Ισπανός Ντάνι Σόρντο τώρα διανύει τα τελευταία χιλιόμετρα της ειδικής Ελικόνα, κινείται στους γνωστούς ρυθμούς, σιγά σιγά κοτούλα μου και εγώ σε μαγειρεύω. Θυμίζω ότι ο Ντάνι Σόρντο είναι το backup της Hyundai σε επίπεδο συλλογής βαθμών. Τερμάτισε την ειδική σε χρόνο 11,2 δεύτερα πίσω από τον Άμστρομ. Δεν είναι καθόλου κακό. Και σε λίγο νομίζω ότι θα μας πεις, Γιάννη, σε ποια θέση της γενικής κατάταξης βρίσκεται.
0: Αυτή τη στιγμή, λοιπόν, δεν έχω χρόνο ακόμα από το Σόρντο. Δεν μου το έχει βγάλει το κομπιούτερ. Αυτή τη στιγμή προσπαθώ να δω τι γίνεται, γιατί δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα ο χρόνος του Άμστρομ. Λοιπόν, Σόρντο μου είπες,
1: Ναι, ναι.
0: Δεν τον βλέπω εδώ ακόμα. Δεν τον έχουν ανακοινώσει εδώ αυτή τη στιγμή. Εσύ τον βλέπεις κανονικά?
1: Εγώ τον είδα.
0: Ο Σόρντο λοιπόν έχει κάνει τον πέμπτο ταχύτερο χρόνο στην ειδική του Ελικόνα. 11,2 δευτερόλεπτα πίσω από τον Άρμστρονγκ και έχει πλασαριστεί στην 8η θέση. 2 λεπτά και 17 δευτερόλεπτα πίσω από τον πρώτο, τον ομόσταυλό του, τον Εβίλ.
1: Λοιπόν, μέχρι να έχουμε νεότερα αποτελέσματα όσον αφορά το επίπεδο της γενικής κατάταξης, θα ασχοληθούμε λίγο και με τις ελληνικές συμμετοχές. Έχουμε αυτή τη στιγμή αποτελέσματα από την προηγούμενη δική, στήρι 1, και στην πρώτη θέση της ελληνικής κατάταξης βρίσκεται ο Ιορδάνης Σερδερίδης με Ford Puma Rally 1. Όπως καταλαβαίνετε, τρελάθηκε ο Γιάννης Σταυρόπουλος με το που πέρασε ο Μάλκομ Γουίλσον εδώ, το αφεντικό της M-Sport. Ο άνθρωπος ο οποίος έχει τα Ford Puma Rally σε ζωή ακόμα και συναγωνίζονται τόσο τα Toyota όσο και τα Hyundai.
0: Μας το είχε πει, θυμάσαι το πρωί που μίλησα μαζί του, ότι θα πάει πολύ καλά ο Άμστρομ. Θυμάσαι μας το πει.
1: Ναι, και είπαμε ότι ο Άμστρομ είναι η ευχάριστη είδηση τα τελευταία δύο χρόνια, τα τελευταία τρία χρόνια για την M-Sport. Γιατί μέχρι τώρα ταλαιπωρείται με κάτι οδηγούς επίπεδου, να μην πω.
0: Δεν πειράζει, προχώρα.
1: Λοιπόν, ελληνική κατάταξη. 26ος γενικής Ιορδάνης Σερδερίδης, Φρανσουά Μικλότ, με Ford Puma Rally 1 όμως. 28ος και δεύτερος Έλληνας, Λάμπρος Αθανασούλας με συνοδηγό Κώστα Σουκούλη και Hyundai i20 Rally 2. Ο Λάμπρος είναι πρακτικά ο πρώτος Έλληνας, γιατί ο Σερδερίδης είναι έτσι και έτσι μισός-μισός. Και στην 34η θέση της γενικής, 34η, Καρανικόλας, Νόντας Καρανικόλας, Γιώργος Κακαβάς, Ford Fiesta Rally 2. Για να ακολουθήσουν 36η, Γιάννης Πλάγος, Χρήστος Κουζιώνης, Σκόντα Φάμπια, Rally 2. Επόμενη στη γενική κατάταξη, Ευθύμης Χαλκιάς, Μάριος Τσαούσογλου, Σκόντα Φάμπια, Rally 2. Και πρώτος Έλληνας με Rally 3 όμως, πρώτος Έλληνας στα Rally 3, είναι ο Φλάντι με συνοδηγό τον Αϊθαλή Κώστα Στεφανή και Ford Fiesta Rally 3.
0: Ποιος έκανε τον ταχύτερο τέταρτο χρόνο στην ειδική διαδρομή του Ελικόνα?
1: Ο Μακρύλι.
0: Ακριβώς. 3 δευτερόλεπτα πίσω από τον πρώτο.
1: Είναι αυτό που σου λέω εγώ, τελικά η επίδοση των Ford δεν είναι τυχαία στο Ράλι Ακρόπολης.
0: Λοιπόν, και να σου πω ότι το λάσκο του Παγιάρη τον έστειλε 3 θέσεις κάτω, ενώ 7 θέσεις ανέβηκε ο Σόρντο, 6 ανέβηκε ο Σόλμπερκ.
1: Συνεχίσαν να κατατάξει.
0: Θέσεις ανέβηκε πάνω Κατσούτα που έχει πλασταριστεί έκτος. Να πούμε λοιπόν ότι το καράβι το οδηγεί ο Νεβίλ με 9,3 δευτερόλεπτα διαφορά από τον δεύτερο Ζιέ και 18,9 από τον Άρμστρονγκ.
1: Τι είναι στο καράβι του Superfast 4 που πήγε σήμερα το πρωί στην ΤΕΑ?
0: Το καράβι του Eco Rally Acropolis 2026.
1: Α, οκ. Okay. Ωραία. Βλέπω ότι στην ειδική Ελικόνα δίστανται οι απόψεις των οδηγών. Κάποιοι Ακριβώς. οδηγοί λένε ότι δεν είναι τόσο σκληροί οδηγοί, ειδικοί. Κάποιοι άλλοι οδηγοί λένε ότι είναι σκληροί ειδικοί. Δεν έχω καταλάβει τελικά ποια είναι η αλήθεια. Το σίγουρο είναι ότι.
0: Λοιπόν, κάσε, περνάει τώρα ο Γουίλσον. Θα του πω, δεν είναι ο Άμστρομ τόσο γρήγορο, αλλά θα του πω είναι και το Μακέρλινγκ. Μίστερ Γουίλσον, Μίστερ, is not solo Armstrong so fast, but also Μακέρλινγκ. Yes or not? And also McCarlin is so fast in this.
1: Yes.
0: Very good. Very good, congratulations,
1: The secret is the Puma Rally.
0: Also, Malcolm Wilson is the secret.
1: Λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε, έχουμε και τα τυχερά μας και τις αστείες πλευρές της μετάδοσης. Είμαστε εδώ στην είσοδο του Rally Village, του Rally Ακρόπολης 2026 στο Λουτράκι. Εκπέμπουμε ταυτόχρονα σε τρεις συχνότητες, 100,8 για τον Break FM, 96,2 για το Λαμία FM1, το ραδιόφωνο της καρδιάς μας θα λέγει κανείς, και 93,8 για το Αρκαδία FM. Άρα έχουμε μεγάλη εμβέλεια, θα έλεγε κανείς, τουλάχιστον σε επίπεδο Πελοποννήσου και Κεντρικής Ελλάδας. Φυσικά εκπέμπουμε και ιντερνετικά, lamiafm1.gr, breakfm.gr και arcadia938fm.gr.
0: Ακριβώς. Να πούμε λοιπόν τώρα ποια είναι, πώς έχει διαμορφωθεί η εξέλιξη του Eco Rally Ακρόπολης 2026 μετά την πέμπτη ειδική διαδρομή του Ελικόνα 17,8 χιλιόμετρα. Να πούμε την πρώτη δεκάδα. Λοιπόν, πρώτη είναι Neville Vidange με Hyundai i20 Rally 1. Με 9,3 διαφορά είναι ο Ζιέ Λαντέ με το Γιώτα Γιάρης Rally 1. Στα 18,9 δευτερόλεπτα η Armstrong Birn με Ford Puma Rally 1. Στα 32,3 η Formo Korea με Hyundai i20 Rally 1. Στα 37.
1: Κάποιοι οδηγοί λένε ότι δεν είναι τόσο σκληρή οδηγή, η ειδική. Κάποιοι άλλοι οδηγοί λένε ότι είναι σκληρή η ειδική. Δεν έχω καταλάβει τελικά ποια είναι η αλήθεια. Το σίγουρο είναι ότι.
0: Λοιπόν, κάσε, περνάει τώρα ο Wilson. Θα του πω, δεν είναι ο Armstrong τόσο γρήγορο, θα του πω είναι και το McCarlin. Mr. Wilson, Mr. is not solo Armstrong so fast, but also McCarlin. Yes or not? And also McCarlin is so fast in this.
1: Yes.
0: Very good, congratulations,
1: The secret is the Puma Rally.
0: Also, Malcolm Wilson is the secret.
1: Λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε, έχουμε και τα τυχερά μας και τις αστείες πλευρές της μετάδοσης. Είμαστε εδώ στην είσοδο του Rally Village, του Rally Ακρόπολης 2026 στο Λουτράκι. Εκπέμπουμε ταυτόχρονα σε τρεις συχνότητες, 100,8 για τον Break FM, 96,2 για το Λαμία FM1, το ραδιόφωνο της καρδιάς μας θα λέγει κανείς, και 93,8 για το Αρκαδία FM. Άρα έχουμε μεγάλη εμβέλεια, θα έλεγε κανείς, τουλάχιστον σε επίπεδο Πελοποννήσου και Κεντρικής Ελλάδας. Φυσικά εκπέμπουμε και ιντερνετικά, lamiafm1.gr, breakfm.gr και arcadia938fm.gr.
0: Ακριβώς. Να πούμε λοιπόν τώρα ποια είναι, πώς έχει διαμορφωθεί η εξέλιξη του Eco Rally Ακρόπολης 2026 μετά την πέμπτη ειδική διαδρομή του Ελικόνα 17,8 χιλιόμετρα. Να πούμε την πρώτη δεκάδα. Λοιπόν, πρώτη είναι Neville Vidange με Hyundai i20 Rally 1.

0: Μαράλι.
1: Όσο Μάρκο μου κουρίζει, όνειρο είναι secret.
0: Λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε, έχουμε και τα τυχερά μας και τις αστείες πλευρές της μετάδοσης. Είμαστε εδώ στην είσοδο του Rally Village, του Rally Ακρόπολης 2026 στο Λουτράκι. Εκπέμπουμε ταυτόχρονα σε τρεις συχνότητες, 100,8 για τον Break FM, 96,2 για το Λαμία FM1, το ραδιόφωνο της καρδιάς μας θα λέγει κανείς, και 93,8 για το Αρκαδία FM. Άρα έχουμε μεγάλη εμβέλεια, θα έλεγε κανείς, τουλάχιστον σε επίπεδο Πελοποννήσου και Κεντρικής Ελλάδας. Φυσικά εκπέμπουμε και ιντερνετικά, lamiafm1.gr, breakfm.gr και arcadia938fm.gr.
1: Ακριβώς. Να πούμε λοιπόν τώρα ποια είναι, πώς έχει διαμορφωθεί η εξέλιξη του Eco Rally Ακρόπολης 2026 μετά την πέμπτη ειδική διαδρομή του Ελικόνα 17,8 χιλιόμετρα. Να πούμε την πρώτη δεκάδα. Λοιπόν, πρώτη είναι Neville Vidage με Hyundai i20 Rally 1. Με 9,3 διαφορά είναι ο Ζιέ Λαντέ με το Γιώτα Γιάρης Rally 1. Στα 18,9 δευτερόλεπτα η Armstrong Birn με Ford Puma Rally 1. Στα 32,3 η Formo Korea με Hyundai i20 Rally 1. Στα 37,5 η McCarlin Tracy με Ford Puma, Rally 1. Στο 1 λεπτό 05 δευτερόλεπτα η Κατσούτα Johnston. Στην 7η θέση, στο 1 λεπτό και 36 δευτερόλεπτα, η Evans Martin με το Toyota Yaris Rally 1. Στην 8η θέση, η Solberg Edmondson με διαφορά 2 λεπτά. Όμως τώρα αυτή τη στιγμή αλλάζει η κατάταξη.
0: Διότι
1: ένα Ford είναι ο Σέσξ με τον Francis που σημειώσανε τον 6ο ταχύτερο χρόνο, και αυτή τη στιγμή ο Σέσξ με τον Francis με το Ford Puma Rally 1 πλασαριστήκανε στην 6η θέση της γενικής κατάταξης, 44 δευτερόλεπτα, 0,7 δέκατα πίσω από τον Neville.
0: Να προσθέσω, Γιάννη, αν μου επιτρέπεις, ότι ο Μάκερλι είναι πολύ κοντά στο φουρμό, πολύ κοντά στην 4η θέση. Απέχει 5 δευτερόλεπτα.
1: 5,2.
0: Και πολύ κοντά επίσης στο Μακάρλι είναι το άλλο Ford Puma, ο Μάρτιν Σέσξ.
1: Ο Σέσξ 7,2 δευτερόλεπτα.
0: Από εκεί και πέρα προβληματίζει η θέση στη γενική κατάταξη τόσο του Κατσούτα, που είναι δεύτερο στον πίνακα βαθμολογία των οδηγών μετά τους 7 πρώτους αγώνες, και του Έλφιν Έβανς, που είναι 8ο στη γενική κατάταξη και πρώτος στο βαθμολογικό πίνακα.
1: 31,
0: και ελπίζει ότι επιτέλους μετά από 5 φορές δεύτερος στην τελική κατάταξη των οδηγών, ότι ενδέχεται να κερδίσει παγκόσμιο πρωτάθλημα.
1: 31 δευτερόλεπτα είναι ο Evans στην 8η θέση πίσω από τον Neville. Ένατος λοιπόν είναι ο Solberg με τον Edmondson στα 2 λεπτά και 14 με το Toyota Yaris Rally 1, και δέκατος είναι ο Danny Sordo με τον Candido Carrera με Hyundai i20 Rally 1 στα 2 λεπτά και 17 δευτερόλεπτα σε 10η θέση.
0: Και πριν πάμε σε ένα ακόμα διάλειμμα, θα θυμίσουμε ότι την ελληνική κατάταξη σέρνει ο Ιορδάνης Σερβερίδης με Ford Puma Rally 1. Ακολουθεί ο Λάμπρος Αθανασούλας με Hyundai i20 Rally 2 όμως. Και στην τρίτη θέση είναι ο Νόντας Καρανικόλας με Ford Fiesta Rally 2.
1: Τέσσερις θέσεις από το λάστιχο έχασε ο Πάγιαρη, ο οποίος πλασαρίστηκε στην 10η θέση. Δηλαδή τρέχουν 12 αυτοκίνητα της κατηγορίας Rally 1, το οποίο το 12ο είναι ο Σερβερίδης, ο οποίος σαφώς δεν έχει καμιά σχέση με τους χρόνους που γράφουν οι 11 που έχουμε αναφέρει, και έχασε 4 θέσεις και πλασαρίστηκε δηλαδή πρώτα-λευταίος στην κατάταξη των αυτοκινήτων με τα Rally. Με τα Rally 1.
0: Αυτό επιβεβαιώνει, Γιάννη, αυτό που λέμε συνεχώς, ότι το Rally Ακρόπολης είναι απροβλεπτό.
1: Ακριβώς.
0: Και μισή τα φαβορεί.
1: Λοιπόν, μέχρι... τι ώρα θα βγούμε να πούμε τη δεύτερη ερώτηση?
0: Κοίταξε, θα τελειώσει αυτή η ειδική και στις 3 η ώρα, λίγο πριν, θα έχουμε βγει για να πούμε τι συνέβη, πώς ολοκληρώθηκε η ειδική Ελικόνας, τι γίνεται στην επόμενη ειδική συστήρη 2, και στις 3 η ώρα ακριβώς θα θέσουμε την ερώτηση για το δεύτερο βιβλίο του Αλέξανδρου Μανιατόπουλου, «Η ζωή μου στη Λωρίδα προσπεράσματος», των εκδόσεων 24 γράμματα. Να θυμίσουμε ότι θα κάνουμε σήμερα άλλη μια κλήρωση. Θα ορίσουμε την ώρα όταν τελειώσουμε με τη δεύτερη. 3 η ώρα λοιπόν, να είστε έτοιμοι στις συχνότητες που μεταδίδουν ζωντανά το Rally Ακρόπολης για να ακούσετε τη δεύτερη ερώτηση και ενδεχομένως να κερδίσετε ένα βιβλίο του Αλέξανδρου Μανιατόπουλου.
1: Και μέχρι τότε, motori.gr για ό,τι έχει σχέση με το αυτοκίνητο αλλά και με το Eco Rally Ακρόπολης 2026. Μία μουσική ανάσα και επανερχόμαστε.

0: Echo Rally Ακρόπολης 2026. Είχαμε ένα τεχνικό πρόβλημα, το ξεπεράσαμε και αυτό και προχωράμε λοιπόν δυναμικά και ζωντανά από το Service Park στο Λουτράκι. Και Νίκο, να ξεκινήσουμε με την ερώτηση που είχαμε τάξει ότι 3 ώρα θα κάνουμε τη δεύτερη ερώτηση για το δεύτερο βιβλίο που θα δώσουμε δωρεάν, το βιβλίο του Αλέξανδρου Μανιατόπουλου «Η ζωή μου στη λωρίδα προσπεράσματος».
1: Ζητάμε συγγνώμη από τους ακροατές μας για την πεντάλεπτη καθυστέρηση, αλλά συμβαίνουν αυτά στους αγώνες. Είμαστε εντός χρόνου.
0: Και ζωντανές μεταδόσεις.
1: Βεβαίως, ακόμα περισσότερο. Και ο Γιάννης τώρα θα βγάλει στον αέρα τη δεύτερη ερώτηση, προκειμένου αυτός που θα απαντήσει γρήγορα και σωστά, σωστά και γρήγορα, να κερδίσει το δεύτερο βιβλίο του Αλέξανδρου Μανιατόπουλου «Η ζωή μου στη λωρίδα προσπεράσματος».
0: Έχεις καμιά ιδέα?
1: Γιάννη μου, σε αφήνω μόνο σου, γιατί εγώ θα μπορείς να πεις ότι το έχω διαρρεύσει. Οπότε πες εσύ την ερώτηση που σου ήρθε.
0: Λοιπόν, να το πω.
1: Βεβαίως.
0: Έχουμε πει ότι θα είναι εύκολες ερωτήσεις γύρω από την ιστορία του WRC και του Rally Ακρόπολης.
1: Κάνε και δύσκολες. Εγώ, μα ξέρω, θα απαντήσω αμέσως.
0: Λοιπόν, θα μου το πεις αυτή.
1: Στον λοιπόν, αέρα.
0: Ποιο αμιγός γυναικείο πλήρωμα κέρδισε το Rally Ακρόπολης και με τι αυτοκίνητο?
1: Και πότε φυσικά.
0: Χρονολογία, οδηγός, συνοδηγός και αυτοκίνητο. Λοιπόν, θα απαντήσετε με μήνυμα στο εξής τηλέφωνο.
1: SMS μήνυμα.
0: Με μήνυμα.
1: SMS. Γιατί υπάρχουν οι μήνυματα και στο Viber, υπάρχουν και στο WhatsApp
0: μήνυμα,
1: και τα λοιπά.
0: Ένα είναι το μήνυμα. Τα Viber και τα WhatsApp ακολουθούν. Έπονται. Γελάει και ωραία κοπέλα εκεί που μας βλέπει. Λοιπόν, 6945 85-38-83. Επαναλαμβάνουμε. 69-45-85-38-83. Για το δεύτερο βιβλίο η ερώτηση είναι η εξής. Ποιο αμιγός γυναικείο πλήρωμα και πότε κέρδισε το Ράλι Ακρόπολης με τι αυτοκίνητο? Δηλαδή, οδηγός, συνοδηγός, αυτοκίνητο και χρονιά που κέρδισε το Ράλι Ακρόπολης. Και θα απαντήσετε με μήνυμα στο εξής τηλέφωνο. 69-45-853-883. Με μήνυμα. Η
1: πρώτη σωστή απάντηση θα κερδίσει ένα βιβλίο του ισοεκδοτικού οίκου 24 γράμματα.
0: Και αυτή τη στιγμή, Νίκο, βρισκόμαστε στην πρώτη τελευταία ειδική διαδρομή του πρώτου σκέλος, το στήρι νούμερο 2, 24,18 χιλιόμετρα, και την έχουν ολοκληρώσει 3 πληρώματα και τα 3 με το Γιώτα Αγιάρης Rally 1. Ταχύτερος λοιπόν στα 24,18 χιλιόμετρα είναι ο φίλος ο Ιαπωνέζος, ο Κατσούτα.
1: Ναι, αλλά εγώ βλέπω σε live μετάδοση αυτή τη στιγμή από την onboard κάμερα του Σεμπαστιάν Ροζιέ να πηγαίνει προς τον τερματισμό, κινούμενος πιο γρήγορα από τον Κατσούτα για άλλη μια φορά, και δεν μένει να δούμε αυτό το πιο γρήγορα αν θα αλλάξει την κατάταξη, την γενική κατάταξη για τις τρεις πρώτες θέσεις, δεδομένου ότι έπεται του Οζιέ ο Νεβίλ, ο Φουρμό.
0: Μέχρι να ανακοινωθεί ο χρόνος του Οζιέ, να πούμε ότι ο Κατσούτα ήταν ταχύτερος 9,4 δευτερόλεπτα του Evans και 18,4 του Solberg. Και οι τρεις με το Γιώτα Γιάρης Rally 1, που ο Evans και ο Κατσούτα προηγούνται στη βαθμολογία του WRC μέχρι το τέλος του Rally Ακρόπολης 2026.
1: Με διαφορά 20 βαθμών υπέρ του Evans, αν θυμάμαι καλά.
0: Ακριβώς.
1: Ωραία.
0: Ακριβώς.
1: Να και ο Φουρμό μέσα στην ειδική, κινείται σε πιο αργό ρυθμό και από τον Οζιέ και από τον Κατσούτα μέχρι στιγμής. Ο Οζιέ πλησιάζει στον τερματισμό της ειδικής στήρη 2, είναι η μεγαλύτερη ειδική της ημέρας και γίνεται δύο φορές, τώρα είμαστε στη δεύτερη διέλευση.
0: Μία ειδική διαδρομή τη Θήβα μέχρι τα αυτοκίνητα να πάρουν το δρόμο για το Λουτράκι που τα περιμένουμε στις 19:30.
1: Στο Λουτράκι όμως υπάρχουν και πολλά και ενδιαφέροντα για κάποιους που θα θέλουν να επισκεφθούν το Service Park. Ανάμεσα σε αυτά είναι δύο νέα αυτοκίνητα, νέες τεχνολογίες της Toyota. Μιλάμε για το υδρογονοκίνητο Toyota Yaris GR.
0: Το
1: ένα αυτοκίνητο με θερμικό κινητήρα που έχει σαν καύσιμο υδρογόνο αντί για βενζίνη ή πετρέλαιο.
0: Το οποίο το είδες εχθές, έτσι στην υπερειδική. Έτσι.
1: Και ένα ακόμα
0: που σπάει τα ταμεία, όχι τα ταμεία, που σπάει την παράδοση η Toyota με το pick-up ηλεκτρικό, που για πρώτη φορά βλέπουμε ηλεκτρικό pick-up με τα χρώματα της Toyota.
1: Αμιγός ηλεκτρικό pick-up, high looks. βλέπουμε... από την Toyota, με αυτονομία βέβαια. Μέχρι στιγμής τα μηνύματα λένε κάπως περιορισμένη για τη δουλειά αυτή.
0: Ειδικό αυτοκίνητο αυτό το ηλεκτροκίνητο, Toyota Hilux. Και να πούμε, Νίκο, ότι ολοκλήρωσε και την ειδική διαδρομή ο Σάμι Παγιάρη με τον Μάρκο Σαλμίναν, ο οποίος ήταν 18,7 δευτερόλεπτα αργότερος από τον Κατσούτα.
1: Μέχρι στιγμής λοιπόν, και ενώ ο ΣΓΕ βρίσκεται μέσα στην ειδική, προηγείται στη γενική κατάταξη ο Κατσούτα, ακολουθεί περίπου στα 10 δευτερόλεπτα ο Evans, ο Solberg είναι ακόμα πιο πίσω προσπαθώντας να καλύψει το χαμένο χρόνο από το κλαταρισμένο λάστιχο το πρωί, και τέταρτος είναι ο Σάμι Παγιάρη, ο οποίος και αυτός είχε πρόβλημα με λάστιχα, το οποίο άλλαξε.
0: Έχασε 5 θέσεις.
1: Ο ΣΓΕ όμως δεν δείχνει διατεθειμένος να αφήσει περιθώριο στους ομόσταυλούς του στην Toyota. Κινείται σε πραγματικά πολύ γρήγορο ρυθμό, προσπαθώντας να μειώσει την απόσταση που τον χωρίζει από τον Thierry Neuville, το Βέλγο που προηγείται μέχρι στιγμής οδηγώντας ένα Hyundai i20.
0: Να πούμε ακόμα μια φορά το διαγωνισμό, Νίκο.
1: Εννοείται, και βλέπω, το τηλέφωνο φυσικά.
0: Από ό,τι βλέπω, δεν έχουμε ακόμα. Μας στείλει ένα μήνυμα ο φίλος μας, ο Γιώργος Αναστούλης, ο οποίος σήμερα έχει τα γενέθλια του.
1: Βεβαίως, έχει τα γενέθλια του.
0: Να το ευχηθούμε. Πολύχρονος, υγεία και χαρά, και περιμένουμε και την τούρτα, Μην την κάνεις έτσι και δεν έρθεις. Την τούρτα, περιμένουμε. Λοιπόν, η ερώτηση είναι η εξής. Ποιο αμυγός γυναικείο πλήρωμα κέρδισε το Ράλι Ακρόπολης? Πότε και με τι αυτοκίνητο? Τα μηνύματα λοιπόν. Στο εξής τηλέφωνο 6945 853 883, 6945 853 883, η απάντηση στο μήνυμα, η απάντηση στην ερώτηση, ποιο γυναικείο πλήρωμα κέρδισε το Ράλι Ακρόπολης και με τι αυτοκίνητο. Λοιπόν,
1: όσο τα λες αυτά, Γιάννη, εγώ βλέπω το Σεμπαστιάνο ΣΓΕ να πλησιάζει στον τερματισμό της ειδικής στήρη 2. Κινείται σαφώς πιο γρήγορα από τους προηγούμενους, τον Κατσούτα, τον Evans και τον Παγιάρη, αλλά πίσω του έρχεται ο Νεβίλ, και με βάση αυτά που βλέπουμε σε ενδιάμεσες χρονομετρήσεις είναι πιο γρήγορος. Ο Βέλγος δεν δείχνει διατεθειμένος να χάσει την πρωτοκαθεδρία.
0: Ο ΣΓΕ ολοκλήρωσε την ειδική διαδρομή, είναι ο ταχύτερος, ήταν 8,2 δευτερόλεπτα ταχύτερος από τον Κατσούτα, 17,6 δευτερόλεπτα ταχύτερος από τον Evans, 26,6 από τον Solberg και 26,9 από τον Παγιάρη. Αυτή τη στιγμή λοιπόν ο ΣΓΕ είναι πρώτος με 1 λεπτό και 4 δευτερόλεπτα διαφορά από τον Κατσούτα. Περιμένουμε λοιπόν, όπως είπες, τον Νεβίλ, περιμένουμε τον Άρμστρονγκ, η μεγάλη έκπληξη του φετινού μέχρι στιγμής Eco Rally Acropolis 2026. Περιμένουμε το Σέσκς, έτσι, περιμένουμε το Σόρντο, περιμένουμε όλους αυτούς.
1: Βλέπω ότι οι δηλώσεις του Σαμ Παγιάρη λένε ότι η ειδική αυτή τη φορά ήταν πολύ καθαρή. Απ' την άλλη μεριά, ο Όλιβερ Σόλμπερκ ανησυχεί για το απόθεμα ελαστικών που διαθέτει, που σημαίνει ότι ακόμα και όλα αυτά τα λάστιχα που λες εσύ ενδεχομένως να μην του φτάσουν, άρα θα πρέπει να ακολουθείς ένα πιο ήρεμο ρυθμό.
0: Πώς μπορεί να ακολουθήσεις ένα πιο ήρεμο ρυθμό όταν θες να διεκδικήσεις μια θέση στο βάθρο ή να διεκδικήσεις ένα καλό πλασάρισμα? Διότι, Νίκο, μην ξεχνάμε ότι όπως κάθε αγώνα στο WRC υπάρχουν τρεις διαφορετικές βαθμολογίες, έτσι.
1: Ναι, είναι λοιπόν η βαθμολογία γενικής του αγώνα.
0: Είναι η βαθμολογία των ειδικών διαδρομών της Κυριακής και η Power Stage. Δηλαδή έχουμε τρεις διαφορετικές βαθμολογίες που στο σύνολο μπορεί να αλλάξει την εικόνα της γενικής βαθμολογίας μετά το τέλος του Ράλι Ακρόπολης, που είναι κομβικός αγώνας για τη συνέχεια του πρωταθλήματος. Διότι βρισκόμαστε στη μέση του πρωταθλήματος. Είναι ο 8ος αγώνας από τους 14 του πρωταθλήματος.
1: Εδώ να διευκρινίσουμε για τους ακροατές μας ότι η βαθμολογία το Σάββατο, την Πέμπτη, την Παρασκευή και το Σάββατο, εάν δεν τερματίσεις, χάνεται.
0: Ακριβώς.
1: Ενώ η βαθμολογία της Κυριακής, που ενδεχομένως να έχει εγκαταλείψει και την Πέμπτη και την Παρασκευή και το Σάββατο, αλλά να τρέξει την Κυριακή, παραμένει, όπως επίσης παραμένει και η έξτρα βαθμολογία που δίνει η τελευταία ειδική διαδρομή, γνωστή και σαν Power Stage. Εδώ να διευκρινίσουμε επίσης ότι οι βαθμολογίες αυτές είναι κατά σειρά, αφορούν τους 5 πρώτους και είναι κατά σειρά 5, 4, 3, 2, 1 βαθμοί για τα 5 πρώτα πληρώματα, τόσο στις ειδικές διαδρομές, στο σύνολο των ειδικών διαδρομών της Κυριακής, όσο και στις θέσεις της γενικής κατάταξης της τελευταίας ειδικής, της Power Stage.
0: Καλά τα λες. Και ακόμα περιμένουμε το χρόνο του Νεβίλ. Ο ΣΓΕ εξακολουθεί να είναι φυσικά πρώτος. Μία φορά έχει κερδίσει ο ΣΓΕ στο Ακρόπολης, έχει υπόψη, έτσι.
1: Ναι, είναι ένας αγώνας που δεν τον πηγαίνει. Ο Πολυνίκης στο Ράλι Ακρόπολης, να υπενθυμίσουμε ότι είναι ο συγχωρεμένος ο Κόλιν Μακρέι. Έχει κερδίσει με Σουμπαρού, έχει κερδίσει με Φόρτ. είναι ο άνθρωπος που τον πήγαινε πιο πολύ το Ακρόπολης. Να θυμίσουμε ότι ένας που έχει κερδίσει 4 φορές παγκόσμιο πρωτάθλημα, ο Τόμι Μάκινεν, δεν κέρδισε ποτέ το Ακρόπολης.
0: Ακριβώς, όπως τα λες.
1: Γιατί, θυμάσαι γιατί. Γιατί ήταν φαβορή. Και το Ακρόπολης δεν συμπαθεί τα φαβορή.
0: Ενώ η πρώτη νίκη του Κάρλος Σάινθ ήταν εδώ στο Ακρόπολης, που ναι, η χρονιά που κέρδισε τον πρώτο του παγκόσμιο τίτλο.
1: Και προς τιμήν του η Toyota έβγαλε μοντέλο Toyota Celica Carlos Sainz.
0: Ακριβώς.
1: Ένα πολύ δημοφιλές μοντέλο, ακριβό βέβαια, αλλά έγραψε ιστορία.
0: Ο Carlos Sainz θα τρέξει στο Dakar το 2027 με την ομάδα της Ford, οδηγώντας ένα από τα 4-5 Raptor. Λοιπόν,
1: θα τρέξει σε ένα από τους πιο επίπονους αγώνες μηχανοκίνητου αθλητισμού σε ηλικία 64 ετών, να το θυμίσουμε
0: αλλά
1: αυτό.
0: Έχουμε δει όμως τη γυμναστική που κάνει ο Carlos Sainz, έτσι, και το πώς διατηρείται είναι κάτι το απίστευτο.
1: Πες μας τι έκανε
0: ο χρόνο. Όχι, έχουμε και το χρόνο του Φορμό, ο οποίος ήταν τρίτος ταχύτερος, 14 δευτερόλεπτα πιο αργός από τον Οζιέ. Και αυτή τη στιγμή, με βάση τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα, ο Φορμό έχει πλασταριστεί δεύτερος, 37,7 δευτερόλεπτα πίσω από τον Οζιέ. Και 27 πίσω από τον Κατσούτα, που είναι τρίτος με βάση τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα και από τα πληρώματα που έχουν ολοκληρώσει την έκτη ειδική διαδρομή του φετινού Eco Rally Ακρόπολης 2026.
1: Μέσα στην ειδική, ο νεαρός Ιρλανδός Τζον Άρμστρογκ, ο οποίος κινείται στα γνωστά πλαίσια μέχρι για σήμερα. Είναι στην τέταρτη θέση αυτή τη στιγμή με βάση τις ενδιάμεσες χρονομετρήσεις και περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει με το χρόνο του Τιερί Νεβίλ, του ανθρώπου που προηγείται μετά από 6 ειδικές διαδρομές στο Ράλι Ακρόπολης του 2026. Έναν αγώνα, τον 8ο αγώνα του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Ράλι, 8ο απένος ο Κόλιν Μακρέι. Έχει κερδίσει με Σουμπαρού, έχει κερδίσει με Φόρτ. Είναι ο άνθρωπος που τον πήγαινε πιο πολύ το Ακρόπολης. Να θυμίσουμε ότι ένας που έχει κερδίσει 4 φορές παγκόσμιο πρωτάθλημα, ο Τόμι Μάκινεν, δεν κέρδισε ποτέ το Ακρόπολης.
0: Ακριβώς, όπως τα λες.
1: Γιατί, θυμάσαι γιατί. Γιατί ήταν φαβορή. Και το Ακρόπολης δεν συμπαθεί τα φαβορή.
0: Ενώ η πρώτη νίκη του Κάρλος Σάινθ ήταν εδώ στο Ακρόπολης, που ναι, η χρονιά που κέρδισε τον πρώτο του παγκόσμιο τίτλο.
1: Και προς τιμήν του η Toyota έβγαλε μοντέλο Toyota Celica Carlos Sainz.
0: Ακριβώς.
1: Ένα πολύ δημοφιλές μοντέλο, ακριβό βέβαια, αλλά έγραψε ιστορία.
0: Ο Carlos Sainz θα τρέξει στο Dakar το 2027 με την ομάδα της Ford, οδηγώντας ένα από τα 4-5 Raptor. Λοιπόν,
1: θα τρέξει σε ένα από τους πιο επίπονους αγώνες μηχανοκίνητου αθλητισμού σε ηλικία 64 ετών, να το θυμίσουμε
0: αλλά
1: αυτό.
0: Έχουμε δει όμως τη γυμναστική που κάνει ο Carlos Sainz, έτσι, και το πώς διατηρείται είναι κάτι το απίστευτο.
1: Πες μας τι έκανε ο Νεβίλ.
0: Έχουμε και το χρόνο του Φορμό, ο οποίος ήταν τρίτος ταχύτερος, 14 δευτερόλεπτα πιο αργός από τον Οζιέ. Και αυτή τη στιγμή, με βάση τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα, ο Φορμό έχει πλασταριστεί δεύτερος, 37,7 δευτερόλεπτα πίσω από τον Οζιέ. Και 27 πίσω από τον Κατσούτα, που είναι τρίτος με βάση τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα και από τα πληρώματα που έχουν ολοκληρώσει την έκτη ειδική διαδρομή του φετινού Eco Rally Ακρόπολης 2026.
1: Μέσα στην ειδική, ο νεαρός Ιρλανδός Τζον Άρμστρογκ, ο οποίος κινείται στα γνωστά πλαίσια μέχρι για σήμερα. Είναι στην τέταρτη θέση αυτή τη στιγμή με βάση τις ενδιάμεσες χρονομετρήσεις και περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει με το χρόνο του Τιερί Νεβίλ, του ανθρώπου που προηγείται μετά από 6 ειδικές διαδρομές στο Ράλι Ακρόπολης του 2026. Έναν αγώνα, τον 8ο αγώνα του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Ράλι, 8ο από τους 14. Έναν αγώνα που έχει επιστρέψει στη χώρα μας από το 2021.

0: αλλά έγραψε ιστορία.
1: Ο Κάρλος Σάινς θα τρέξει στο Ντακάρ το 2027 με την ομάδα της Ford, οδηγώντας ένα από τα 4-5 Raptor. Λοιπόν,
0: θα τρέξει σε έναν από τους πιο επίπονους αγώνες μηχανοκίνητου αθλητισμού σε ηλικία 64 ετών, να το θυμίσουμε αυτό.
1: Αλλά με έχουμε δει όμως τη γυμναστική που κάνει ο Κάρλος Σάινς, έτσι, και το πώς διατηρείται, είναι κάτι το απίστευτο.
0: Πες μας τι έκανε
1: ο χρόνο. Όχι, έχουμε και το χρόνο του Φορμό, ο οποίος ήταν τρίτος ταχύτερος, 14 δευτερόλεπτα πιο αργός από τον Οζιέ. Και αυτή τη στιγμή, με βάση τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα, ο Φορμό έχει πλασταριστεί δεύτερος, 37,7 δευτερόλεπτα πίσω από τον Οζιέ. Και 27 πίσω από τον Κατσούτα, που είναι τρίτος με βάση τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα και από τα πληρώματα που έχουν ολοκληρώσει την έκτη δική διαδρομή του φετινού Eco Rally Acropolis 2026.
0: Μες στην ειδική ο νεαρός Ιρλανδός Τζον Άρμστρογκ, ο οποίος κινείται στα γνωστά πλαίσια μέχρι για σήμερα. Είναι στην τέταρτη θέση αυτή τη στιγμή με βάση τις ενδιάμεσες χρονομετρήσεις και περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει με το χρόνο του Τιερί Νεβίλ, του ανθρώπου που προηγείται μετά από 6 ειδικές διαδρομές στο Rally Ακρόπολης του 2026. Έναν αγώνα, τον 8ο αγώνα του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Rally, 8ο από τους 14. Έναν αγώνα που έχει επιστρέψει στη χώρα μας από το 2021 και φέτος έχουμε την έκτη συνεχόμενη διοργάνωσή του, μετά την αναγέννησή του, θα έλεγε κανείς, με πρωτοβουλία της ελληνικής κυβέρνησης. Κακά τα ψέματα, πρέπει να τα λέμε αυτά, γιατί αυτός ήταν ένας αγώνας που ξεκίνησε από μια ομάδα φίλων αυτοκινήτου το 1951. Υποστηρίχτηκε και έφτασε στο απόγειο της δόξας του επί ΕΛΠΑ και στη συνέχεια χάθηκε.
1: Να πούμε ότι επειδή κάνεις μια αναδρομή στην ιστορία του Rally Ακρόπολης, ότι ο αείμνηστος Αλέξανδρος Δαρδούφας, επί ετών πρόεδρος της ΕΛΠΑ, ήταν αυτός ο οποίος μαζί με τον συνάδελφό του, τον Ντόρες, τον Πορτογάλο και έναν που μου διαφεύγει, ήταν αυτοί που θέσπισαν το παγκόσμιο πρωτάθλημα. Δηλαδή, ένας πυλώνας του WRC ανήκει στην Ελλάδα. Ανήκει στην ΕΛΠΑ, ανήκει στον Αλέξανδρο Δαρδούφα με τις τρομερές γνωριμίες που είχε.
0: Το ματιάσαμε τον Άρμστρογκ. Βλέπω ότι πλησιάζοντας στον προγραμματισμό της ειδικής καθυστερεί. Δεν ξέρουμε τι πρόβλημα έχει, δεν έχουν βγάλει ακόμα στις οθόνες το πρόβλημα. Βλέπω ότι καθυστερεί όμως. Ο Νεβίλ, τον οποίο πρέπει να έχει χρόνο, δεν γίνεται να μην δεν έχει, ήταν μέχρι την προηγούμενη ενδιάμεση μπροστά από τον Οζιέ.
1: Χρόνος δεν υπάρχει. Μέχρι στιγμής εδώ στην οθόνη δεν έχει βγει ακόμα χρόνος του Νεβίλ. Μπορεί να υπάρχει μια καθυστέρηση.
0: Μήπως το κρύβουνε, Γιάννη μου, γιατί είσαι οπαδός του Οζιέ και δεν θέλουν να σας στενοχωρήσουν?
1: Μπα, δεν νομίζω. Οπαδός του Οζιέ είμαι, διότι εγώ τον θεωρώ τον πιο ταχύ σε κάθε ειδική διαδρομή. Χιόνι, άσφαλτος. Και τώρα κοίταξε τι ωραίες άντες είναι αυτές.
0: Ναι, είναι ο πιο ταχύς. Όσο κοντός κάθεται σπίτι του.
1: Ο Νεβίλ λοιπόν αυτή τη στιγμή είναι ταχύτερος στην ειδική, 8 δέκατα από τον Οζιέ.
0: Άρα έχουμε μια μικρή αύξηση της διαφοράς, η οποία έχει φτάσει σε διψήφια αριθμό δευτερολέπτων.
1: 10 δευτερόλεπτα, 1.
0: Μάλιστα, με μια ειδική να απομένει μέχρι το τέλος της ημέρας, στην ειδική διαδρομή Θήβα.
1: 17,81 χιλιόμετρα, που το πρώτο αυτοκίνητο θα ξεκινήσει την επίδεσή του, την επίδοσή του στις 16:56, με προορισμό το Λουτράκι.
0: Ο Τιερί Νεβίλ προηγείται του Σεμπαστιάν Οζιέ, είναι και οι δύο γαλλόφωνοι, ο ένας είναι Βέλγος, ο άλλος είναι Γάλλος, ο ένας οδηγεί Hyundai i20N, ο άλλος οδηγεί Toyota Yaris GR. Κατά πάσα πιθανότητα θα έρθουν στο service park του Λουτρακίου με αυτή τη σειρά. Είναι δύσκολο, αν δεν συμβεί πρόβλημα, να καλυφθεί η διαφορά των 10 δευτερολέπτων σε μια ειδική. Όπως επίσης είναι και πολύ δύσκολο πλέον ο Τζον Άρμστρογκ, ο οποίος σταμάτησε για να αλλάξει λάστιχο μέσα στην ειδική στήρη 2, να επανέλθει στις πρώτες θέσεις της κατάταξης, στις οποίες ήταν μέχρι πρότινος.
1: Μπροστινό, δεξιό λάστιχο ήταν αυτό που έπαθε ο Άρμστρογκ. Τον ματιάσαμε, κρίμα. Γιατί είχε πολύ καλή επίδοση μέχρι στιγμής. Και να θυμίσουμε κάτι άλλο, Νίκο, ότι ο Νεβίλ από το 2021 που επέστρεψε το Rally Ακρόπολης στα μεγάλα σαλόνια έχει κερδίσει το Rally Ακρόπολης. Ενώ ο Οζιέ όχι.
0: Όπως ακριβώς το λες.
1: Ο Οζιέ έχει κερδίσει μόνο μία φορά και αυτή με Citroën.
0: Και το έχασε στην τελευταία ειδική διαδρομή στην Power Stage του 2024 όταν του πάρει.
1: Ακριβώς, και το 2023 νομίζω, όταν έσπασε η πίσω δεξιά ανάρτηση στο Γιάρης.
0: Ναι, δεν θυμάμαι αν το 2023 ήταν πρώτος όμως, ενώ το 2024 ήταν πρώτος, είχε τυπικά να ολοκληρώσει την Power Stage και δεν το κατάφερε.
1: Ακριβώς.
0: Εξαιτίας ενός του μπαρίσματος.
1: Λοιπόν.
0: Αλλάξαν το λάστιχο ο Άρμστρογκ, μπήκαν μέσα στο αυτοκίνητο, ξεκινούν, αλλά έχουν χάσει τουλάχιστον 1,5 λεπτό. Ο μέσος χρόνος που χάνεται σε ένα πλήρωμα που αναγκάζεται να αλλάξει λάστιχο μέσα στην ειδική διαδρομή είναι από το ρεκόρ 1.10 που είχε κάνει ο Λεμπ με τον Ελενά στους Αγίους Θεοδόρους το 2011, αν θυμάμαι καλά, μέχρι

0: περίπου 2 λεπτά, 2 και 10.
1: Ναι, αλλά μην ξεχνάς, άλλο το 2011 και άλλο το
0: 2020. Τι άλλο, Γιάννη, η αλλαγή λασκού.
1: Περίμενε να σου το πω. Άλλο το 2011, ναι, και άλλο το 2020 και πλέον, ναι, καθώς με τις κάμερες, εάν δεν δεθεί σωστά, δεν βάλεις το κράνος όπως πρέπει, να δεις και το κράνος, δεν ξεκινάς ή μάλλον ξεκινάς και παίρνεις ποινή. Ενώ τότε δεν ξέραμε αν ελέγχανε τα πράγματα από μέσα, δηλαδή αν έδαινε στη ζώνη και τα λοιπά και πώς την έδαινε. Υπάρχει λοιπόν μια διαφορά 10 και πλέον ετών, έχουν αλλάξει κανονισμοί, έχουν γίνει πολύ πιο σκληροί και αν το πλήρωμα το οποίο σταματήσει την ειδική διαδρομή και αλλάξει το λάστιχο, ξαναμπεί μέσα στο αυτοκίνητο, δεν δεθεί σωστά όπως πρέπει, δεν βάλει το κράνος όπως πρέπει, θα υπάρξει ποινή. Γι' αυτό λοιπόν δένονται πάρα πολύ καλά οδηγός, συνοδηγός, για να ξεκινήσουν, διότι ελέγχονται από τις κάμερες που έχουν μέσα στα αγωνιστικά αυτοκίνητα. Λοιπόν, και ελέγχονται από το αρχηγείο της FIA σε ό,τι αφορά την ασφάλεια.
0: Κάνανε λάθος τελικά ο νεαρός Άρμστρονγκ με τον συνοδηγό του, γιατί κινήθηκαν για πολλή ώρα με κλαταρισμένο λάστιχο, αναγκάστηκαν να το αλλάξουν, έχασαν 2 λεπτά και 50 δευτερόλεπτα και ο εκνευρισμός τους έκανε να έχουν ένα μικρό βγάλσιμο, το οποίο ξαναμπήκαν βέβαια στο δρόμο, αλλά η καθυστέρηση μεγαλώνει. Άρα αυτή η πολύ καλή επίδοση, από ό,τι φαίνεται, δεν θα έχει συνέχεια.
1: Κάτσε να δούμε, διότι ο αγώνας είναι πάρα πολύ μακρύς και μπορεί πάλι το πλήρωμα, το οποίο πραγματικά μετά την αντικατάσταση του κινητήρα χτες πετάει στις ελληνικές ειδικές διαδρομές, πετάει. Αλλά είχαμε λοιπόν αυτό το κλατάρισμα. Έχουν πει ότι το φετινό Ράλι Ακρόπολης είναι ελαστικοφάγο και όπως βλέπουμε, το ένα κλατάρισμα διαδέχεται το άλλο, παρά το γεγονός η εταιρεία που υπάρχει πίσω από κάθε συμμετοχή στο WRC είπε ότι έρχεται στο Ακρόπολης με ανανεωμένα ελαστικά για το σκληρό ελληνικό ράλι Eco Rally Ακρόπολης 2026.
0: Πάντως η καθυστέρησή τους αυτή τη στιγμή ψιλοχαλάει τον αγώνα του Σόρντο, ο οποίος πέφτει κατά καιρούς στη σκόνη του Armstrong, και να δούμε αν τελικά η οργάνωση στο τέλος του δώσει αυτό το χρόνο, τέλος πάντων, που έχει υπολογιστεί ότι θα χάσει ο Ισπανός οδηγός, ο τρίτος οδηγός της Hyundai.
1: Και να πούμε ότι ο Άρμστρονγκ είχε σε μια φουρκέτα, του έσβησε ο κινητήρας, έβαλε πάλι μπρος και έφυγε.
0: Δηλαδή, αυτό σου είπα, πήγε για τον δρόμο και τα λοιπά. Έκανε ένα μικρό έβγα.
1: Και του έσβησε ο κινητήρας.
0: Συντηρητικά βλέπουμε και τον Τζόσουα Μάκερλιν με το άλλο Ford Puma να οδηγεί στην ειδική στήρη 2, περίπου στα 3 τέταρτα της διαδρομής. Και βέβαια θα πρέπει να υπενθυμίσουμε ότι οι Έλληνες οδηγοί που έπονται βρίσκονται...
1: Συγγνώμη, Νίκο Ψιακώτη, έχουμε και άλλη ενημέρωση ότι έχει χάσει δύναμη το Ford Puma Rally 1 του Armstrong, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες.
0: Ναι, και το Ford Puma του Σερδερίδη έχει χάσει την υδραυλική υποβοήθηση στο τιμόνι και πιστέψτε με, πρέπει να είσαι τουλάχιστον αρσιβαρίστας παγκοσμίου επίπεδου για να μπορέσεις να στρίψεις το τιμόνι που έχει χάσει την υδραυλική υποβοήθηση ενός αυτοκινήτου Rally 1.
1: Θα μου επιτρέψεις να κάνω ένα σχόλιο σε ό,τι αφορά την υδραυλική υποβοήθηση επί ελληνικού όμως εδάφους.
0: Βεβαίως, γιατί όχι.
1: Λοιπόν, τρέχουμε ράλι Χαλκιδικής, εγώ με τον Λεωνίδα τον Κύρκο και ο Άρης ο Βοβός μαζί νομίζω με τον Αλβανό. Κάνουμε την ειδική διαδρομή Ορμίλια, σπάει λοιπόν το υδραυλικό τιμόνι του Ford Escort και σπάει και το υδραυλικό τιμόνι της Lancia που οδηγούσε ο Βοβός. Και κάναμε ακριβώς ίδιο χρόνο. Και βλέπω λοιπόν τον Λεωνίδα να έχει τελειώσει την ειδική διαδρομή και να έχει ξαπλώσει κάτω, μην μπορεί να σηκώσει τα χέρια του. Και βλέπω και τον Άρη τον Βοβό να βγαίνει από το αυτοκίνητο και να λέει: δεν αντέχω άλλο, λέει. Μου φύγανε τα χέρια. Σκέψου λοιπόν τώρα πόσο δύσκολο είναι Νίκο να οδηγεί 24,18 χιλιόμετρα σε αυτές τις συνθήκες χωρίς υδραυλικό τιμόνι.
0: Και ο Βοβός με σωματική διάπλαση υπό την πιλτερά, έτσι. Για να μην ξεχνιόμαστε.
1: Ναι, ήταν πολύ καλά γυμνασμένο.
0: Ακριβώς.
1: Λοιπόν, επανερχόμαστε λοιπόν στο Eco Rally Acropolis 2026. Είμαστε στην έκτη ειδική διαδρομή του φετινού αγώνα, το στήρι 2, τη μεγαλύτερη του σημερινού σκέλους, 24,18 χιλιόμετρα, που επαναλαμβάνεται. Και αυτή τη στιγμή.
0: Μια ειδική που καταστρέφει την επίδοση του Armstrong, Γιάννη, ο οποίος τώρα κινείται σε ρυθμούς 3,50 πίσω από τον πρώτο, λίγο πριν τελειώσει η ειδική.
1: Οι τρεις πρώτοι της γενικής κατάταξης είναι οι εξής: Νεβίλ Βιτάγκε με Hyundai i20 Rally 1, στα 10,1 δευτερόλεπτα στη δεύτερη θέση Οζιέ Λαντέ με το Toyota Yaris Rally 1 και στα 47,8 δευτερόλεπτα στην τρίτη θέση η Formo Korea με Hyundai i20 Rally 1. Πολύ πίσω στην τέταρτη θέση η Katsuta Johnston με διαφορά 1 λεπτό και 14 δευτερόλεπτα με το Toyota Yaris Rally 1. Θεωρητικά λοιπόν, Νίκο, με βάση αυτή την εικόνα, οι τρεις θα παίξουν τη νίκη εκτός αν έχουμε άλλες ανατροπές. Νοεβίλ δηλαδή, Οζιέ και Φορμό. Γιάννη... Έτσι δείχνει αυτή η εικόνα ότι θα έχουμε στο τέλος του Ράλι Ακρόπολης.
0: Βλέπουμε συνεχείς ανακατατάξεις στις πρώτες θέσεις, και όχι μόνο στις πρώτες θέσεις, αλλά και πιο πίσω. Αυτό επιβεβαιώνει το πόσο απρόβλεπτο είναι το Ράλι Ακρόπολης, το πόσο δύσκολο είναι το Ράλι Ακρόπολης και επιβεβαιώνει τις φοβίες των οδηγών από τις δοκιμές κιόλας ότι τα κλαταρισμένα λάστιχα θα είναι αυτά που θα ρυθμίσουν ενδεχομένως τη γενική κατάταξη του αγώνα.
1: Βάσει αυτήν την εικόνα σας με τον τριών πρώτων μέχρι στιγμής, οι οποίοι αυτοί τρεις είναι αυτοί που δεν έχουν πάθει λάστιχο νομίζω μέχρι στιγμής, έτσι.
0: Αυτοί ακριβώς. Αυτοί, όχι, ο Φουρμό είχε. Ο Φουρμό είχε.
1: Είχε.
0: Ναι, ναι, ο Φουρμό είχε. Αυτό που θέλω να δεις την ώρα που εγώ θα μιλάω για τους Έλληνες από την προηγούμενη ειδική, βέβαια, από την ειδική Ελικόνα, είναι εάν έχουμε απάντηση στο διαγωνισμό ή πρέπει να υπενθυμίσουμε την ερώτηση.
1: Νίκο Έλληνα, μπορεί να μας βοηθήσει αυτό, αν έχουμε απάντηση από το διαγωνισμό, αν έχουν στείλει ποιος έχει κερδίσει το δεύτερο βιβλίο του Αλέξανδρου Μανιατόπουλου, «Η ζωή μου στη λωρίδα προσπεράσματος». Είναι ένα βιβλίο, είναι ένα αφήγημα ζωής, 740 σελίδων, που το έχει γράψει ο ίδιος Αλέξανδρος Μανιατόπουλος, που στους αγώνες τον ξέραμε αρχικά ως Ιψηλάντη και αργότερα ως Λεωνίδα, ο οποίος έχει οδηγήσει κορυφαία αγωνιστικά αυτοκίνητα όπως NSU, Audi, BMW, το πρωτότυπο Μάρτς στο Τατόι και φυσικά Renault.
0: Έχει τρέξει και με το ψευδόνυμο Αλέξανδρος.
1: Αυτό δεν το θυμάμαι
0: κάποτε, λίγο. Κάποτε βεβαίως στις αρχές.
1: Δεν το θυμάμαι καθόλου.
0: Γιάννη, βλέπω ότι τελικά αυτή η ειδική δεν ήθελε τον Armstrong. Έχασε δύναμη. Βγήκε σε μια φουρκέτα και έσβησε.
1: Ξέρεις πως έχασε, 4 λεπτά.
0: Αυτό σου λέω. Καταστράφηκε. Ο άνθρωπος πήγε στην ένατη θέση. Εκεί που διεκδικούσε μια θέση στο βάθρο, πήγε στην ένατη θέση.
1: Τέσσερα λεπτά. Έχασε 4 λεπτά.
0: Κανείς λοιπόν οδηγός δεν είναι σίγουρος όταν οδηγεί.
1: Έξι θέσεις έχασε.
0: Στις ειδικές του Ράλι Ακρόπολης.
1: Έξι θέσεις
0: μέχρι στιγμής. Ναι, περίμενε να έρθουν για τα άλλα. Μπράβο.
1: Έξι θέσεις.
0: Πολύ ωραία τα
1: λες. Ο Σόρντο έκανε τον έξω ταχύτερο χρόνο, 22,2 δευτερόλεπτα πίσω από τον Νεβίλ, ο οποίος είπε ότι ήταν μια ειδική γεμάτο πέτρες.
0: Και βλέπουμε να ωφελούνται λίγο η Κατσούτα και Evans, οι οποίοι έχουν ανέβει στην 5η και 6η θέση αντίστοιχα μέχρι τώρα.
1: Όμως συγγνώμη σε διακόψω, γιατί έχουμε και το χρόνο του Μακερλίαν, ο οποίος ήταν αυτός ο έκτος ταχύτερο χρόνος, 21,3 δευτερόλεπτα πίσω από τον Νεβίλ.
0: Και είναι τέταρτος η γενική κατάταξη, Γιάννη.
1: Ακριβώς.
0: 11 δευτερόλεπτα πίσω από τον Φουρμό.
1: 58,8 από τον Νεβίλ.
0: Ναι, από τον Φουρμό είναι πολύ κοντά. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται όμως και με την ελληνική κατάταξη, με βάση την προηγούμενη ειδική των Ελικόνα, γιατί ακόμα δεν έχουν έρθει τα ελληνικά πληρώματα στην ειδική στήρη 2. Έχουμε λοιπόν στην πρώτη θέση, 26η θέση της γενικής, ο Ζουρντάν Σερβερίδης που οδηγεί Ford Puma Rally 1, και ακολουθεί ο Λάμπρος Αθανασούλας που οδηγεί Hyundai i20 αλλά Rally 2 και είναι 20 δευτερόλεπτα περίπου πίσω από το Σερβερίδη, 27ο στη γενική κατάταξη. Τρίτοι Έλληνες είναι ο Νόντας Καρανικόλας με τον Γιώργο Κακαβά στα μπάκετ ενός Ford Fiesta Rally 2 με μεγάλη απόσταση. Η απόσταση είναι 1,5 λεπτό σχεδόν από τον Θανασούλα. Και ακολουθούν στην τέταρτη ελληνική θέση ο Φλάντι με τον πολύπυρο τον 77χρονο Κώστα Στεφανή, ο οποίος πρέπει να είναι και ο μακροβιότερος συνοδηγός που έχει τρέξει στο Ράλι Ακρόπολης.
1: 31η συμμετοχή στο Ράλι Ακρόπολης του Κώστα Στεφανή.
0: Ακριβώς. Να πούμε όμως ότι ο Φλάντι με τον Στεφανή οδηγούν αυτοκίνητο Ράλι 3, ένα Ford Fiesta προδιαγραφών Ράλι 3.
1: Ακριβώς.
0: Ακολουθεί πολύ πίσω 42η θέση της γενικής ο Νίκος Ντάβαρης με τον Κώστα Μακρύ που οδηγούν ένα Ford Fiesta επίσης Ράλι 3. Και ακόμα δεν έχουμε άλλο ελληνικό αποτέλεσμα από τον Ελικόνα. Θα περιμένουμε, σε λίγο φαντάζομαι, θα βγουν και οι πρώτοι Έλληνες από την ειδική στήρη 2.
1: Λοιπόν, είναι εντυπωσιακή η δήλωση που έκανε ο Armstrong, ο οποίος λέει: δεν ξέρω ακριβώς τι συνέβη. Είχαμε ένα μπροστινό δεξί κλατάρισμα και δεν είχαμε δύναμη. Αλλάξαμε το λάστιχο και προσπαθήσαμε να φέρουμε πάλι τη δύναμη στο αυτοκίνητο, αλλά δεν ήρθε ποτέ. Κρίμα λοιπόν για τον Ιρλανδό που στηρίζεται από την Ιρλανδική Ομοσπονδία Αυτοκινήτου, έτσι. Όπως και ο Μακ Ερλίαν. Έτσι. Δηλαδή, δύο Ιρλανδοί που στηρίζονται από την Ιρλανδική Ομοσπονδία Αυτοκινήτου και τρέχουν με αυτοκίνητα Ford Puma Rally 1.
0: Τα ακούει ο Μαέραγε. Ποιος ξέρει. Λοιπόν,
1: έχουμε αποτελέσματα.
0: Εάν έχουμε αποτελέσματα, να τα πούμε.
1: Λοιπόν, έχουμε λοιπόν αποτελέσματα. Λοιπόν, στην ερώτηση, ποιο αμιγός γυναικείο πλήρωμα κέρδισε το Ράλι Ακρόπολης και με τι αυτοκίνητο, έχουμε την εξής απάντηση. είναι η Μισελ Μουτόν με τη Φαμπρίτσια Πόνς με Audi Quattro 1982 και νικητής είναι ο Κώστας Δανέζης από την Κόρινθο. Συγχαρητήρια φίλε μας Κώστα. Το βιβλίο με υπογραφή του Αλέξανδρου Μανιατόπουλου
0: θα αποσταλεί στη διεύθυνση που έχει δηλώσει.
1: Εκτός αν περάσει από εδώ και το παραλάβει από το περίπτερο που έχουν οι εκδόσεις 24 γράμματα στην είσοδο του Rally Village. Συγχαρητήρια λοιπόν φίλε μας Κώστα. Και
0: επόμενος διαγωνισμός στις 5 η ώρα.
1: Ακόμα δεν έχουμε
0: πάρει την ερώτηση. Τρίτο και εννοείται, αλλά αυτή τη φορά την κάνω εγώ την ερώτηση. Δεν την κάνεις εσύ.
1: Έτσι, δεν μου την πεις.
0: Θα την έχω πει στους φίλους μου, δεν είναι θέμα.
1: Εντάξει. Όταν όμως την πεις θα απαντήσω εγώ.
0: Λοιπόν, νομίζω ότι ήρθε η ώρα να πάρουμε ένα ακόμα διάλειμμα και θα επιστρέψουμε με τα νεότερα της ειδικής διαδρομής στη Ριδίο και του τι συμβαίνει στη Θήβα, την ειδική της Θήβας, που είναι η τελευταία ειδική της ημέρας πριν τα αυτοκίνητα έρθουν στο Λουτράκι, στο Service Park για την ανασυγκρότηση. Μέχρι τότε οι ακροατές του Break FM στους 100,8, του Λαμία FM 1 στους 96,2 και του Αρκαδία FM στους 93,8 μείνετε συντονισμένοι τόσο για τα νεότερα της εξέλιξης του αγώνα, όσο και για το διαγωνισμό για το βιβλίο «Η ζωή μου στη λωρίδα προσπεράσματος» του Αλέξανδρου Μανιατόπουλου.
1: Και για κάθε νέο που αφορά το Eco Rally Acropolis 2026, καλά και για την αυτοκίνηση γενικώς, motori.gr. Ένα μουσικό διάλειμμα και επανερχόμαστε.

0: Eco Rally Acropolis 2026 και ζωντανά από το Service Park του Λουτρακίου, όπου η δράση για το Eco Rally Acropolis συνεχίζεται σε πολύ υψηλούς τόνους.
1: Ένα Rally Acropolis απρόβλεπτο, ένα Rally Acropolis το οποίο δείχνει τα δόντια του τόσο στους παγκόσμιους όσο και στους Έλληνες οδηγούς. Ήδη έχουμε μια δυσάρεστη εξέλιξη για τους Έλληνες μετά την εγκατάλειψη του Παναγιώτη Ρουστέμη σήμερα στην πρώτη δική. Έχουμε και την εγκατάλειψη του Λάμπρου Αθανασούλα από κινητήρα στο Hyundai i20N. Συνεπώς, τα δύο πληρώματα από την περιοχή της Κορινθίας είναι ήδη εκτός αγώνα και μετά την εγκατάλειψη και του Ζουρντάν Σερδερίδη, πρώτος στην ελληνική κατάταξη είναι ο Νόντας Καρανικόλας με τον Γιώργο Κακαβά, οδηγεί ενός Ford Fiesta Rally 2. Γιάννη.
0: Οι πληροφορίες μας λένε ότι ο Ρουστέμης με τον Μπακλώρη θα συνεχίσουν αύριο στο δεύτερο σκέλος, κάνοντας χρήση του κανονισμού Super Rally, καθώς ο λόγος που εγκατέλειψαν ήταν τα ελαστικά, τα λινά μάλλον του ελαστικού που είχε κλατάρει και είχαν καλύψει το θέμα της ανάρτησης και δεν μπορούσε να προχωρήσει το αυτοκίνητο. Αλλάξαν ελάστικο, δεν έχει πάθει κάποια ζημιά το αυτοκίνητο, όμως μας έχουν πει πληροφορίες και θα συνεχίσουν κάνοντας χρήση Super Rally. Να πούμε ότι αυτή τη στιγμή ο αγώνας οδεύει προς την τελευταία ειδική διαδρομή του σημερινού σκέλους. Έχουμε ολοκληρώσει.
1: Σε 17 λεπτά ξεκινάει η ειδική.
0: Η ειδική διαδρομή, η οποία είναι τελευταία της σημερινής ημέρας, η Θήβα 17,81 χιλιόμετρα. Και στις 16:56 θα μπει το πρώτο πλήρωμα να ολοκληρώσει με πορεία το Λουτράκι, όπου αναμένεται γύρω στις 7:30.
1: Να βέβαια πούμε, έχουμε ανακατάταξη και στην γενική κατάταξη του WRC2, γιατί έχει περάσει μπροστά ο Εσθονός Βίβρ με το Σκόντα και ο Μίκελσεν
0: με ίδιο αυτοκίνητο.
1: Με ίδιο αυτοκίνητο έχει υποχωρήσει στη δεύτερη θέση, ενώ τρίτος πολύ κοντά του είναι ο Γιωχάν Ρωσέλ με το Λάντσια.
0: Με διαφορά 4,2. Να πούμε
1: 4,2
0: ότι
1: και ο Μίκελσεν έχει από το Βίβρ άλλα 12 δευτερόλεπτα.
0: Να πούμε ότι ο Βίβρ με το Μίκελσεν έχουν Σκόντα Φάμπια RS Rally 2 της ίδιας ομάδας και με τα ίδια χρώματα. Να υπενθυμίσουμε λοιπόν ποιοι είναι οι τρεις πρώτοι τη σημερινή γενική κατάταξη μετά την έκτη ειδική διαδρομή, το στήρι 2, 24,18 χιλιόμετρα. Νεβίλ Βιτάγκε λοιπόν προηγούνται με Hyundai i20 Rally 1. Στη δεύτερη θέση ο Ζιέ Λαντέ με διαφορά 10,1 δευτερόλεπτα με το Γιώτα Γιάρις Rally 1. Και στην τρίτη θέση με διαφορά 47,8 δευτερόλεπτα από την κορυφή η Φορμό Κορία με Hyundai i20 Rally 1. Να πούμε λοιπόν ότι η ειδική διαδρομή στήρι νούμερο 2 ήταν αυτή που κατέστρεψε τη μέχρι εκείνη τη στιγμή πολύ καλή εμφάνιση των Armstrong, οι οποίοι είχαν ένα κλατάρισμα και απώλεια ισχύως στο Ford Puma Rally 1 που τους έριξαν πάρα πολύ πίσω στη γενική κατάταξη και φιγουράρουν αυτή τη στιγμή στην, έχω χάσει το νούμερο που βρίσκονται, πάρα πολύ πίσω, είναι...
1: Καλά τα λες Γιάννη μου, σε λίγο
0: είναι
1: θα χάσεις.
0: Στην 35η θέση, ήταν η 35ο χρόνο κάνουν στην ειδική διαδρομή στήρι 2 και έχουν πλασαριστεί στην 18η θέση. Χάσανε δηλαδή 15 θέσεις στη γενική κατάταξη. Ήταν η τρίτη γενικής και χάσανε 15 θέσεις με το πρόβλημα του κινητήρα και με το χαμένο και με το κλαταρισμένο ελαστικό. Λοιπόν, σε μια πάρα πολύ καλή επίδοση που κάνανε οι Ιρλανδοί.
1: Άκουγε για μια ακόμα καλή επίδοση που αφορά τα ελληνικά χρώματα. Πρώτος τελικά στην ελληνική γενική κατάταξη είναι ο Φλάντι με συνοδηγό τον Κώστα Στεφανή. Οδηγούν ένα Ford Fiesta τεχνικών προδιαγραφών Rally 3 και προηγούνται του Νότα Καρανικόλα και του Γιώργου Κακαβά που οδηγούν Ford Fiesta Rally 2 όμως 31 δευτερόλεπτα.
0: Πολύ καλή επίδοση μέχρι στιγμής και να σημειωθεί ότι για το Φλάντι είναι το πρώτο Rally Acropolis που συμμετέχει και για τον Αϊθαλή Κώστα Στεφανή το 31ο.
1: Και η προηγούμενη ειδική διαδρομή, ο Ελικόνας, ήταν η πρώτη ειδική διαδρομή που κέρδισε ο νεαρός Ιρλανδός Τζον Άρμστρογκ, οδηγός ενός Ford Puma Rally 1.
0: Η σημερινή ημέρα ήταν η μεγαλύτερη από πλευράς ειδικών διαδρομών.
1: Όχι ειδικών, χιλιόμετρων ειδικών διαδρομών.
0: Χιλιόμετρων ειδικών διαδρομών.
1: Ναι, γιατί οι ειδικές περισσότερες είναι αύριο.
0: Ναι, αλλά δεν μ' άφησε να ολοκληρώσω. Δεν μ' άφησε να ολοκληρώσω. Για μία ακόμη φορά. Τρελαίνεσαι άμα δεν έχεις το μικρόφωνο.
1: Πω.
0: Να σου πω. Μας κοιτάνε και από απέναντι, δεν κάνει να συνεχίσουμε. Λοιπόν, 129,22 χιλιόμετρα είναι η σημερινή μέρα συμπεριλαμβανομένης και της χθεσινής υπερειδικής, όπου εκεί πέρα είδαμε δύο αυτοκίνητα τα οποία μας έδειξαν το μέλλον της Toyota. Το ένα ήταν το υδρογοκίνητο Toyota Yaris, που αντί για βενζίνη κινιόταν με υδρογόνο, και το άλλο ήταν το αμυγός ηλεκτρικό Toyota Hilux, που για πρώτη φορά η Toyota εμφανίζει pick-up με ηλεκτροκινητήρα, με ρεύμα δηλαδή.
1: Γιατί του τρως μια συλλαβή αυτού του υδρογονοκίνητου δεν μπορώ να καταλάβω ειλικρινά, αλλά αυτό που μπορώ να καταλάβω είναι ότι ο Μίκελσεν ενδεχομένως έχει υποχωρήσει και είναι πίσω από το Βίβρ. Γιατί? Γιατί καθυστέρησε πάρα πολύ στη σκόνη του Νταπρά. Και ενδεχομένως οι οργανωτές του επιστρέψουν το χαμένο χρόνο και αλλάξει η κατάταξη πάλι στον WRC2.
0: Αυτό θα δούμε στη συνέχεια αν θα αλλάξει ή όχι. Αυτή τη στιγμή περιμένουμε τα πληρώματα, σιγά σιγά πηγαίνουν προς την ειδική διαδρομή της Θήβας, όπου είναι μία και μοναδική φορά που θα διεξαχθεί η περιδική, η ειδική διαδρομή της Θήβας, 17,81 χιλιόμετρα, στις 16:56 το πρώτο πλήρωμα να εισέρχεται σε αυτή την ειδική διαδρομή.
1: Λίγο μετά από την κίνηση της Θήβας θα είμαστε ξανά στον αέρα για να βάλουμε την τρίτη ερώτηση, που αφορά το διαγωνισμό που κερδίζει ένα βιβλίο του Αλέξανδρου Μανιατόπουλου, «Η ζωή μου στη Λωρίδα προσπεράσματος», των εκδόσεων 24 γράμματα. Θα είναι ο τρίτος τυχερός της ημέρας, όποιος απαντήσει σωστά στην ερώτηση που θα τεθεί στις 5 ακριβώς από τις συχνότητες του Λαμία FM1, του Break FM και του Αρκαδία FM, των τριών ραδιοφώνων που εκπέμπουν από το Service Park στο Λουτράκι.
0: Την έχεις βρει την ερώτηση?
1: Εγώ ναι, και δεν στη λέω φυσικά.
0: Να απαντήσω λοιπόν, αφού δεν μου τη λες.
1: Μπορείς να απαντήσεις. Λοιπόν, επιστρέφουμε σε ένα διάλειμμα και γύρω στις 5 θα είμαστε πάλι μαζί σας.

0: Break FM 100,8.
1: Η ώρα είναι 5.
2: Η μουσική ανεβαίνει, τα κοκτέιλς παγώνουν και το καλοκαιρινό σκηνικό στο Κοκκούν μόλις ξεκίνησε. Υπάρχουν βραδιές που απλά βγαίνεις και υπάρχουν βραδιές που γράφουν ιστορία.
1: Beach Club.
2: Το καλοκαίρι στο Λουτράκι παίρνει φωτιά.
3: Φωτιά με φωτιά.
2: Ένα όνομα, χιλιάδες επιτυχίες.
3: Λίγο χρόνο για μένα.
2: Το Σάββατο 27 Ιουνίου ο Πάνος Κιάμος έρχεται στο Cocoon Beach Club στο Λουτράκι για μια μοναδική live εμφάνιση.
4: Πάμε να δώσουμε ενέργεια. Άσε με μια νύχτα.
2: Ετοιμάσου να τραγουδήσεις, να χορέψεις και να ζήσεις μια νύχτα που θα θυμάσαι όλο το καλοκαίρι.
3: Ένα μαγάζι απόψε, θα σηκώσω στον αέρα.
2: Cocoon Beach Club στο Λουτράκι, Ποσειδώνος 2. Ώρα προσέλευσης στις 10 το βράδυ. Για κρατήσεις το τηλέφωνο 2744-026-330. Ο Πάνος Κιάμος στο Cocoon Beach Club. Γιατί το καλοκαίρι ξεκινά όπως του αξίζει.

0: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Είστε έτοιμοι για το πιο διασκεδαστικό καλοκαίρι? Το Mare West σας προσκαλεί από τις 12 Ιουνίου έως και τις 31 Ιουλίου σε ένα πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων για όλη την οικογένεια. Παιχνίδι, δράση, θέαμα και αμέτρητες καλοκαιρινές εμπειρίες περιμένουν μικρούς και μεγάλους στο αγαπημένο εμπορικό πάρκο. Θεματικές δράσεις ψυχαγωγίας με πειρατές και γοργόνες, τροπικές περιπέτειες και διαστημικές αποστολές πρωταγωνιστούν στο φετινό καλοκαιρινό πρόγραμμα του Mare West. Και η διασκέδαση συνεχίζεται με κουκλοθεατρικές παραστάσεις, βραδιές θερινού σινεμά, ποδοσφαιρικές προκλήσεις και μαθήματα γιόγκα για γονείς και παιδιά. Γέλια, παιχνίδι, δημιουργία και αξέχαστες οικογενειακές στιγμές δίπλα στη θάλασσα. Μπείτε στο marewest.gr, δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα των εκδηλώσεων και ανακαλύψτε όλες τις εμπειρίες που σας περιμένουν στο Mare West. Mare West. Το καλοκαίρι παίζει εδώ.
2: Η φύση βρίσκει τον χώρο της, στο χώρο σας.
3: Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κήπευτικά που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
2: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
3: Μειοκτονίες, απολιμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
2: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
3: Τηλέφωνο 27411-0381.
4: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος? Υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Θέλεις μέγα ποικιλία, μέγα εξυπηρέτηση, μέγα τιμές σε όλες τις ηλεκτρονικές και ηλεκτρικές συσκευές?
6: Τότε έλα στο Mega Expert.
5: Το πολυκατάστημα με την εμπειρία 40 ετών και το εξειδικευμένο προσωπικό που έχει ό,τι ζητάς και ακόμη περισσότερα.
6: Πολυκατάστημα Mega Expert. Τα πάντα σε ηλεκτρολογικό και ηλεκτρονικό υλικό. Συστήματα συναγερμού, δορυφορικά, κάμερες, καλώδια. Μεγάλη ποικιλία σε είδη ψύξης, θέρμανση. Επώνυμα κλιματιστικά, τηλεοράσεις, πλυντήρια, κουζίνες, ψυγεία, μικροσυσκευές. Με μεταφορά και τοποθέτηση στο χώρο σας.
5: Μη χάσετε τη μεγάλη μας προσφορά.
6: Air Condition Smart, ενεργειακής κλάσης inverter με φίλτρο ιονιστή για οικονομία ρεύματος έως 40%. 9.000 BTU, 390 ευρώ. 12.429 ευρώ. 18.650 ευρώ. 24.790 ευρώ. Και μεγάλη ποικιλία σε ανεμιστήρες. Mega Expert. Στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κορίνθου Πατρών, απέναντι από το Mare West. Τηλέφωνο 27410-76-302.
5: Mega Expert. Τα πάντα για το σπίτι.
7: Break FM 100,8. Το επίσημο ραδιόφωνο του Echo Acropolis Rally για την Κορινθία. Από την Παρασκευή 26 έως και την Κυριακή 28 Ιουνίου. Τρεις ημέρες, όλη μέρα. Σε απευθείας μετάδοση από το Service Park του Αγώνα στο Λουτράκι. Live, όλες οι εξελίξεις του Echo Acropolis Rally, λεπτό προς λεπτό, με απευθείας συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεντεύξεις. Συντονίζουν και παρουσιάζουν οι δημοσιογράφοι Νίκος Τσάδαρης και Γιάννης Σταυρόπουλος. Συνοδηγός στην κούρσα της ενημέρωσης, ο Γιώργος Ναστούλης, με τη δική του πολύχρονη πείρα στις μαραθώνιες μεταδόσεις του Ράλι των Θεών. Ζήστε από κοντά όλη τη δράση του θρυλικού αγώνα που θα εκτυλιχθεί στα βουνά της Πελοποννήσου και της Στερεάς Ελλάδας. Break 100,8. Echo Acropolis Radio 2026.
8: Το Echo Rally Acropolis 2026 έρχεται 25 με 28 Ιουνίου και η Echo δίνει για ακόμη μια χρονιά δυναμικά το παρόν ως μεγάλος χορηγός και χορηγός ονόματος. Θεαματικές διελεύσεις, υψηλές ταχύτητες και αυθεντική αγωνιστική δράση συνθέτουν μία από τις πιο ξεχωριστές στιγμές του αγώνα.
9: Σας περιμένουμε.
10: Άλλη μια επιτυχία.
11: Άλλη μια στιγμή break.
10: Άλλη μια στιγμή break. Το νέο ραδιόφωνο στην Κορινθία.

0: ευκαιρία το να έχουμε έναν Έλληνα οδηγό στο τιμόνι ενός διαριάρης υδρογόνου. Και με αυτό το κομμάτι προσφέραμε και την εικόνα για το πώς βλέπει το Ιώτα το μέλλον, το οποίο το μέλλον μπορεί και να βρυχάτε, κύριε, και το λέω για εσάς που είστε Petrolheads, είστε πολλά χρόνια σε τιμόνι θερμικών κινητήρων και στους ελληνικούς αγώνες. Ήταν κάτι πολύ ξεχωριστό, όπως επίσης ήταν ξεχωριστή στιγμή το γεγονός ότι είδαμε στα πλοηγά όλο το line-up της Toyota. Κατάφερε να παρουσιάσει την πολυτεχνολογική στρατηγική της, καθώς για πρώτη φορά είδαμε επί ελληνικού εδάφους σε πανελλαδική παρουσίαση την ένατη γενιά Hilux ηλεκτρικό, καθώς επίσης και τη νέα γενιά RAV Plug-in. Άρα είχαμε ένα μεγάλο εύρος διαφορετικών τεχνολογιών.
1: Κυρία Ρουμπάκο, από χτες που είπαμε ότι η Toyota εμφάνισε στην υπερηδική το Toyota Hilux το ηλεκτρικό, έχουμε πάρει πάρα πολλά μηνύματα και θέλω να μας πείτε πότε αυτό θα είναι διαθέσιμο στην ελληνική αγορά και αν ξέρουμε κάτι από θέμα τιμών.
0: Φυσικά, στην ελληνική αγορά θα είναι διαθέσιμο το φθινόπωρο του 2026. Ήδη έχει ξεκινήσει η εμπορική του σχέση με το ελληνικό κοινό. Ο τιμοκατάλογος, όπως και όλες οι εκδόσεις, τόσο στο ηλεκτρικό όσο και σε mild hybrid, είναι ήδη γνωστές στο Toyota.gr. Είναι ένα όχημα που δείχνει ξεκάθαρα την πολυτεχνολογική στρατηγική της εταιρείας και είναι ένα όχημα που θα δώσει πολλές λύσεις και διαφορετικές λύσεις στον Έλληνα επιχειρηματία, συνοικές επιχειρήσεις, με διαφορετικές εφαρμογές ο καθένας ανάλογα με τις ανάγκες τους. Βεβαίως να σας πω και την τιμολογική πολιτική. Ξεκινάει σε 71.000 το ηλεκτρικό.
1: Χωρίς το κινούμε ηλεκτρικά.
0: Ακριβώς. Είναι τιμή τιμοκαταλόγου.
1: Τιμοκαταλόγου, χωρίς δηλαδή την έκπτωση από το κινούμε ηλεκτρικά 3.
0: Ακριβώς. Ακριβώς. Όλα είναι με διαφάνεια διαθέσιμα στη σελίδα της Toyota και φυσικά οι άνθρωποι στις εκθέσεις μας σε όλη την Ελλάδα, στο πανελλαδικό δίκτυο που είναι πλήρως ενημερωμένοι.
1: Είδαμε όμως και το νέο RAV τελευταίας γενιάς. Πότε προλάβατε και το φέρατε στην Ελλάδα και πείτε μας και λίγο και για αυτό το μοντέλο.
0: Καταρχάς να πούμε ότι για την ελληνική χορηγία, τη χορηγία της Toyota Hilux στο παγκόσμιο καλεντάρι του WRC και στο Rally Ακρόπολης, έχουμε τους τελευταίους 2 μήνες κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν προκειμένου και να υποστηρίξουμε τον αγώνα με 52 τετρακίνητα κυρίως οχήματα προκειμένου να βγάλουν αυτές τις πολύ δύσκολες συνθήκες που όλοι οι ξένοι οδηγοί μας παρουσιάζουν στο testimonial κάθε φορά που έρχονται στη χώρα μας. Και ένα από τα δύσκολα σενάρια ήταν να αφηχθεί πολύ γρήγορα το RAV4, το plug-in, το οποίο αρχικά η αρχική μας πρόβλεψη ήταν ότι θα το βλέπαμε στα τέλη Ιουνίου, αρχές Ιουλίου, και όμως καταφέραμε να έστω και το πρώτο, γιατί ήταν το πρώτο RAV4, αυτό που σήμερα κινείται στις ειδικές, οδηγεί επίσης πολύ ικανός οδηγός, Έλληνας οδηγός, ο Δημήτρης Αμαξόπουλος, και το βλέπουμε σε όλες τις ειδικές, σε όλη την Ελλάδα μέχρι και την Κυριακή στο τερματισμό. Είναι ένα από τα πρώτα αυτοκίνητα και ένα από τα πολύ δύσκολα σενάρια αρχικά επιστημονικής φαντασίας που το φέραμε ως πέρας προκειμένου να το δείξουμε στην ελληνική αγορά.
2: Επιτρέψτε να σας διακόψω και να σας στενοχωρήσω και λίγο λέγοντάς σας ότι στην ειδική διαδρομή Θήβα ο Όλιβερ Σόλμπεργκ βγήκε από το δρόμο. Προσπαθεί αυτή τη στιγμή με τον συνοδηγό του να φωνάξουν τους θεατές να βάλουν το Γιάρης μέσα. Δεν το βλέπω εφικτό. Μάλιστα, ο Όλιβερ προσπαθούσε να ανοίξει την πόρτα του οδηγού, η οποία δεν άνοιγε. Βγήκε ο Έλιοτ Έντμονσον έξω, φωνάζει τον κόσμο. Δεν έχουμε δει νέα στοιχεία. Αλλά πάντως, μέχρι στιγμής, η συμμετοχή Σόλμπεργκ Έντμονσον με Γιάρης είναι μέσα στη Θήβα σταματημένη.
1: Δράτω με τη ευκαιρία λοιπόν, κυρία Ρουμπάκο, επειδή ο Νίκος Σάδαρης είπε για το γεγονός που έχει συμβεί με το Solberg, ξέρω τις προηγούμενες μέρες είσαστε με την Toyota Gazoo Racing και με τα πληρώματα που συμμετέχουν στο Eco Rally Ακρόπολης. Θα μας δώσετε καμιά είδηση, τι είπατε με τον Οζιέ, με τον Solberg, με τον Παγιάρη, με τον Evans. Κάτι έτσι, καμιά ωραία ιστοριούλα, τι είπατε μαζί με αυτά τα πληρώματα που έχουν έρθει εδώ για να διεκδικήσουν τη νίκη στο Eco Rally Ακρόπολης 2026. Παρακαλώ.
0: Νομίζω ότι κάθε χρονιά που βρίσκονται στην Ελλάδα πάντοτε εντυπωσιάζονται καταρχάς από την ελληνική φιλοξενία. Είναι, επειδή είμαι άνθρωπος επικοινωνίας και δεν είμαι άνθρωπος των αγώνων, αγωνιζόμενοι να έχουν τεχνικές γνώσεις, αυτό το οποίο μεταφέρουν σε εμάς είναι πρώτα απ' όλα την ελληνική φιλοξενία. Δεύτερον, την αγάπη τους για το βουνό και τη θάλασσα, το συνδυασμό που προσφέρει και ο τόπος στον οποίο βρισκόμαστε σήμερα και έχει έδρα το Service Park. Και τρίτον, είναι πάντοτε πολύ εντυπωσιακό μετά από ασφάλτινες διαδρομές η δυσκολία που φέρει το ελληνικό έδαφος, αυτό που έλεγε η γιαγιά μου, τα κατσάβραχα. Είναι κάτι το οποίο είναι απολύτως ελληνικό και εμείς οι Έλληνες το γνωρίζουμε πολύ καλά. Η ελληνική φύση, όσο όμορφη είναι, τόσο και απαιτητική είναι, ακόμη και για αυτούς τους οδηγούς, σε αυτό το επίπεδο που βρίσκονται, στο πρώτο ράφι.
1: Θα μας δώσετε καμιά.
2: Έχουν καταλάβει όλοι, Γιάννη. Ο Τζον Άρμστρονγκ εγκατέλειψε με σπασμένο τούρμπο. Ο Όλιβερ Σόλμπεργκ είναι εξοδούχος, δεν έχει μπει ξανά μέσα στην ειδική διαδρομή. Ο Κατσούτα αυτή τη στιγμή με ένα ακόμα Γιάρις GR πηγαίνει συντηρητικά, δεν είναι για πρώτη φορά πιο γρήγορος από τον Έλφιν Εύανς. Και το Ράλι Ακρόπολης συνεχίζει να μας εκπλήσει, όχι μόνο εμάς, αλλά και τους συμμετέχοντες οδηγούς.
1: Δύο οδηγοί, δύο πληρώματα έχουν ολοκληρώσει την τελευταία ειδική του πρώτου σκέλους, τη Θήβα, μήκος 17,81 χιλιόμετρων. Ο Evans, ο οποίος ήταν 5,2 δευτερόλεπτα ταχύτερος από τον Κατσούτα.
2: Ναι, αλλά ο Κατσούτα παραμένει μπροστά στην κατάταξη, τη γενική κατάταξη του αγώνα. Θα μου επιτρέψεις να κάνω και εγώ δύο ερωτήσεις στην κυρία Ρουμπάκου.
1: Πριν πεις αυτό, θα σου επιτρέψω λοιπόν να σου κάνεις ερωτήσεις. Να πω ότι η διαφορά μεταξύ Κατσούτα και Evans είναι σε 35,2 δευτερόλεπτα. Παρακαλώ, προβείτε στην ερώτηση, κυρία Ρουμπάκου.
2: Κυρία Ρουμπάκου, με αυτά που ξέρετε από την Toyota, πόσο πολύ θα χαιρόταν ο Άκιο το Γιόντα αν κέρδιζε ο Τακαμότο Κατσούτα το Ράλι Ακρόπολης? Υπήρχε περίπτωση να τον δούμε εδώ ξαφνικά με κανένα ελικόπτερο?
0: Καταρχάς, ο Άκιο το Γιόντα είναι ο μεγαλύτερος θαυμαστής αυτής της ομάδας. Δεν χρειάζεται να το μεταφέρω εγώ. Σε κάθε νίκη και σε κάθε μάζοξη αυτής της ομάδας βρίσκεται στην πρώτη γραμμή. Εκεί είναι ο άνθρωπος εμπνευστής και, αν θέλετε έτσι μια αποκάλυψη, είναι και ο άνθρωπος με τον οποίο με κέρδισε όταν έμαθα γι' αυτόν και την ιστορία του και τον τρόπο με τον οποίο εργάζεται πίσω από αυτή την μάρκα. Και είναι και ένας από τους λόγους που επέλεξα να βρεθώ στην Toyota Hellas και να εργαστώ. Μεγάλη θαυμάστρια δηλώνω λοιπόν.
1: Έχουμε όμως πληροφορίες.
2: Όχι, Γιάννη, δεν έκανα τη δεύτερη ερώτηση.
1: Α, παρακαλώ. Συγγνώμη.
2: Η δεύτερη ερώτηση είναι η εξής. Προχθές το ελληνικό, λοιπόν, στην παρουσίαση της τελευταίας τεχνολογίας των Toyota, μας έκανε την τιμή και ο κύριος Πρωθυπουργός, ο κύριος Κυριάκος Μητσοτάκης, να είναι εκεί να συνοδηγήσει σε Toyota Yaris και μάλιστα στο υδρογονοκίνητο, αν οι πληροφορίες μου είναι σωστές, και να οδηγήσει κιόλας. Είναι έτσι?
0: Πολύ σωστά.
2: Θέλω να μου πείτε λοιπόν, αν βγαίνοντας από τη συνοδήγηση στο Toyota Yaris που έχει θερμικό κινητήρα και κινείται με καύσιμο υδρογόνο, ο κύριος Πρωθυπουργός, ο οποίος είναι ένθερμος υποστηρικτής των αμυγός ηλεκτροκίνητων αυτοκινήτων, αν είπε κάτι σε σχέση με την τεχνολογία κινητήριων συστημάτων που έχουν σαν καύσιμο το υδρογόνο και όχι τις κυψέλες υδρογόνου.
0: Καταρχάς, έδειξε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον στο να μάθει σχετικά με την πολυτεχνολογική στρατηγική. Σίγουρα ένας άνθρωπος, εγώ θα τολμήσω να πω, ένας άνθρωπος των επιχειρήσεων, έχοντας ένα μακρύ background σε θέση επιχειρηματία και σε θέση μέσα στις τράπεζες, αναγνωρίζει το μείγμα που χρήζει η κάθε κυβέρνηση και η κάθε κοινωνία προκειμένου να πορευθεί. Οπότε θα έλεγα ότι έδειξε ειδικό ενδιαφέρον. Σαφέστατα δεν θα έλεγα ότι του άρεσε το γεγονός ότι δεν οδήγησε υδρογονοκίνητο, καθώς το συγκεκριμένο GR Yaris Είναι πρωτότυπο, είναι concept και βρισκόταν εκεί για εκπαιδευτικούς λόγους. Είναι ένα αυτοκίνητο τελείως διαφορετικό από αυτό που έχουμε δει σε Rally 2 που έχει οδηγήσει ο Άκιο Τογιώτα και ο Κάνκουνεν, ο Άκιο πρόσφατα στο Μοντε Κάρλο, που είναι ένα αυτοκίνητο του Motorsport. Αυτό το συγκεκριμένο το οποίο έχουμε φέρει είναι καθαρά για εκπαιδευτικούς λόγους. Έχει έρθει μαζί με τον James Holden, ο οποίος είναι ο Gazoo Racing Business Specialist πίσω από αυτό το project. Και η αλήθεια είναι ότι έκανε αρκετές ερωτήσεις, όπως και ερωτήσεις έκανε σε σχέση με το Mirai που βρισκόταν στο σημείο. Ένα αυτοκίνητο πλέον μαζικής παραγωγής στη δεύτερη γενιά του. Εσείως σε λίγο θα έχουμε την τρίτη γενιά του, όπου έχει μια τελείως διαφορετική τεχνολογία υδρογόνου. Είναι κυψέλες καυσίμου υδρογόνου και γι' αυτό επίσης έδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Τολμώ να πω όμως ότι σε σχέση με τα άλλα δύο, δείχνει να είναι φαν του motorsport, του αρέσει η δυναμική οδήγηση, γι' αυτό και ζήτησε να οδηγήσει και το GRR στο Aeropac, εκείνος το προτίμησε ως επιλογή.
2: Να πούμε για τους ακροατές μας ότι η τελευταία τεχνολογία της Toyota βρίσκεται στο Service Park στο Λουτράκι και να ελπίσω ότι υπάρχουν και κάποιοι τεχνικοί συνοδοί οι οποίοι για κάποιον που θέλει να ρωτήσει κάποια πράγματα να μπορούν να τον ενημερώσουν, ναι ή όχι.
0: Ακριβώς. Για τρεις μέρες τώρα από τις 6 που ανοίγει το Service Park μέχρι και την Κυριακή θα είναι μαζί μας ο James Holden. Είναι έτσι από τις σπάνιες φορές που καταφέρνουμε στο περίπτερο της Toyota Ελλάδος να έχουμε έναν άνθρωπο από την Toyota Motor Europe προκειμένου να βοηθήσει και να λύσει απορίες. Και Νίκο μου δίνει την ευκαιρία να πω το εξής, ότι στις 6 καλωσορίζουμε το ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, 40 νέους μηχανικούς που θα ξεκινήσουν το μάθημα της υβριδικής τεχνολογίας από το νέο τους ακαδημαϊκό έτος, όπως και την Κυριακή φιλοξενούμε επίσης 40 μηχανικούς συνολικά από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας και από το 4ο Σχολείο Υδρογόνου, καθώς επίσης και από το Μεσόβιο Πολυτεχνείο, την Brom Racing. Ακριβώς για τους ίδιους εκπαιδευτικούς λόγους, γιατί είναι ωραίο τα νέα παιδιά, ο οποίος είναι ο Gazoo Racing Business Specialist πίσω από αυτό το project. Και η αλήθεια είναι ότι έκανε αρκετές ερωτήσεις, όπως και ερωτήσεις έκανε σε σχέση με το Mirai που βρισκόταν στο σημείο. Ένα αυτοκίνητο πλέον μαζικής παραγωγής στη δεύτερη γενιά του. Εσείως σε λίγο θα έχουμε την τρίτη γενιά του, όπου έχει μια τελείως διαφορετική τεχνολογία υδρογόνου. Είναι κυψέλες καυσίμου υδρογόνου και γι' αυτό επίσης έδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Τολμώ να πω όμως ότι σε σχέση με τα άλλα δύο, δείχνει να είναι φαν του motorsport, του αρέσει η δυναμική οδήγηση, γι' αυτό και ζήτησε να οδηγήσει και το GRR στο Aeropac, εκείνος το προτίμησε ως επιλογή.
2: Να πούμε για τους ακροατές μας ότι η τελευταία τεχνολογία της Toyota βρίσκεται στο Service Park στο Λουτράκι και να ελπίσω ότι υπάρχουν και κάποιοι τεχνικοί συνοδοί οι οποίοι για κάποιον που θέλει να ρωτήσει κάποια πράγματα να μπορούν να τον ενημερώσουν, ναι ή όχι.
0: Ακριβώς. Για τρεις μέρες τώρα από τις 6 που ανοίγει το Service Park μέχρι και την Κυριακή θα είναι μαζί μας ο James Holden. Είναι έτσι από τις σπάνιες φορές που καταφέρνουμε στο περίπτερο της Toyota Ελλάδος να έχουμε έναν άνθρωπο από την Toyota Motor Europe προκειμένου να βοηθήσει και να λύσει απορίες. Και Νίκο μου δίνεις την ευκαιρία να πω το εξής, ότι στις 6 καλωσορίζουμε το ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, 40 νέους μηχανικούς που θα ξεκινήσουν το μάθημα της υβριδικής τεχνολογίας από το από

0: αρέσει η δυναμική οδήγηση, γι' αυτό και ζήτησε να οδηγήσει και το GRR στο Aeropark. Εκείνος το προτίμησε ως επιλογή.
1: Να πούμε για τους ακροατές μας ότι η τελευταία τεχνολογία της Toyota βρίσκεται στο Service Park στο Λουτράκι, και να ελπίσω ότι υπάρχουν και κάποιοι τεχνικοί συνοδοί οι οποίοι, για κάποιον που θέλει να ρωτήσει κάποια πράγματα, να μπορούν να τον ενημερώσουν, ναι ή όχι.
0: Ακριβώς. Για τρεις μέρες τώρα, από τις 6 που ανοίγει το Service Park μέχρι και την Κυριακή, θα είναι μαζί μας ο James Holden. Είναι έτσι από τις σπάνιες φορές που καταφέρνουμε στο περίπτερο της Toyota Ελλάδος να έχουμε έναν άνθρωπο από την Toyota Motor Europe, προκειμένου να βοηθήσει και να λύσει απορίες. Και Νίκο μου δίνει την ευκαιρία να πω το εξής, ότι στις 6 καλωσορίζουμε το ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, 40 νέους μηχανικούς που θα ξεκινήσουν το μάθημα της υβριδικής τεχνολογίας από το νέο τους ακαδημαϊκό έτος. Όπως και την Κυριακή φιλοξενούμε επίσης 40 μηχανικούς συνολικά από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας και από το 4ο Σχολείο Υδρογόνου, καθώς επίσης και από το Μετσόβιο Πολυτεχνείο, την Prom Racing. Ακριβώς για τους ίδιους εκπαιδευτικούς λόγους, γιατί είναι ωραίο τα νέα παιδιά να τους βοηθήσουμε να κατανοήσουν τις νέες τεχνολογίες, να κατανοήσουν ότι το μάθημα και το επάγγελμα της μηχανοτρονικής έχει αλλάξει από το παραδοσιακό επάγγελμα του μηχανικού. Χρειάζεται περισσότερες γνώσεις, χρειάζεται περισσότερα skills και χρειάζεται να γνωρίζεις κάτι περισσότερο από γαλλικά κλειδιά και μουτζούρα. Και μαζί με αυτό να κλείσω ότι ελπίζω στις δράσεις μας, ξεκινώντας από το Service Park και από το χώρο του Motorsport, γιατί όπως καταλαβαίνετε είναι φοβερά ελκυστικό για τα νέα παιδιά, να βρούνε πολύ περισσότερο το δρόμο τους γύρω από το κομμάτι της αυτοκίνησης, κάτι το οποίο αναζητούμε εμείς, και μόνο ο δικός μας όμιλος, βάσει των ταξινομήσεων και των αναγκών μας, έχουμε έλλειψη 100 μηχανικών. Βάσει των ταξινομήσεων, των 25.000 ταξινομήσεων που κάναμε πέρσι, βάσει των αυτοκινήτων που βρίσκονται έξω στόλο με τη μάρκα Toyota, και φυσικά αυτά που προσδοκούμε να φέρουμε ως αποτελέσματα, εμπορικά αποτελέσματα, μέσα στο 2026.
1: Να θυμίσουμε εδώ ότι αυτή η θεώρηση δεν είναι καθόλου τυχαία. Η Toyota στην Ελλάδα είναι αυτή που ακριβώς που είναι, γιατί κάποτε έκτισε το μύθο του «Δεν σπάει, δεν χαλάει», και τα τελευταία πάρα πολλά χρόνια έχει φτιάξει τον επόμενο μύθο που λέει «Κι αν ομιγένει το σπάσει, εμείς είμαστε εδώ, μην ανησυχείτε». Το περιβόητο after sales, για το οποίο τελικά πολλές εταιρείες δεν νοιάζονται, και φυσικά τα αποτελέσματα φαίνονται στις αγορές.
2: Συγχαρητήρια εγώ να δώσω για την κίνηση αυτή που κάνει το Toyota Ελλάς, και μακάρι πολλά παιδιά να αγκαλιάσουν αυτή την πρωτοβουλία. Θα ήθελα να σας ρωτήσω και κάτι άλλο, κυρία Ρουμπάκου. Το υδρογονοκίνητο, το Toyota Yaris, θα μείνει στην Ελλάδα? Θα πάει σε ορισμένους dealers να το δούνε, να αναλύσουν αυτή τη τεχνολογία? Ποιο θα είναι το μέλλον αυτού του αυτοκινήτου μετά που θα τελειώσει το Eco Rally Ακρόπολης 2026?
0: Όχι, στην Ελλάδα είναι ήδη από την Τρίτη, προκειμένου να γίνουν τα απαραίτητα τεστ. Θα είναι μαζί μας στο Service Park για τις τρεις επόμενες ημέρες. Προσδοκούμε όμως να το φέρουμε ξανά, όπως και με άλλες υδρογονοκίνητες λύσεις που προτείνει το Toyota. Πολύ πιθανό να το δούμε στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης το Σεπτέμβριο, στις 5 Σεπτεμβρίου, καθώς τιμόμενη χώρα είναι η Ιαπωνία, και το Toyota θα δώσει το παρόν με ένα περίπτερο 300 τετραγωνικών, και σκοπεύουμε εκεί να μην έχουμε απλά εμπορικά μοντέλα, τα οποία είναι γνωστά και μπορούν να γίνουν γνωστά μέσα από τις εκθέσεις μας, αλλά να δείξουμε περισσότερο το πώς βλέπουμε το μέλλον ως οργανισμός.
2: Και επειδή έχω πάρει φόρα και δεν σταματάω, από ό,τι βλέπω ότι το Toyota Ελλάς έχει και μια άλλη δράση που αφορά το περιβάλλον. Τι ακριβώς κάνετε?
0: Πολύ σωστά. Από το 2022, καταρχάς να πούμε ότι συμβάλλοντας στην ουσία του αγώνα, παραδίδοντας 52 οχήματα, είμαστε και δίπλα με ένα Hilux pick-up, το οποίο κυκλοφορεί στις ειδικές και βοηθάει, συμβάλλει στην περιβαλλοντική συνείδηση του αγώνα. Με ένα πάρα πολύ απλό μήνυμα, να το πω λαϊκά, αφήνουμε το βουνό ακριβώς όπως το βρήκαμε, χωρίς σκουπίδια. Και φέτος για πρώτη φορά αυτή η πρωτοβουλία θα έχει στο

0: μόνη και το ένα της γενιάς ηλεκτρικό Hilux, άρα έχουμε και σημειολογικά κάτι πολύ ουσιαστικό. Ένα αυτοκίνητο που περνάει με μηδενικούς ρήπους και ζητάει από τον κόσμο να διατηρήσει το βουνό καθαρό, ακριβώς όπως το βρήκαμε. Αύριο και μεθαύριο ο κόσμος θα το δει και θα το απολαύσει από κοντά στις ειδικές στο Μέναλο το Σάββατο και την Κυριακή στο Λουτράκι, ακριβώς και για τους λόγους ότι θα βρεθούμε και σε ένα περιβάλλον το οποίο είναι προστατευόμενο, είναι περιβάλλον Natura και έχει την αξία του.
1: Ένα στέλεχος στο Γιώτα Ελλάς, όπως είναι η κυρία Τζίνα Ρουμπάγκο που είναι δίπλα μας, μπορεί να πει ότι εμένα μου αρέσει ο οδηγός αυτός, γιατί βλέπω πως οδηγεί, μου αρέσει το στυλ του. Μπορεί να εκφραστεί και να πει ότι εγώ θα ήθελα να κερδίσει αυτός, γιατί μου αρέσει το πως οδηγεί και το πως τρίβει το γιάρις. Μπορεί να το πει.
0: Καταρχάς, σε επίπεδο αυτοκίνητου, εγώ αγαπώ το εταιρικό το οποίο έχω αυτή τη στιγμή. Είναι ένα CHR δίλητρο plug-in. Ως γυναίκα με ενδιαφέρει και η άνεση του αυτοκίνητου, αλλά σίγουρα 100% επειδή από τη θέση του οδηγού και τη θέση της επικοινωνίας, αυτό που κάνω μέσα στην καθημερινότητα είναι πάρα πολλά, νιώθω πάντα ασφαλές και θεωρώ τη θέση είναι η πιο οδηγοκεντρική θέση που έχει βγάλει η μάρκα Toyota. Για τις δικές μου προτιμήσεις, σαφέστατα η παλέτα είναι μεγάλη και περιορέξεως υπάρχουν πάρα πολλές επιλογές. Σε σχέση με το ράλι, δεν θα κρύψω την αδυναμία μου στον Evans και ελπίζω να πάει πάρα πολύ καλά.
2: Τι σύμπτωση.
1: Και εμείς οι δύο έχουμε πει ότι θέλουμε να κερδίσει ο Evans στο φετινό Ακρόπολη.
2: Όχι. Έχουμε πει ότι θα κερδίσει ο Evans κατά τη γνώμη μας. Εγώ έχω πει θέλω να κερδίσει ο Κατσούτα και από την άλλη μεριά έχω πει ότι πρέπει να κερδίσει η Hyundai για να πάρει κίνητρο να συνεχίσει.
1: Εγώ έχω πει λοιπόν ότι θέλω να κερδίσει ο Evans διότι πρέπει να κερδίσει και αυτό, γιατί κάνει μια τρομερή προσπάθεια και κάπου φτάνει στην πηγή, αλλά νερό δεν πίνει.
0: Να πω μόνο ότι η Toyota είναι στους αγώνες όχι μόνο για να κερδίσει, είναι στους αγώνες για να εξελίσσει τις τεχνολογίες της. Απλά, όπως πολύ σωστά αναφέρετε και άνθρωποι από το χώρο το αθλητικό του μηχανοκίνητου αθλητισμού, καταλαβαίνετε ότι πρέπει να έχει και suspense έτσι ώστε να διατηρείτε το ενδιαφέρον ζωντανό, άρα οποιοδήποτε σχόλιο είμαστε πολύ ανοιχτοί να το ακούσουμε. Μην ξεχνάμε όμως ποια είναι η φιλοσοφία πίσω από αυτά τα αγωνίσματα.
1: Και αυτή τη στιγμή, μια που είμαστε σε ζωντανή μετάδοση, να πούμε ότι ο ΣΓΕ ολοκλήρωσε την ειδική διαδρομή Θήβα, την τελευταία του πρώτου σκέλους, και είναι ο ταχύτερος, 7,4 δευτερόλεπτα ταχύτερος από τον Παγιάρη.
2: Γιάννη, έρχεται πίσω ο Τιερί Νεβίλ, ο οποίος είναι η μία ή άλλη περίπου. Θα δούμε τώρα στις υπόλοιπες ενδιάμεσες χρονομετρήσεις τι συμβαίνει. Το σίγουρο είναι ότι η μέρα φαίνεται ότι ανήκει σε αυτούς τους δύο, δηλαδή στον Σεμπαστιάν Οζιέ με το Γιάρης και στον Τιερί Νεβίλ με το Χιουντάι.
1: Είναι τελευταία ειδική, ας πούμε, του πρώτου σκέλους. Έχουν πάρει το δρόμο για το Λουτράκι, όπου εδώ θα είναι το Service Park και η νυχτερινή ανασυγκιώτρηση, και είναι μια ευκαιρία για τους φίλους να έρθουν να δουν από κοντά τα αυτοκίνητα, τα πληρώματα και πώς τα επισκευάζουν για να είναι έτοιμα για αύριο, που θα είναι το δεύτερο και το μεγαλύτερο σε διάρκεια σκέλος του αγώνα σε ό,τι αφορά τα χιλιόμετρα.
2: Βλέποντας από την on-board κάμερα του Αντριέν Φουρμό, Γιάννη, στη Θήβα υπάρχουν χιλιάδες κόσμου, ευτυχώς στα σωστά σημεία τοποθετημένοι, που απολαμβάνουν το θέμα μιας ειδικής η οποία είναι ιδιαίτερα τεχνική, με πολύ σκόνη βέβαια, αλλά έχει ιδιαίτερη τεχνική. Και να επαναλάβουμε ότι ο Όλιβερ Σόλμπερκ βγήκε από το δρόμο σε μια αριστερή στροφή και εγκατέλειψε, και κατά πάσα πιθανότητα αύριο θα συνεχίσει κάνοντας χρήση του κανονισμού Super Rally.
1: Να τονίσουμε εδώ ότι η FIA δεν κάνει εκπτώσεις σε ό,τι αφορά την ασφάλεια και δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να ακυρωθεί κάποια ειδική διαδρομή, διότι η FIA βαθμολογεί το Eco Rally Acropolis όπως και κάθε αγώνα του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος σε ό,τι αφορά τα θέματα γύρω από την ασφάλεια.
2: Και δεν είναι μόνο η ασφάλεια την οποία ζητούμε από τους ακροατές μας να θωρακίσουν σαν θεατές, είναι και η πιθανότητα φωτιάς στα δάση τα οποία αυτή τη στιγμή μοιάζουν σαν βραδιφλεγείς βόμβες με τη ζέστη που επικρατεί, και βέβαια είναι και το πρόβλημα με τα σκουπίδια, το οποίο δεν θέλουμε να το βλέπουμε, γιατί εμείς οι ίδιοι θα ξαναπάμε σε αυτές τις ειδικές διαδρομές, είτε για κάποιο αγώνα του ελληνικού πρωταθλήματος, είτε για το επόμενο ράλι Ακρόπολης.
1: 4 Toyota Yaris Rally 1 έχουν ολοκληρώσει την τελευταία ειδική του πρώτου σκέλους, τη Θήβα, μήκους 17,81 χιλιόμετρων. Ταχύτερος είναι ο ΟΣΓΕ, 7,4 δευτερόλεπτα από τον Παγιάρη. Τρίτος ήταν ταχύτερος ο Evans, 13,6 δευτερόλεπτα, και στα 18,8 δευτερόλεπτα ο Κατσούτα.
2: Πάντως, βλέποντας τις ενδιάμεσες χρονομετρήσεις στη Θήβα, ο Φουρμό είναι πρώτος μέχρι στιγμής στην ειδική διαδρομή αυτή. Γίνεται πανικός μεταξύ Νεβίλ και ΟΣΓΕ, και θα δούμε στο τελείωμα ποια θα είναι η διαφορά μεταξύ των δύο πρώτων. Θυμίζουμε ότι μέχρι και την προηγούμενη ειδική διαδρομή ο Νεβίλ προηγεί το 10 δευτερόλεπτα από τον ΟΣΓΕ, 10 και κάτι, και να δούμε πού θα καταλήξουν. Εγκατέλειψε ο Σόλμπερκ, εγκατέλειψε ο Άρμστρονγκ, εγκατέλειψε ο Σερβερίδης, εγκατέλειψε ο Αθανασούλας, εγκατέλειψε ο Παναγιώτης Ρουστέμης. Πρώτος Έλληνας μέχρι στιγμής είναι ο Γιάννης Πλάγος, δεύτερος Έλληνας ο Ευθύμης Καλκιάς. Η διαφορά είναι ότι ο Γιάννης Πλάγος οδηγεί αυτοκίνητο WRC2, ο Ευθύμης Καλκιάς οδηγεί αυτοκίνητο Rally 3. Τρίτος Έλληνας επίσης με Rally 3 είναι ο Φλάντη, στο πρώτο του Rally Ακρόπολης.
1: Ο Φορμό αυτή τη στιγμή είναι ο ταχύτερος στην ειδική διαδρομή Θήβα, 5 δευτερόλεπτα ταχύτερος από τον ΟΣΓΕ.
2: Και στο σύνολο της γενικής κατάταξης
1: 32,7 δευτερόλεπτα πίσω από τον ΟΣΓΕ είναι ο Φορμό.
2: Είναι δεύτερος, αλλά ακόμα δεν έχουμε το χρόνο του Νεβίλ.
1: Ακριβώς.
2: Ο οποίος ακολουθεί, βρίσκεται αυτή τη στιγμή στα τελευταία χιλιόμετρα της Θήβας. Θα περιμένουμε εδώ σε ζωντανή μετάδοση, τόσο στο Break FM όσο στο Λαμία FM 1 και στο Αρκαδία FM, για να δούμε τι θα γίνει τελικά, πώς θα κλείσει η ημέρα σε επίπεδο γενικής κατάταξης.
1: 5 αυτοκίνητα έχουν ολοκληρώσει την τελευταία ειδική διαδρομή του πρώτου σκέλους, τη Θήβα, 17,81 χιλιόμετρα. Για μία ακόμη φορά θα πρέπει να τονίσουμε προσοχή στους φίλους μας, εσείς φίλοι μας θεατές που παρακολουθείτε την προσπάθεια των πληρωμάτων, να καθέστε σε ασφαλή σημεία. Δεν πρέπει να ακυρωθεί καμιά ειδική διαδρομή, γιατί η FIA δεν κάνει εκπτώσεις σε ό,τι αφορά την ασφαλεία.
2: Βλέπουμε τώρα τον Τιερί Νεβίλ στα τελευταία χιλιόμετρα της Θήβας. Σε λίγο θα έχουμε και τους ενδιάμεσους χρόνους. Μέχρι να γίνει αυτό, να πούμε ότι έχει υποβληθεί η τελευταία ερώτηση για το τρίτο σημερινό βιβλίο του Αλέξανδρου Μανιατόπουλου. Η ερώτηση λέει: σε πόσα ράλι Ακρόπολης έχει πάρει εκκίνηση ο Αλέξανδρος Μανιατόπουλος, είτε με τα ψευδόνυμά του Υψηλάντης Αλέξανδρος Λεωνίδα, είτε με το όνομά του. Ο πρώτος που θα απαντήσει σωστά, δεν ξέρουμε, μπορεί να έχει απαντήσει κιόλας, θα πάρει ένα βιβλίο 750 σελίδων των εκδόσεων 24 γράμματα. Ο Νεβίλ κινείται στην προτελευταία ενδιάμεση χρονομέτρηση ελάχιστα πιο αργά από τον ΟΣΓΕ. Εάν δεν συμβεί κάποιο πρόβλημα, θα μείνει μπροστά για έως 10 δευτερόλεπτα. Να το δούμε αυτό. Και σε λίγο πάμε προς το κλείσιμο των...
1: Όμως το τηλέφωνο που θα στείλουν οι φίλοι μας το μήνυμα για το τρίτο βιβλίο του Αλέξανδρου Μανιατόπουλου.
2: Βεβαίως.
1: Το τηλέφωνο λοιπόν πρέπει να στείλουν μήνυμα είναι το 6945-853-883. Επαναλαμβάνω για μία ακόμη φορά, 6945-853-883.
2: Το μήνυμά σας πρέπει να είναι SMS και θα πρέπει να δώσετε τη σωστή απάντηση μαζί με το όνομά σας και τη διεύθυνσή σας. Επίσης θέλω να ζητήσουμε συγγνώμη για την ποιότητα του ήχου, αλλά εδώ στο Service Park στο Λουτράκι ο μαΐστρος έχει φουντώσει, με αποτέλεσμα, επειδή είμαστε σε εξωτερικό στούντιο, η ποιότητα του ήχου να μην είναι αυτή που θα θέλαμε. Είναι γι' αυτό βέβαια ευθύνεται και ο πρόεδρος.
3: Είναι επίθεση από τον κύριο Πουρναράκη και έχει κάνει για να έχουμε δροσιά.
2: Ακριβώς. Οφείλουμε να ομολογήσουμε ότι έκανε τα πάντα για να μας κάνει τη ζωή δύσκολη το πρωί. Προσπάθησε να μας χρυσώσει το χάπι στη συνέχεια, αλλά τα πράγματα παραμένουν πολύ δύσκολα.
1: Μας το χρήσε για κάποιο τρόπο και θα μας πει περισσότερα, καθότι δίπλα μας είναι ο πρόεδρος της Motorsport Greece, ο φίλος μας Τάκης Πουρναράκης. Κύριε Πουρναράκη, καλώς ήρθατε. Σας ακούμε λοιπόν.
4: Καλό απόγευμα. Ένα μεγάλο ευχαριστώ για τον ρυθμό και τον παλμό που μεταφέρεται σε όλους τους φίλους του αγώνα από την Λαμία μέχρι την Στερεά Ελλάδα όλη, την Κορινθία και βέβαια την Αρκαδία μέσω του Λαμία FM1, του Break FM αλλά και του Αρκαδία 93,8.
1: Πώς έχει εξελιχθεί η σημερινή μέρα, η πρώτη μέρα της πραγματικής δράσης του Eco Rally Ακρόπολης 2026?
4: Ιδέα δεν έχω. Ό,τι ξέρω είναι ό,τι ακούω από εσάς. Καθότι το πρωί η μέρα μου ξεκίνησε λίγο πριν από τις 5, γιατί κατευθύνθηκα να προλάβω την άφιξη του καραβιού στην Ιταία. Το Superfast 4 επιβίβασε όλα τα αγωνιστικά αυτοκίνητα χθες βράδυ.
1: Με τα πληρώματα μαζί?
4: Μαζί, με όλους τους οδηγούς. Ο μόνος που δεν κοιμήθηκε μέσα, κοιμήθηκαν 56 χιλιόμετρα. Μόνο ο Ζουρντάν Σερδερίδης δεν κοιμήθηκε, ο οποίος πήρε το ελικόπτερο σήμερα το πρωί και έφτασε εκεί. Όλοι οι υπόλοιποι κοιμήθηκαν μέσα. Και έφτασε 3 ώρα το πρωί στο λιμάνι της Ιταίας, έδεσε κανονικότατα και από εκεί μετά είχαμε την ευκαιρία να τα δούμε τα αυτοκίνητα να αποβιβάζονται λίγο μετά τις 7 το πρωί. 8.30 έφυγε ο πρώτος από το Service Park. Όλοι ήταν πολύ ευχαριστημένοι.
1: Δώστε μας λίγο την ατμόσφαιρα στην Ιταία εκεί με το πλοίο που έδεσε.
4: Συγκινητική. Καταρχάς στο πλοίο ήταν πέρα από τον καπετάνιο, συνόδευε τους τα πληρώματα ο αναπληρωτής υπουργός αθλητισμού, ο κύριος Γιάννης Βρούτσης. Στην προκυμαία περίμενε ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδος, ο κύριος Φάνης Πανός και ο Δήμαρχος Δελφών, ο κύριος Ταγκαλής. Ήταν λοιπόν εκεί όλοι τους και προσπαθούσαν να υποδεχθούν με τον τρόπο που άρμοζε. Ήταν η κυρία Σοφία Αναγνωστάκου από το Λιμενικό Ταμείο, το Λύκειο Ελληνίδων, το οποίο εκεί έδωσε τη δική του παράσταση με μουσικά ακούσματα. Το ελικόπτερο του Promoter, το οποίο ξεκίναγε από το μαντίο των Δελφών και κατέβαινε μέχρι το λιμάνι της Ιταίας αναδεικνύοντας τα συγκριτικά πλεονεκτήματα του τόπου μας. Συνολικά μια εικόνα πάρα πολύ όμορφη.
2: Να σας διακόψω γιατί ο αγώνας τρέχει, γιατί ο Τιερί Νεβίλ τερμάτισε την ειδική διαδρομή της Θήβας, έχασε μόλις 4 δέκατα του δευτερολέπτου από τον Οζιέ και τερματίζει την πρώτη ημέρα του Ράλι Ακρόπολης με διαφορά 9,7 δεύτερα εμπρός από το δεύτερο Σεμπαστιάν Οζιέ. Έχουμε λοιπόν για μία ακόμα φορά το Ράλι Ακρόπολης να δείχνει τη συμπάθειά του στη Hyundai. Προηγείται ένα Hyundai i20N και ακολουθεί ένα Toyota Yaris GR. Προηγείται ο πρωταθλητής του 2024 και ακολουθεί ο 9 φορές πρωταθλητής από το 2013 μέχρι σήμερα.
1: Και στην τρίτη θέση είναι ένα ακόμα Hyundai i20 Rally 1 με τους φορμό Korea, 42,4 δευτερόλεπτα διαφορά από τον Neville.
2: Μπορείτε να συνεχίσετε παρακαλώ.
1: Ναι, όμως με διέκοψες αγαπητέ Νίκο, διότι εμένα ήθελα να πω αυτή η εικόνα που έχει έρθει ο Τάξο Πουναράκης με το καπέλο με έχει ενθουσιάσει πάρα πολύ. Τι καπέλα δούλου είναι αυτή κύριε Πουναράκη?
4: Είναι το επίσημο καπέλο του Rally Ακρόπολης και έχουμε την υποχρέωση να τονίσουμε σε όλους ότι επειδή τα χαρακτηριστικά του αγώνα μας είναι η σκόνη, ο ήλιος και ο αέρας, καλό είναι να προστατευόμαστε για να έχουμε την υγεία μας, ιδιαίτερα εμείς οι ασκεπείς.
3: Άρα θα πρέπει να ξεκινήσει από εμάς το καπέλο, το οποίο δεν το έχουμε.
4: Μάλιστα, ο κύριος Ζαστούλης εδώ που τονίζει.
1: Ο οποίος σήμερα.
4: Μια χαρά φοράει καπέλο.
1: Είναι τα γενέθλιά του, ε.
4: Ναι, ναι, Γιώργο, πολύ χρόνο.
1: Ναι, αλλά δεν βλέπουμε τις τούρτες, δεν βλέπουμε εδώ πέρα κάτι.
3: Δεν
1: βλέπουμε να ξεκινήσει κάτι.
2: Ωραία.
1: Λοιπόν,
4: θέλω και εγώ να κάνω μια ερώτηση, γιατί εντυπωσιάστηκα το πρωί, σας άκουγα, έχετε οι δυο σας δεκάδες Ακρόπολης, έτσι, και ο καθένας και οι δύο μαζί, με τερματισμούς πολύ σημαντικούς, με διακρίσεις, με πάρα πολύ σημαντικές εικόνες. Και σας άκουγα σήμερα, δεν θα πω ότι διαφωνώ, να προβληματίζεστε όσον αφορά τις ελληνικές συμμετοχές και το αν μπορούν να συμμετέχουν Έλληνες σήμερα και πώς είναι τα οικονομικά. Θέλω λοιπόν να θέσω ένα ερώτημα. Ήταν ποτέ εύκολο να συμμετέχει σε υψηλό ανταγωνιστικό επίπεδο στο Ράλι Ακρόπολης?
2: Ναι.
1: Να απαντήσω πρώτα εγώ, ο οποίος είμαι ο πρώτος δίπλα σου και μετά ακολουθεί ο Νίκος.
4: Να θυμίσω σε όλους, έχετε έκτη θέση, αν δεν κάνω λάθος, έτσι με τον Λεωνίδα Κύρκο, έχετε έκτη θέση στο Ράλι Ακρόπολης.
1: Το 1999.
4: Έκτη γενικής, κάνω λέω, έκτη γενικής.
1: Το 1999.
4: Αν δεν ήταν ένα φθηνό εγχείρημα.
1: Ποτέ η αγώνα δεν ήταν φθηνή.
4: Άρα λέω και τώρα.
1: Και ειδικά το Ράλι Ακρόπολης. Δεν ήταν ποτέ ένα φθηνό αγώνα.
4: Άρα και σήμερα που έχουμε, ας το πούμε έτσι, ένα κόστος, να το πω εξαψήφιο εγώ. Μιλάω για. Γιατί αν μιλάμε για ένα δικίνητο αυτοκίνητο το οποίο είναι περιορισμένες οι δυνατότητες, ας το πούμε, να κινηθεί γρήγορα, είναι άλλη. Αλλά αν μιλάμε για μια υψηλό επίπεδο, είτε ρο 2 είτε ρο 3 συμμετοχή,
1: Τάκη,
4: εξαψήφιο το ποσό.
1: Τάκη, κοίταξε να δεις. Οι αγώνες είναι ακριβοί. Ό,τι αγώνα κάνεις, ακόμα και ένα απλό ράλι σπριν των χιλίων μέτρων, είναι ακριβώς ο αγώνας. Όμως δεν υπάρχει περίπτωση να εξελιχθείς σαν οδηγός αν δεν συμμετέχεις σε έναν αγώνα με πολλά χιλιόμετρα και πολλές ειδικές διαδρομές. Μπορεί να συμμετέχουν επαγγελματίες, μπορεί μια ελληνική συμμετοχή να μην τους δει, όπως λέμε, στην αγωνιστική διάλεκτο, αλλά αν δεν είσαι συνέχεια σε ένα αγωνιστικό και κάνεις πολλά πολλά χιλιόμετρα ημερησίως ώστε να λυθούν τα χέρια σου, δεν πρόκειται να εξελιχθείς σαν οδηγός. Και εδώ είναι το ζητούμενο.
4: Έτσι. Στο δικό μου κόσμο, και δεν υπενήσωμαι ότι γνωρίζω τον κόσμο των ράλι, στο δικό μου κόσμο, στον κόσμο των μονοθεσίων, αυτό έχει λυθεί με τους προσωμιωτές. Δηλαδή οι οδηγοί βάζουν ατελείωτα χιλιόμετρα στους προσωμιωτές και φτάνουν σε πολύ μεγάλο βαθμό έτοιμοι να πάρουν ακόμα και νίκες. Είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα ο νεαρός Ιταλός Κιμί Αντωνέλη που στα 19 του έχει πάρει 5 νίκες φέτος.
1: Όμως είναι εντελώς διαφορετική ένας αγώνας σε πίστα που οι στροφές είναι ίδιες και δεν αλλάζει το δόστρωμα, ενώ σε ένα ράλι κάθε στροφή είναι διαφορετική. Γιατί βλέπεις μπροστά σου και από πέρασμα σε πέρασμα,
4: έτσι.
1: Διότι μπροστά σου έχεις το άγνωστο. Δεν ξέρεις τι μπορεί να δεις. Μπορεί να κάνεις μια ειδική διαδρομή 10 φορές και στις 10 φορές θα είναι διαφορετικό το οδόστρωμα. Νίκο.
2: Κάθε στροφή, κάθε αυτοκίνητο είναι διαφορετική. Τα ράλι, το τερέν στο οποίο κινούνται τα αυτοκίνητα είναι ένα ζωντανό πράγμα. Αλλάζει από στιγμή στη στιγμή και αυτό έχει μεγάλες εκπλήξεις. Γι' αυτό και οι οδηγοί έχουν ιδιαίτερες ικανότητες. Και αν θυμάσαι, Τάκη, πολλές φορές που έχουν κάνει σε παιχνίδια δημοσιότητας οδηγοί Φόρμουλα 1 έχουν οδηγήσει αυτοκίνητα ράλι και τούμπαλιν. Οι οδηγοί Φόρμουλα 1, οι περισσότεροι έχουν δηλώσει ότι δεν μπορούν σε αυτό το τερέν να οδηγήσουν. Δεν μπορούν δίπλα στα βράκια, δίπλα στους γκρεμούς, δίπλα σε τεράστιους κορμούς να οδηγήσουν.
4: Ναι, εγώ αυτό που μπορώ να προσθέσω σε αυτό το θέμα, γιατί θέλω να επανέλθουμε στο οικονομικό και να κλείσουμε τη συζήτηση, γιατί ας πούμε θεωρείται ότι το κόστος είναι μεγαλύτερο από ότι κάποια άλλη εποχή, αυτό θέλω να καταλάβω. Πολλοί λένε ότι μπορεί κάποιος που είναι στο κορυφαίο επίπεδο στο ένα τομέα, ας πούμε στα ράλι, να μεταπηδήσει στο αντίστοιχο κορυφαίο στη Φόρμουλα 1. Η αλήθεια είναι ότι πρέπει να κάνεις όλο το κύπελο, δηλαδή να ξανακατεβείς στο 0 και να ανεβείς κλιμακότα αν μπορείς. Μέχρι στιγμής δεν έχω δει κάποιον να το πετυχαίνει.
1: Δεν είναι εύκολο αυτό, δεν μπορεί να γίνει, διότι αυτός που ασχολείται με την πίστα ασχολείται με την πίστα και αυτός που ασχολείται με τα ράλι ασχολείται με τα ράλι. Δεν είναι εύκολο δηλαδή να αφήσεις το ράλι και να πας στην πίστα είτε με Φόρμουλα 3 είτε με Φόρμουλα 2 και σαφώς πάρα πολύ δύσκολο να φτάσεις στο top επίπεδο που είναι η Φόρμουλα 1, διότι είναι διαφορετικές συνθήκες, διαφορετικός ο τρόπος οδήγησης. Δεν ξέρω αν συμφωνεί ο Νίκος.
2: Να γυρίσουμε στην πρώτη ερώτηση, σε αυτό που είπε ο Τάκης μάλλον, για το αν οι Έλληνες μπορούν, πρέπει να συμμετέχουν στο Ράλι Ακρόπολης. Εγώ τοποθετήθηκα ως εξής, Τάκη. Εγώ είπα ότι έτσι.
4: Σε άκουσα το πρωί και απάνταγα.
2: Εγώ πιστεύω ότι ένας Έλληνας αυτή τη στιγμή, με τα λεφτά που πρέπει να ξοδέψει για να τρέξει στο Ράλι Ακρόπολης με μηδενική πιθανότητα διάκρισης, και όταν λέω μηδενική εννοώ έως και απογοήτευση ψυχολογικά, γιατί η διαφορά είναι τρομακτική από τους επαγγελματίες και τους ήμι επαγγελματίες, θα μπορούσε να διαθέσει αυτό το ποσό να συμμετέχει σε περισσότερους αγώνες τοπικού ή και διεθνούς επίπεδου, να γράψει χιλιόμετρα, να αποκτήσει εμπειρίες και μετά ενδεχομένως να κάνει έναν αγώνα του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Ράλι. Παλιότερα ήταν τελείως διαφορετικά τα πράγματα, γιατί ο αγώνας με τεράστιο μήκος, με πολύ μικρή πιθανότητα κάποιος να ξέρει απ' έξω τις ειδικές διαδρομές ή να μπορεί να οδηγήσει. Ήταν επιβίωση, ακριβώς.
4: Και όχι ταχύτητας.
2: Ο τοπικός λοιπόν, με το ρυθμό σιγά σιγά κοτούλα μου και με γνώση του εδάφους, κακά τα ψέματα, είχε κάποιες πιθανότητες διάκρισης. Τώρα εξέλιπαν αυτά τα πράγματα. Ακόμα και η έκτη θέση που είχε ο Γιάννης ο Σταυρόπουλος με τον Λεωνίδα τον Κύρκο και παλιότερα ο Στράτης ο Χατζηπαναγιώτου, ή οι δεύτερες θέσεις στον Σιρόκο, οι τέταρτες στον Λεωνίδα κτλ., δεν μπορούν να ξαναγίνουν. Ακόμα και αν οδηγήσει αυτοκίνητο ράλι 1 οποιοδήποτε Έλληνας οδηγός. Αυτό λέω.
4: Δεν έχω κάτι να αντιτάξω, είναι ξεκάθαρο. Εγώ το μόνο που θέλω να τονίσω είναι ότι και τότε και τώρα σε υψηλό επίπεδο ήταν πολύ μεγάλη δαπάνη, δηλαδή αντίστοιχα μεγάλη.
1: Δεν το συζητάμε, σαφώς. Και επαναλαμβάνω ότι ποτέ οι αγώνες δεν ήταν φτηνοί και δεν πρόκειται να υπάρξουν ποτέ φτηνοί αγώνες. Διότι ένα αγωνιστικό αυτοκίνητο είναι ακριβό. Είτε είναι στην top κατηγορία, είτε απλώς κάνεις ένα αυτοκίνητο αγωνιστικό, βάσει το μέτρο που πρέπει να έχει ασφαλεία σε ένα αυτοκίνητο, σημαίνει είναι ακριβό. Έχεις ανοίξει τον πυθμένα του βαρελιού και βάζεις συνέχεια λεφτά μέσα, τα οποία δεν σταματάνε ποτέ.
4: Εγώ για να καταλάβω τώρα, έχουμε Hyundai, Toyota, Toyota Hyundai, Neville ως Γε Neville για τις δύο πρώτες θέσεις στα 10 δευτερόλεπτα.
2: Σήμερα ναι, wow. Σήμερα ναι, και έχουμε μια ευχάριστη έκπληξη. Τα δύο Ford Puma, που μέχρι τώρα είχαν συνηθίσει να παίζουν με τον WRC2, κατάφεραν να πρωταγωνιστούν στις πρώτες θέσεις, στην πρώτη πεντάδα της Γενικής. Είχε βέβαια μια μεγάλη ατυχία ο Άρμστρονγκ, ο οποίος τελικά εγκατέλειψε. Και βλέπω τώρα το Μάκερλι.
4: Τούσκα στο λάστιχο, έτσι λάστιχο.
2: Λάστιχο, έχασε εκεί δύναμη στον κινητήρα. Βγήκε και λίγο από το δρόμο.
5: Παρά το γεγονός ότι βάλανε καινούργιο μοτέρ χτες.
2: Αυτό είναι καλό. Όπως και λέω από το πρωί ότι πιστεύω θα κερδίσει ο Evans. Μην μου λες γιατί, το έχουμε πει χίλιες φορές. Θα ήθελα να κερδίσει ο Κατσούτα, αλλά πρέπει για το καλό του WRC να κερδίσει η Hyundai. Όπου καταλαβαίνετε τι γίνεται. Τάκη, καταλαβαίνεις πού μας έφερες. Αυτό μόνο σας λέω.
5: Λοιπόν,
2: αυτό το πράγμα δεν έχει ξαναγίνει. Επαναλαμβάνω, λέμε λαμία και κλαίμε.
5: Και μιλώντας λοιπόν για τον Evans, να πούμε ότι όλα μπορεί να συμβούν, αλλά αυτή τη στιγμή ο Evans βρίσκεται στην έκτη θέση της γενικής κατάταξης, 2 λεπτά πίσω από τον Neville. Μπορεί να καλυφθεί λοιπόν τάκι αυτή η διαφορά, για να σε δω λοιπόν εγώ τώρα.
4: Υπό φυσιολογικές συνθήκες όχι. Στη μόνη περίπτωση να καλυφθεί αυτή η διαφορά, να υπάρξει κάποια ατυχία για τον Neville ή τον Οζιέ.
5: Φυσιολογικές συνθήκες σε έναν αγώνα ράλι όπως είναι το Eco Rally Acropolis υπάρχουν?
4: Όχι. Εννοείται. Γι' αυτό έρχονται όλοι εδώ, για την ομορφιά αυτή.
2: Δεν είναι το Rally Acropolis, είναι ένα απρόβλεπτο γεγονός, το ξέρουμε όλα τα χρόνια. Ένα γεγονός που μισεί τα φαβορί. Έτσι, συμφωνούμε όλοι σε αυτό. Και αυτό τέλος πάντων του δίνει και μια έγκλη.
4: Ναι, το απρόβλεπτο χαρακτήρα του πολύ σκληρού και της ανατροπής στην ανατροπή μέχρι τελευταία στιγμή.
2: Αυτό ακριβώς. Να πούμε κάτι για το μέλλον του Rally. Έχουμε συμβόλαιο με την FIA πόσο, μέχρι πότε?
4: Μέχρι το τέλος του, καταρχάς έχουμε συμβόλαιο με τον WRC Promoter. Από εκεί η Διεθνής Ομοσπονδία Αυτοκινήτου πλαισιώνει μόνο όσον αφορά τους τεχνικούς και αθλητικούς κανονισμούς και την εφαρμογή τους. Μέχρι το τέλος του 2027. Προχθές όμως ο Πρωθυπουργός που επισκέφθηκε την υπερήδικη τόνισε ότι αποτελεί σταθερή πολιτική βούληση, το επανέλαβε και ο αναπληρωτής Υπουργός Αθλητισμού. Αποτελεί λοιπόν σταθερή κυβερνητική βούληση το Rally Ακρόπολης να παραμείνει στο πρόγραμμα του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Rally. Από την πλευρά μου είμαι σε θέση να σας πω ότι πιθανά το επόμενο χρονικό διάστημα πάνω σε αυτό το θέμα να υπάρχουν νέα.
2: Όταν λες το επόμενο χρονικό διάστημα, το οριοθετείς κάπως?
4: Τις επόμενες εβδομάδες.
2: Okay.
5: Άρα λοιπόν μέχρι το τέλος της Ακρόπολης θα έχουμε ένα από αυτά τα καλά νέα που μας λες?
4: Δεν είπα καλά νέα, είπα νέα.
5: Έτσι όπως τοποθετήθηκες, έτσι όπως τοποθετήθηκες, σήμαινε ότι ήταν καλά νέα.
4: Αν είναι καλά ή κακά θα το αξιολογήσεις.
2: Καλά νέα, καλά νέα μας υποσχέθηκε λίγο πριν ο Μάλκομ Γουίλσον για το μέλλον του WRC.
4: Είναι πολύ σημαντικό το ότι αλλάζει τελείως το κάδρο και πάμε σε ένα mix sport and show που θα φέρει νέο κόσμο και ανθρώπους που δεν ασχολούνται τόσο πολύ με τον πυρήνα, το ράλι και την ιστορία του.
5: Μην ξεχνάμε ότι σήμερα, αύριο και μεθαύριο βλέπουμε τα αυτοκίνητα της κατηγορίας Rally 1, που είναι η τελευταία φορά που θα τα δούμε στο Eco Rally Ακρόπολης, διότι από το χρόνο, από το 2027, έχουμε τους νέους κανονισμούς με νέα αυτοκίνητα.
4: Κύριε, να σας ευχαριστήσω πολύ και θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε κατά τη διάρκεια του τριμέρου.
2: Αν επιβιώσουμε, έτσι.
5: Να ξέρεις ότι εγώ αυτό το καπελάκι θα στο βουτήξω, ε. Λοιπόν, Νίκο, συνεχίζουμε.
2: Όχι, Γιάννη, νομίζω ότι πρέπει να κάνουμε το τελευταίο διάλειμμα για σήμερα. Εκτός και αν έχει. Ο Γιώργος έχει την απάντηση τη σωστή για την κλήρωση του τρίτου βιβλίου. Ο Γιώργος Αναστούλης, ο οποίος έχει γενέθλια σήμερα, έχει την τιμητική του, ξεκίνησε να μας κερνάει νερά, αλλά δεν έχει σημασία. Η προσπάθεια που έχει καταβάλει τις τελευταίες 2 μέρες είναι τέτοια. Του συγχωρούνται όλα.
5: Πριν όμως μας πει κάτι ο φίλος μας ο Γιώργος, που έχει τα γενέθλιά του, να πούμε ότι στην 4η και 5η θέση είναι τα 2 Ford Puma Rally 1 με το Μακερλίαν και με το Σέσκ, που η διαφορά μεταξύ τους είναι 6,8 δευτερόλεπτα. Λες, Νίκο, ο Σέσκ να πατήσει πιο πολύ τον γκάζι αύριο και μεθαύριο και να προσπεράσει το Μακερλίαν? Υπάρχει περίπτωση ο Μάλκομ Γουίλσον να δώσει εντολές?
2: Όχι, Γιάννη, δεν νομίζω ότι είναι θέμα εντολών, είναι θέμα Ράλι Ακρόπολης. Εάν το Ράλι Ακρόπολης αποφασίσει ότι θέλει να τους φέρει τούμπα, θα γίνει.
5: Και να πούμε ότι ο φίλος ο Ντάνι Σόρντο είναι αυτή τη στιγμή, έχει πλασαριστεί στην 8η θέση της γενικής κατάταξης, 2 λεπτά και 49 δευτερόλεπτα πίσω από τον ομό σαυλότη τον Νεβίλ.
2: Γιώργο Αναστούλη, έχουμε απάντηση για το βιβλίο?
5: Όχι ακόμα.
2: Α, τότε πρέπει να την ξανακάνουμε την ερώτηση. Η ερώτηση για το τρίτο σημερινό βιβλίο του Αλέξανδρου Μανιατόπουλου, «Η ζωή μου στη Λωρίδα προσπεράσματος», είναι ως εξής. Πόσες εκκινήσεις σε ράλι Ακρόπολης έχει ο συγγραφέας του βιβλίου, ο Αλέξανδρος Μανιατόπουλος, ο οποίος, θυμίζουμε, έτρεξε με τα ψευδόνυμα Αλέξανδρος, Λεωνίδας, Υψηλάντης, αλλά και με το όνομά του. Όποιος απαντήσει θα κερδίσει ένα βιβλίο 750 σελίδων από τις εκδόσεις 24 γράμματα. Εάν δεν απαντήσει κανείς, αύριο θα έχουμε 4 βιβλία να κληρώσουμε. Γιάννη, επανέλαβε το τηλέφωνο που πρέπει να σταλεί το SMS με τη σωστή απάντηση, το όνομα και τη διεύθυνση.
5: Το τηλέφωνο λοιπόν πρέπει να στείλετε το μήνυμά σας με τη σωστή απάντηση είναι το 6945 853 883. Το επαναλαμβάνουμε άλλη μια φορά, 6945 853 883.
2: Εμείς πάμε όμως στο τελευταίο διάλειμμα της ημέρας και θα επανέλθουμε σε λίγα λεπτά με τα τελευταία νέα που ελπίζουμε να συμπεριλαμβάνουν και τους Έλληνες που συνεχίζουν τον αγώνα.
5: Και μέχρι τότε όλα τα νέα της αυτοκίνησης καθώς και την εξέλιξη του Eco Rally Acropolis 2026 στο motori.gr.

0: Λοιπόν, Echo Rally Ακρόπολης 2026 και ζωντανά από το Service Park στο Λουτράκι. Το Echo Rally Ακρόπολης ολοκλήρωσε το πρώτο σκέλος με την ειδική διαδρομή 7 τη Θήβα, όπου στην πρώτη θέση φιγουράρουν η Νεβίλ Βιτάγκε, έχοντας διαφορά 9,7 δευτερόλεπτα από τους Σοζιέ Λαντέ με το Γιώτα Γιάρις Rally 1, και στην τρίτη θέση με 42,4 δευτερόλεπτα διαφορά η Φορμό Κορία. Νίκο.
1: Φορμό Κορία με Hyundai i20 και ακολουθούν εκπλήξεις του αγώνα, θα έλεγα.
0: Μπράβο.
1: Είναι τα δύο Ford Puma Rally 1. Το ένα το οδηγεί ο Josh Mackerly με τον Tracy και είναι στην τέταρτη θέση της γενικής.
0: Με αρκετή διαφορά όμως.
1: Ναι.
0: 1 λεπτό και 10 δευτερόλεπτα. Και στα 6,8 πίσω
1: ο Martin Sesks
0: με τον
1: Francis Renard.
0: Ακριβώς.
1: Να θυμίσουμε ότι η υπέροχη επίδοση του John Armstrong έμεινε δύο ειδικές πριν, όταν εγκατέλειψε από μηχανικό πρόβλημα,
0: εφόσον είχε πάθει ένα κρατάρισμα και έχασε τη δύναμη του κινητήρα, ο οποίος είχε αντικατασταθεί χτες μετά το shaking down.
1: Όλα αυτά λειτουργούν προς όφελος του Takamoto Katsuta, ο οποίος είναι στην έκτη θέση γενικής και ελπίζει ότι θα παραμείνει στη δεύτερη θέση του πρωταθλήματος των οδηγών.
0: Αρκετά όμως πίσω, Νίκα, αρκετά όμως πίσω, Νίκα, διότι έχει διαφορά 1 λεπτό και 33 δευτερόλεπτα από τον Νεβίλ, ενώ στην 7η θέση είναι ο πρωτοπόρος της βαθμολογίας, ο Evans με τον Μάρτιν, στα 2 λεπτά και 8 δευτερόλεπτα στην 7η θέση.
1: Να θυμίσουμε ότι και ο Κατσούτα και ο Evans οδηγούν το Toyota Yaris GR και στην 8η θέση βρίσκεται το τρίτο Hyundai i20, είναι ο Ντάνι Σόρντο με τον Κατίτο Καρέρα, και ακολουθούν οι πρώτοι του WRC2
0: που άλλαξε η κατάσταση. Άλλαξε πάλι.
1: Μάλλον έδωσαν το χαμένο χρόνο από τη σκόνη του Νταπρά στο Μίκελσεν πίσω, και έτσι ο Ανδρέας Μίκελσεν με Σκόντα Φάμπια είναι αυτή τη στιγμή στην ένατη θέση της γενικής.
0: Με το
1: λίστερο του συνοδηγό, ακριβώς, είναι στην ένατη θέση της γενικής και πρώτη στο WRC2, μπροστά από τον Σάμι Πάγιαρη και τον Μάρκο Αλμίνεν που οδηγούν Γιάρις Rally 1.
0: Στα 2,5 δευτερόλεπτα είναι διαφορά και όπως ξέρεις πάρα πολύ καλά, ο Παγιάρη αύριο το πρωί θα καλύψει αυτή τη διαφορά από τον Μίκελσεν, λόγω αυτοκινήτου κυρίως.
1: Κάτι που δεν αφορά τον Μίκελσεν όμως, γιατί
0: σαφώς
1: ο Παγιάρη οδηγεί αυτοκίνητο Rally 1, τον αφορά όμως η διαφορά των 8 δευτερολέπτων που έχει από τον Ρόμπερτ Βίβρ και τον Γιάκο Βίλο, που ακολουθούν στον WRC2 επίσης με Σκόντα Φάμπια RS.
0: Της ίδιας ομάδας.
1: Της ίδιας ομάδας
0: και στα ίδια χρώματα.
1: Είναι ας το πούμε η ομάδα της Σκόντα, ο δορυφόρος της Σκόντα. Και για την τρίτη θέση στην κατηγορία WRC2 υπάρχει εμφύλιος, ισπανικός εμφύλιος. Με ένα Toyota GR Yaris είναι ο Αλεχάντρο Καχόν, και ακολουθεί ο Γιάν Σολάνς που οδηγεί ένα ακόμα Φάμπια, Σκόντα Φάμπια RS.
0: Έπεσε πάρα πολύ πίσω ο Ρωσέλ με τη Lancia Y AKF Integrale Rally 2, έπεσε πάρα πολύ πίσω.
1: Ναι, και αυτή γιατί είχε πρόβλημα με το υδραυλικό τιμόνι του.
0: Στην τέταρτη θέση της κατάταξης, ενώ στα 5,7 δευτερόλεπτα είναι ο αδελφός του, ο Λίο Ρωσέλ, επίσης με Lancia Y AKF Integrale Rally 2, που για πρώτη φορά οδηγεί αυτό το αυτοκίνητο, καθώς ήταν δηλωμένος με Citroën C3 Rally 2, αλλά άλλαξε και είναι πρώτη φορά που οδηγεί αυτό το αυτοκίνητο στο Echo Rally Acropolis. Και να θυμίσουμε ότι ο Λίο Ρωσέλ αντιμετώπισε πρόβλημα χτες στο shakedown. Θυμάσαι που έμεινε από μοτέρ και ο συνοδηγός του προσπαθούσε μέσω μεστήματα να αλλάξει το mapping του κινητήρα, ο οποίος ρετάριζε.
1: Ακριβώς έτσι, αλλά τελικά κατάφερε να λύσουν τα προβλήματα. Βέβαια σήμερα έχουν προβλήματα με τη σκόνη από ό,τι βλέπω. Καθυστέρησαν αρκετά, αλλά ακόμα δεν σημαίνει τίποτα. Το Rally Ακρόπολης είναι μπροστά. Έχει 7 ειδικές αύριο, 4 ειδικές μεθαύριο.
0: 6 ειδικές οι διαδρομές είναι αύριο, συνολικού μήκους 6. Συνολικού μήκους 108,23 χιλιόμετρα. Είναι η πρώτη ειδική διαδρομή, είναι το γυμνό, 19,60 χιλιόμετρα στις 7,54 για το πρώτο αυτοκίνητο. Η δεύτερη ειδική διαδρομή είναι οι κολλήνες, η μεγαλύτερη ειδική του δεύτερου σκέλους, 21,30 χιλιόμετρα στις 9,19, και ολοκληρώνεται το πρώτο μέρος του δεύτερου σκέλους με την ειδική διαδρομή Μέναλο, 14,78 χιλιόμετρα στις 11,05. Στη Βιτίνα λοιπόν υπάρχει ανεφοδιασμός και μετά ακολουθεί πάλι το Κεφαλάρι, 18,17 χιλιόμετρα, το Γυμνό 2 και το Μέναλο για να τερματίσει ο αγώνας γύρω στις 21 και 20 αύριο το απόγευμα εδώ στο Service Park στο Λουτράκι.
1: Να θυμίσουμε επίσης, για να είμαστε και απόλυτα ειλικρινείς, ότι η μετακίνηση του κέντρου του αγώνα στο Λουτράκι έδωσε την ευκαιρία τόσο στους οδηγούς αλλά κυρίως στους θεατές να απολαύσουν δύο υπέροχες ειδικές διαδρομές, τουλάχιστον δύο υπέροχες ειδικές διαδρομές, που είναι οι Κολίνες και το Μέναλο. Το Μέναλο και οι Κολίνες είναι ειδικές διαδρομές που γίνονται αύριο Σάββατο, ειδικά το Μέναλο, η οποία είναι από τις ωραιότερες ειδικές που έχω συναντήσει στη ζωή μου. Γίνεται δύο φορές, με κίνηση στις 11 το πρωί και στις 7 το απόγευμα, με υπέροχα μέρη για να καθίσουν οι θεατές με ασφάλεια και να παρακολουθήσουν ένα θέαμα που πρέπει να είναι από τα καλύτερα του WRC.
0: Και οι φωτογραφίες που μου έχουν έρθει, Νίκο, δείχνουν ότι έχουν κατασκηνώσει πάρα πολλοί φίλοι των αγώνων στην ειδική διαδρομή του Μέναλου, περιμένοντας αύριο τα είδωλά τους με τα αγωνιστικά αυτοκίνητα στη δράση για το δεύτερο σκέλος του Eco Rally Ακρόπολης 2026.
1: Μια και όμως πάμε προς το κλείσιμο της σημερινής ζωντανής αναμετάδοσης, να πούμε ότι το τρίτο βιβλίο για σήμερα του Αλέξανδρου Μανιατόπουλου κερδίζει ο Θοδωρής από τη Θεσσαλονίκη με το κινητό τηλέφωνο που τελειώνει σε 3 πεντάρια, 555.
0: Και αύριο να πούμε, Νίκο, ότι αύριο θα έχουμε 4 διαγωνισμούς αλλά 4 βιβλία που θα δοθούν αύριο με αντίστοιχες ερωτήσεις που σαφώς δεν τις ξέρουμε και θα τις ανακοινώσουμε αύριο στον αέρα από εδώ, από το Service Park στο Λουτράκι.
1: Κάπου εδώ ολοκληρώθηκε η σημερινή ζωντανή μετάδοση από το Service Park στο Λουτράκι του Γιάννη Σταυρόπουλου και του Νίκο Τσάδαρη, που αναμεταδίδεται από τους σταθμούς Break FM στους 100,8, από το Λαμία FM στους 96,2 και από το Αρκαδία FM στους 93,8. Να πούμε ότι και οι τρεις σταθμοί έχουν δυνατότητα αναμετάδοσης στο ίντερνετ, πληκτρολογώντας lamiafm1.gr, πληκτρολογώντας breakfm.gr και πληκτρολογώντας arcadiafm938.gr.
0: Να ευχηθούμε ακόμα μια φορά πολύχρονο στον Γιώργο τον Αστούλη, που είναι σήμερα τα γενέθλιά του, υγεία και χαρά να έχει στην οικογένειά του, και για κάθε νέο που αφορά την αυτοκίνηση και το Eco Rally Ακρόπολης, motori.gr.
1: Ραντεβού αύριο το πρωί περίπου στις 8.30.
0: Γεια και χαρά.

0: Η ώρα είναι 6. Ώρα για το πιο μαγικό sunset του Λουτρακίου. Cocoon Beach Club. Υπάρχουν βραδιές που απλά βγαίνεις και υπάρχουν βραδιές που γράφουν ιστορία.
1: Cocoon Beach Club.
0: Το καλοκαίρι στο Λουτράκι παίρνει φωτιά.
2: Φωτιά με φωτιά.
0: Ένα όνομα, χιλιάδες επιτυχίες. Το Σάββατο 27 Ιουνίου ο Πάνος Κιάμος έρχεται στο Cocoon Beach Club στο Λουτράκι για μια μοναδική live εμφάνιση.
3: Πάμε να δώσουμε ενέργεια.
0: Ετοιμάσου να τραγουδήσεις, να χορέψεις και να ζήσεις μια νύχτα που θα θυμάσαι όλο το καλοκαίρι.
4: Ένα μαγάζι από τσέ, θα σηκώσω στον αέρα.
0: Cocoon Beach Club στο Λουτράκι, Ποσειδώνος 2. Ώρα προσέλευσης στις 10 το βράδυ. Για κρατήσεις το τηλέφωνο 27440-26-330. Ο Πάνος Κιάμος στο Cocoon Beach Club. Γιατί το καλοκαίρι ξεκινά όπως του αξίζει.
5: Η φύση βρίσκει τον χώρο της στο χώρο σας.
6: Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κήπευτικά που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
5: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
6: Μειοκτονίες, απολυμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
5: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
6: Τηλέφωνο 27411-0381.
7: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος? Υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφεται από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Είστε έτοιμοι για το πιο διασκεδαστικό καλοκαίρι? Το Mare West σας προσκαλεί από τις 12 Ιουνίου έως και τις 31 Ιουλίου σε ένα πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων για όλη την οικογένεια. Παιχνίδι, δράση, θέαμα και αμέτρητες καλοκαιρινές εμπειρίες περιμένουν μικρούς και μεγάλους στο αγαπημένο εμπορικό πάρκο. Θεματικές δράσεις ψυχαγωγίας με πειρατές και γοργόνες, τροπικές περιπέτειες και διαστημικές αποστολές πρωταγωνιστούν στο φετινό καλοκαιρινό πρόγραμμα του Mare West. Και η διασκέδαση συνεχίζεται με κουκλοθεατρικές παραστάσεις, βραδιές θερινού σινεμά, ποδοσφαιρικές προκλήσεις και μαθήματα γιόγκα για γονείς και παιδιά. Γέλια, παιχνίδι, δημιουργία και αξέχαστες οικογενειακές στιγμές δίπλα στη θάλασσα. Μπείτε στο marewest.gr, δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα των εκδηλώσεων και ανακαλύψτε όλες τις εμπειρίες που σας περιμένουν στο Mare West. Mare West. Το καλοκαίρι παίζει εδώ.
9: Break FM 100,8. Το επίσημο ραδιόφωνο του Echo Ακρόπολης Rally για την Κορινθία. Από την Παρασκευή 26 έως και την Κυριακή 28 Ιουνίου. Τρεις ημέρες, όλη μέρα. Σε απευθείας μετάδοση από το Service Park του Αγώνα στο Λουτράκι. Live, όλες οι εξελίξεις του Echo Ακρόπολης Rally, λεπτό προς λεπτό, με απευθείας συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεντεύξεις. Συντονίζουν και παρουσιάζουν οι δημοσιογράφοι Νίκος Τσάδαρης και Γιάννης Σταυρόπουλος. Συνοδηγός στην κούρσα της ενημέρωσης, ο Γιώργος Ναστούλης, με τη δική του πολύχρονη πείρα στις μαραθώνιες μεταδόσεις του Ράλι των Θεών. Ζήστε από κοντά όλη τη δράση του θρυλικού αγώνα που θα εκτυλιχθεί στα βουνά της Πελοποννήσου και της στερεάς Ελλάδας. Break 100,8. Echo Acropolis Radio 2026.
10: Το Echo Rally Acropolis 2026 έρχεται 25 με 28 Ιουνίου και η Echo δίνει για ακόμη μια χρονιά δυναμικά το παρόν ως μεγάλος χορηγός και χορηγός ονόματος. Θεαματικές διελεύσεις, υψηλές ταχύτητες και αυθεντική αγωνιστική δράση συνθέτουν μία από τις πιο ξεχωριστές στιγμές του αγώνα. Σας περιμένουμε!

0: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
1: 5:30. Ώρα για το απόλυτο sunset mood. Cocoon Beach Club.
2: Υπάρχουν βραδιές που απλά βγαίνεις και υπάρχουν βραδιές που γράφουν ιστορία.
3: Beach Club.
2: Το καλοκαίρι στο Λουτράκι παίρνει φωτιά.
4: Φωτιά με φωτιά.
2: Ένα όνομα, χιλιάδες επιτυχίες.
4: Λίγο χρόνο για μένα.
2: Το Σάββατο 27 Ιουνίου ο Πάνος Κιάμος έρχεται στο Cocoon Beach Club στο Λουτράκι για μια μοναδική live εμφάνιση.
5: Πάμε να δώσουμε ενέργεια. Άσε με μια νύχτα.
2: Ετοιμάσου να τραγουδήσεις, να χορέψεις και να ζήσεις μια νύχτα που θα θυμάσαι όλο το καλοκαίρι.
4: Ένα μαγάζι απόψε, θα σηκώσω στον αέρα.
2: Cocoon Beach Club στο Λουτράκι, Ποσειδώνος 2. Ώρα προσέλευσης στις 10 το βράδυ. Για κρατήσεις το τηλέφωνο 2744-026-330. Ο Πάνος Κιάμος στο Cocoon Beach Club. Γιατί το καλοκαίρι ξεκινά όπως του αξίζει.
6: Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
7: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
6: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
7: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
6: αλλά δικό μας είναι.
7: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: υπάρχουν βραδιές που απλά βγαίνεις και υπάρχουν βραδιές που γράφουν ιστορία. Το καλοκαίρι στο Λουτράκι παίρνει φωτιά.
1: Φωτιά με φωτιά.
0: Ένα όνομα, χιλιάδες επιτυχίες. Το Σάββατο 27 Ιουνίου ο Πάνος Κιάμος έρχεται στο Cocoon Beach Club στο Λουτράκι για μια μοναδική live εμφάνιση.
2: Πάμε να δώσουμε ενέργεια. Άσε με μια νύχτα.
0: Ετοιμάσου να τραγουδήσεις, να χορέψεις και να ζήσεις μια νύχτα που θα θυμάσαι όλο το καλοκαίρι.
3: Ένα μαγάζι απόσπε, θα σηκώσω στον αέρα.
0: Cocoon Beach Club στο Λουτράκι. Ποσειδώνος 2. Ώρα προσέλευσης στις 10 το βράδυ. Για κρατήσεις το τηλέφωνο 27440-26-330. Ο Πάνος Κιάμος στο Cocoon Beach Club. Γιατί το καλοκαίρι ξεκινά όπως του αξίζει.
4: Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
5: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
4: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
5: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
6: αλλά δικό μας είναι.
5: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι Μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: ζήσεις μια νύχτα που θα θυμάσαι όλο το καλοκαίρι. Ένα μαγάζι απόψε, θα σηκώσω στον αέρα. Cocoon Beach Club στο Λουτράκι, Ποσειδώνος 2. Ώρα προσέλευσης στις 10 το βράδυ. Για κρατήσεις το τηλέφωνο 27440-26-330. Ο Πάνος Κιάμος στο Cocoon Beach Club. Γιατί το καλοκαίρι ξεκινά όπως του αξίζει.
1: Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
2: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
1: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
2: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
3: αλλά δικό μας είναι.
2: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
1: 6:30. Το ηλιοβασίλεμα ξεκινά εδώ. Cocoon Beach Club.
2: Υπάρχουν βραδιές που απλά βγαίνεις και υπάρχουν βραδιές που γράφουν ιστορία.
3: Beach Club.
2: Το καλοκαίρι στο Λουτράκι παίρνει φωτιά.
4: Φωτιά με φωτιά.
2: Ένα όνομα, χιλιάδες επιτυχίες.
4: Λίγο χρόνο για μένα.
2: Το Σάββατο 27 Ιουνίου ο Πάνος Κιάμος έρχεται στο Cocoon Beach Club στο Λουτράκι για μια μοναδική live εμφάνιση.
5: Πάμε να δώσουμε ενέργεια. Άσε με μια νύχτα.
2: Ετοιμάσου να τραγουδήσεις, να χορέψεις και να ζήσεις μια νύχτα που θα θυμάσαι όλο το καλοκαίρι.
4: Ένα μαγάζι απόσπε, θα σηκώσω στον αέρα.
2: Cocoon Beach Club στο Λουτράκι, Ποσειδώνος 2. Ώρα προσέλευσης στις 10 το βράδυ. Για κρατήσεις το τηλέφωνο 27440-26330. Ο Πάνος Κιάμος στο Cocoon Beach Club. Γιατί το καλοκαίρι ξεκινά όπως του αξίζει.
6: Η μαμά μου είναι τέλεια. Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
7: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
6: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
7: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
6: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
7: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
6: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
7: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι.
8: Αλλά δικό μας είναι.
7: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι Μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε υματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
10: Σε μια εποχή προκλήσεων, το μήνυμα του Αποστόλου Παύλου παραμένει ζωντανό. Από τις 13 έως τις 30 Ιουνίου, τα Παύλια 2026 ενώνουν την εκκλησιαστική παράδοση με τον πολιτισμό. Λατρευτικές συνάξεις, επιστημονικές ημερίδες, πολιτιστικές εκδηλώσεις συνθέτουν μια γιορτή για όλη την πόλη. Για το αναλυτικό πρόγραμμα, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Ιεράς Μητροπόλεως Κορίνθου. Σας περιμένουμε να βαδίσουμε μαζί στα βήματα του Αποστόλου.
11: Συνέχεια στο παιχνίδι μας! Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
12: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
11: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπολείο Κάβουρας.
12: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστό.
13: Το Eco Rally Ακρόπολης 2026 έρχεται 25 με 28 Ιουνίου και η Eco δίνει για ακόμη μια χρονιά δυναμικά το παρόν ως μεγάλος χορηγός και χορηγός ονόματος. Θεαματικές διελεύσεις, υψηλές ταχύτητες και αυθεντική αγωνιστική δράση συνθέτουν μία από τις πιο ξεχωριστές στιγμές στο αγώνα. Σας περιμένουμε.
14: Την
3: Δευτέρα, 29 Ιουνίου, ο Βασίλης Παπακοσταντίνου στο Νεοχώρι Τρυπόλεως για μια συναυλία διαδρομή με τις μεγάλες του επιτυχίες, τα ιστορικά του κομμάτια, τις μπαλάντες, τις ηλεκτρικές του στιγμές. Ο αιώνιος έφηβος Βασίλης στο Νεοχώρι Τρυπόλεως τη Δευτέρα, 29 Ιουνίου. Opening Act, Ανδριάνα Αχιτζάνοβα. Προπόληση, ticketservices.gr. Πληροφορίες 6945-9960-41.
8: Χορηγός επικοινωνίας Break FM.
14: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
15: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
14: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
15: Αποκλειστικά θέματα,
14: ρεπορτάζ,
15: συνεντεύξεις,
14: εκδηλώσεις,
15: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
14: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
15: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
14: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
15: corinthosnews.com.
14: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
15: Συνεχίζουμε.
14: Πρώτοι στην ενημέρωση.
15: Πιο δυνατά.
14: Πιο αξιόπιστα.
15: Πιο μπροστά.
16: Break FM 100,8.
17: www.breakfm.com.

0: Η ώρα είναι 7. Και ο ήλιος πέφτει. Η διάθεση όμως ανεβαίνει. Cocoon Beach Club. Θα βγαίνω, θα πίνω. Υπάρχουν βραδιές που απλά βγαίνεις και υπάρχουν βραδιές που γράφουν ιστορία. Cocoon Beach Club. Το καλοκαίρι στο Λουτράκι παίρνει φωτιά.
1: Φωτιά με φωτιά.
0: Ένα όνομα, χιλιάδες επιτυχίες. Το Σάββατο 27 Ιουνίου ο Πάνος Κιάμος έρχεται στο Cocoon Beach Club στο Λουτράκι για μια μοναδική live εμφάνιση. Ετοιμάσου να τραγουδήσεις, να χορέψεις και να ζήσεις μια νύχτα που θα θυμάσαι όλο το καλοκαίρι. Cocoon Beach Club στο Λουτράκι, Ποσειδώνος 2. Ώρα προσέλευσης στις 10 το βράδυ. Για κρατήσεις το τηλέφωνο 27440-26-330. Ο Πάνος Κιάμος στο Cocoon Beach Club. Γιατί το καλοκαίρι ξεκινά όπως του αξίζει.
2: Η φύση βρίσκει τον χώρο της στο χώρο σας.
3: A Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κήπευτικά που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
2: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
3: Μειοκτονίες, απολιμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
2: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
3: Τηλέφωνο 27411-0381.
4: Είστε έτοιμοι για το πιο διασκεδαστικό καλοκαίρι? Το Mare West σας προσκαλεί από τις 12 Ιουνίου έως και τις 31 Ιουλίου σε ένα πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων για όλη την οικογένεια. Παιχνίδι, δράση, θέαμα και αμέτρητες καλοκαιρινές εμπειρίες περιμένουν μικρούς και μεγάλους στο αγαπημένο εμπορικό πάρκο. Θεματικές δράσεις ψυχαγωγίας με πειρατές και γοργόνες, τροπικές περιπέτειες και διαστημικές αποστολές πρωταγωνιστούν στο φετινό καλοκαιρινό πρόγραμμα του Mare West. Και η διασκέδαση συνεχίζεται με κουκλοθεατρικές παραστάσεις, βραδιές θερινού σινεμά, ποδοσφαιρικές προκλήσεις και μαθήματα γιόγκα για γονείς και παιδιά. Γέλια, παιχνίδι, δημιουργία και αξέχαστες οικογενειακές στιγμές δίπλα στη θάλασσα. Μπείτε στο marewest.gr, δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα των εκδηλώσεων και ανακαλύψτε όλες τις εμπειρίες που σας περιμένουν στο Mare West. Mare West. Το καλοκαίρι παίζει εδώ.
5: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλόντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος? Υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Θέλεις μέγα ποικιλία, μέγα εξυπηρέτηση, μέγα τιμές σε όλες τις ηλεκτρονικές και ηλεκτρικές συσκευές?
8: Τότε έλα στο Mega Expert.
7: Το πολυκατάστημα με την εμπειρία 40 ετών και το εξειδικευμένο προσωπικό που έχει ό,τι ζητάς και ακόμη περισσότερα.
8: Πολυκατάστημα Mega Expert. Τα πάντα σε ηλεκτρολογικό και ηλεκτρονικό υλικό. Συστήματα συναγερμού, δορυφορικά, κάμερες, καλώδια. Μεγάλη ποικιλία σε είδη ψύξης, θέρμανση. Επώνυμα κλιματιστικά, τηλεοράσεις, πλυντήρια, κουζίνες, ψυγεία, μικροσυσκευές. Με μεταφορά και τοποθέτηση στο χώρο σας.
7: Μη χάσετε τη μεγάλη μας προσφορά.
8: Air Condition Smart, ενεργειακής κλάσης inverter, με φίλτρο ιονιστή, για οικονομία ρεύματος έως 40%. 9.000 BTU, 390 ευρώ. 12.429 ευρώ. 18.650 ευρώ. 24.790 ευρώ.
1: και μεγάλη ποικιλία σε ανεμιστήρες.
9: Mega Expert. Στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κορίνθου Πατρών, απέναντι από το Mare West. Τηλέφωνο 27410-76-302.
10: Mega Expert. Τα πάντα για το σπίτι.
11: Ψήνεσαι να παραγγείλουμε?
12: Ναι! Σουβλάκι θέλω.
11: Το έχω. Saint Angus Burger Bar. Πίτες με γύρο, καλαμάκι, κοτόπουλο, χοιρινό, ό,τι τραβάει όρεξή σου. Και πάντα στην καλύτερη τιμή.
12: Ή μήπως ένα σνακ με πυρίτσα?
11: Το έχω πάλι. Saint Angus.
12: Ή μήπως μπέργκερ τελικά?
11: Το έχω. Τα πιο αυθεντικά smash burgers με ψωμί της επιλογής σου, με κοτόπουλο ή 100% μοσχαρίσιο κρέας.
12: Τελικά λέω σαλάτα.
11: Το έχω. Και σαλάτα στον Αμερικάνο.
12: Saint Angus Burger Bar. Αλλάζεις γνώμη? Το έχουμε. Πίτες, μπέργκερ, σαλάτες, μπύρες και περισσότερες επιλογές από οποιοδήποτε μπεργκεράδικο εκεί έξω.
11: Saint Angus Burger Bar. Εσύ μπερδεύεσαι, εμείς μένουμε σταθεροί. Δαμασκηνού 41, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410-76019.
13: Και τώρα στον Αμερικάνο, 15% έκπτωση σε όλα τα είδη για μαθητές.
14: Break FM 100,8. Το επίσημο ραδιόφωνο του Echo Ακρόπολης Rally για την Κορινθία. Από την Παρασκευή 26 έως και την Κυριακή 28 Ιουνίου. Τρεις ημέρες, όλη μέρα. Σε απευθείας μετάδοση από το Service Park του Αγώνα στο Λουτράκι. Live, όλες οι εξελίξεις του Echo Ακρόπολης Rally, λεπτό προς λεπτό, με απευθείας συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεντεύξεις. Συντονίζουν και παρουσιάζουν οι δημοσιογράφοι Νίκος Τσάδαρης και Γιάννης Σταυρόπουλος. Συνοδηγός στην κούρσα της ενημέρωσης, ο Γιώργος Ναστούλης, με τη δική του πολύχρονη πείρα στις μαραθώνιες μεταδόσεις του Ράλι των Θεών. Ζήστε από κοντά όλη τη δράση του θρηλυκού αγώνα που θα εκτυλιχθεί στα βουνά της Πελοποννήσου και της στερεάς Ελλάδας. Break 100,8. Echo Acropolis Radio 2026.
15: Το Echo Rally Acropolis 2026 έρχεται 25 με 28 Ιουνίου και η Echo δίνει για ακόμη μια χρονιά δυναμικά το παρόν ως μεγάλος χορηγός και χορηγός ονόματος. Θεαματικές διελεύσεις, υψηλές ταχύτητες και αυθεντική αγωνιστική δράση συνθέτουν μία από τις πιο ξεχωριστές στιγμές του αγώνα. Σας περιμένουμε!

Ακού θετικά, εδώ είμαστε λοιπόν και έχουμε μία ακόμα εκπομπή γεμάτη από καλές ειδήσεις και καλές μουσικές. Ελάτε λοιπόν στην παρέα μας γιατί έχουμε να μοιραστούμε πολλά και να ακούσουμε πολλά περισσότερα.

Ακού θετικά και εργαστηριακή ανάλυση που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Cancer έδειξε ότι η κατανάλωση καφέ και τσαγιού μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο εμφάνισης του καρκίνου κεφαλής και τραχύλου. Του λαιμού. Ο καρκίνος κεφαλής και τραχύλου του λαιμού αφορά στη στοματική κοιλότητα, το φάριγγα, το λάριγγα, τους παραρρινικούς κόλπους και τη ρινική κοιλότητα, καθώς και των σιελογόνων αδένων, και είναι ο 7ος πιο κοινός τύπος καρκίνου. Σύμφωνα με στοιχεία από το Παγκόσμιο Παρατηρητήριο για τον Καρκίνο, σημειώνονται πάνω από 900.000 κρούσματα παγκοσμίως και περισσότεροι από 400.000 θάνατοι ετησίως. Η ομάδα που ανέλαβε τη συγκεκριμένη ανάλυση κατέληξε στο συμπέρασμα πως η κατανάλωση ορισμένων ποσοτήτων καφέ και τσαγιού με καφεΐνη συνδέεται με τον μειωμένο κίνδυνο καρκίνου κεφαλής και τραχύλου συγκριτικά με τη μη κατανάλωσή τους. Κατά τη διάρκεια των αναλύσεων, η ομάδα μελέτης παρατήρησε μια απροσδόκητη ένδειξη. Η έκπληξη, όπως τη χαρακτηρίζει ο επικεφαλής της έρευνας, είναι ότι ακόμα και ο καφές χωρίς καφεΐνη παρουσίασε ορισμένες παρόμοιες θετικά αποτελέσματα. Κάτι τέτοιο αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο οι παραπάνω καταγραφές να μην βασίζονται στην καφεΐνη, αλλά μάλλον σε άλλες ενώσεις που βρίσκονται στον καφέ, όπως οι πολυφενόλες, οι οποίες είναι αντιοξειδωτικά.

Ακού θετικά και ομάδα ερευνητών βρήκε ενδείξεις ότι η μουσική μπορεί να ηρεμήσει τους καρδιακούς παλμούς του εμβρίου, προσφέροντας ενδεχομένως αναπτυξιακά ωφέλη. Στην έρευνα που δημοσιεύεται στο περιοδικό House συμμετείχαν 36 έγκυες και οι επιστήμονες επέλεξαν δύο κλασικά κομμάτια για να παίξουν: το The Swan του Γάλλου συνθέτη Camille Saint-Saëns και το Άρπαντε Όρο του Μεξικανού συνθέτη Αμπούντιο Μαρτίνες. Με τη σύνθεση εξωτερικών συσκευών παρακολούθησης του καρδιακού ρυθμού, οι ερευνητές μπόρεσαν να μετρήσουν την απόκριση του καρδιακού ρυθμού των εμβρίων και στα δύο τραγούδια και να εντοπίσουν τις αλλαγές στη μεταβλητότητα των καρδιακών παλμών κατά τη διάρκεια και μετά την αναπαραγωγή της μουσικής. Η ερευνητική ομάδα χρησιμοποίησε εργαλεία μαθηματικής ανάλυσης για να εντοπίσει μοτίβα στη μεταβλητότητα του καρδιακού ρυθμού, δείκτη που μετρά το χρόνο μεταξύ των μεμονωμένων παλμών. Αυτό το στοιχείο μπορεί να παρέχει πληροφορίες για την ορίμανση του αυτόνομου νευρικού συστήματος του εμβρίου, με τη μεγαλύτερη μεταβλητότητα να υποδηλώνει συχνά υγιή ανάπτυξη.

0: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
1: 7:30. Οι νύχτες στο κοκκούν μόλις αρχίζουν.
2: Υπάρχουν βραδιές που απλά βγαίνεις και υπάρχουν βραδιές που γράφουν ιστορία. Beach Club. Το καλοκαίρι στο Λουτράκι παίρνει φωτιά.
3: Φωτιά με φωτιά.
2: Ένα όνομα, χιλιάδες επιτυχίες.
3: Λίγο χρόνο για μένα.
2: Το Σάββατο 27 Ιουνίου ο Πάνος Κιάμος έρχεται στο Cocoon Beach Club στο Λουτράκι για μια μοναδική live εμφάνιση.
4: Πάμε να δώσουμε ενέργεια. Άσε με μια νύχτα.
2: Ετοιμάσου να τραγουδήσεις, να χορέψεις και να ζήσεις μια νύχτα που θα θυμάσαι όλο το καλοκαίρι.
3: Ένα μαγάζι απόψε, θα σηκώσω στον αέρα.
2: Cocoon Beach Club στο Λουτράκι, Ποσειδώνος 2. Ώρα προσέλευσης στις 10 το βράδυ. Για κρατήσεις το τηλέφωνο 2744-026-330. Ο Πάνος Κιάμος στο Cocoon Beach Club. Γιατί το καλοκαίρι ξεκινά όπως του αξίζει.
5: Η μαμά μου είναι τέλεια. Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
6: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
5: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
6: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
5: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
6: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
5: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
6: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
7: αλλά δικό μας είναι.
6: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Ό,τι είναι αυθεντικό γίνεται από καρδιάς. Και στο Σουσαμέλος το απολαμβάνετε όπως σας αξίζει.
9: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Συνεχίζοντας την παράδοση από το 1970, τα νύψια της οικογένειας φέρνουν νέες ιδέες και γεύσεις και σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε.
8: Απολαύστε φρεσκοκομμένο μυρωδάτο καφέ, ποιότητα και γεύση σε κάθε γουλιά.
9: Πλούσιο πρωινό με χειροποίητα αυτοσκευάσματα και αφράτο ζεστό ψωμί κάθε μέρα.
8: Λαχταριστά γλυκά, μικρά έργα τέχνης που θα σας συναρπάσουν. Δροσιστείτε με χειροποίητο παγωτό και γλυκάνετε τη διάθεσή σας με λαχταριστούς πειρασμούς που θα σας φτιάξουν τη μέρα.
9: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Στα Ίσθυμια, στη Λεωφόρο Επιδαύρου. Τηλέφωνο 27410-37900.
8: Η αυθεντικότητα που σας αξίζει.
10: Συνέχεια στο παιχνίδι μας! Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
11: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπωλείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
10: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπωλείο Κάβουρας.
11: Το κρεοπωλείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστό.
12: Το Eco Rally Ακρόπολης 2026 έρχεται 25 με 28 Ιουνίου και η Eco δίνει για ακόμη μια χρονιά δυναμικά το παρόν ως μεγάλος χορηγός και χορηγός ονόματος. Θεαματικές διελεύσεις, υψηλές ταχύτητες και αυθεντική αγωνιστική δράση συνθέτουν μία από τις πιο ξεχωριστές στιγμές του αγώνα. Σας περιμένουμε.
13: Την Δευτέρα, 29 Ιουνίου, ο Βασίλης Παπακοσταντίνου στο Νεοχώρι Τρυπόλεως για μια συναυλία διαδρομή με τις μεγάλες του επιτυχίες, τα ιστορικά του κομμάτια, τις μπαλάντες, τις ηλεκτρικές του στιγμές. Ο αιώνιος έφηβος Βασίλης στο Νεοχώρι Τρυπόλεως τη Δευτέρα 29 Ιουνίου. Opening Act Ανδριάννα Αχιτζάνοβα. Προπόληση ticketservices.gr. Πληροφορίες 6945-9960-41.
14: Χορηγός επικοινωνίας Break FM.
12: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
15: corinthosnews.com.
7: Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
15: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
16: Αποκλειστικά θέματα,
15: ρεπορτάζ,
16: συνεντεύξεις,
15: εκδηλώσεις,
16: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
15: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Κόρυθος News.
16: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα, με σεβασμό στο κοινό μας.
15: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
16: corinthosnews.com.
15: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
16: Συνεχίζουμε.
15: Πρώτοι στην ενημέρωση.
16: Πιο δυνατά.
15: Πιο αξιόπιστα.
16: Πιο μπροστά.

Ακούθε τικά και τα κοράλια δεν φημίζονται για τα φανταχτερά τους πόδια, ωστόσο οι επιστήμονες παρατήρησαν ένα συγκεκριμένο είδος, το Cycloceri cyclolites, να περπατά ενεργά προς τα κύματα μπλε φωτός με τρόπο που θυμίζει την παλμική κίνηση κολύμβησης των μεδουσών, όπως αποκαλύπτει μια νέα μελέτη. Τα περισσότερα κοράλια είναι άμυσχοι οργανισμοί, οι οποίοι παραμένουν μόνιμα προσκολλημένοι σε ένα υπόστρωμα ή μια βάση, όπως τα φύκια που αναπτύσσονται σε ένα βράχο καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής τους. Τα συγκεκριμένα κοράλια ξεκινάνε ομοίως τη ζωή τους, αγκυροβολημένα σε ένα σημείο, αλλά γίνονται κινητά καθώς οριμάζουν, με αποτέλεσμα το στέλεχός τους να διαλύεται. Το είδος του κοραλιού αυτού συναντάται συνήθως σε ολόκληρο τον Ινδοειρηνικό, ενώ ορισμένα στοιχεία υποδηλώνουν ότι μπορεί να υπάρχει και στον Ινδικό ωκεανό και στην Ερυθρά Θάλασσα, σύμφωνα με τον δόκτορα Μπρετ Λιούις, επικεφαλής συγγραφέα της έρευνας και μεταδιδακτορικό ερευνητή στη Σχολή Γεωεπιστημών και Ατμοσφαιρικών Επιστημών του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου του Queensland στην Αυστραλία. Οι περιοχές υφάλων από τα κοράλια Sea Cyclolites αποσπώνται συνήθως σε ζώνες υψηλής ενέργειας με ισχυρά κύματα και σημαντικό ανταγωνισμό για χώρο. Αυτοί οι φτωχοί περιβαλλοντικοί παράγοντες αναγκάζουν αυτά τα μικρά μέλη του είδους με μέγεθος έως και 9 εκατοστά να μεταναστεύουν γρήγορα σε βαθύτερα νερά. Η μετεγκατάσταση με αυτόν τον τρόπο βοηθάει τα κοράλια να επιβιώσουν και να αναπαραχθούν λόγω της χαμηλότερης κυματικής ενέργειας και της μειωμένης θερμοκρασίας, αλλά και του ανταγωνισμού για πόρους όπως η τροφή και το ηλιακό φως στο νέο τους περιβάλλον, σύμφωνα με τη μελέτη που δημοσιεύθηκε πριν από λίγες ημέρες στο επιστημονικό περιοδικό Plus One. Ενώ οι προηγούμενες έρευνες είχαν δείξει ότι ορισμένα ελεύθερα κοράλια είχαν την ικανότητα να κινούνται όταν εκτίθενται στο φως ή το ηλιακό φως, οι λεπτομέρειες του τρόπου με τον οποίο τα πλάσματα περιηγούνται στο περιβάλλον τους παρέμεναν άγνωστες λόγω των συστημάτων απεικόνησης χαμηλής ανάλυσης. Τώρα λοιπόν αυτή η νέα μελέτη επιβεβαίωσε ότι το συγκεκριμένο κοράλι κινείται ενεργά όταν εκτίθεται σε μπλε φως, επιτρέποντάς του να μεταναστεύει σε πηγές φωτός που μοιάζουν με το φυσικό τους περιβάλλον.

Άκου θετικά λοιπόν, και επιστήμονες πραγματοποίησαν κβαντική τηλεμεταφορά. Οι επιστήμονες της Οξφόρδης λένε ότι πέτυχαν την κβαντική τηλεμεταφορά όχι όπως συνέβη στην ταινία Μίγα του 1986, αλλά κάπως πιο σύνθετα. Ερευνητές του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης λένε λοιπόν ότι πέτυχαν την κβαντική τηλεμεταφορά ενώνοντας ξεχωριστούς κβαντικούς υπολογιστές για να εκτελέσουν έναν αλγόριθμο συνεργατικά από απόσταση σε μια επανάσταση που, όπως λένε, θα μπορούσε να οδηγήσει σε ισχυρούς κβαντικούς υπερυπολογιστές. Οι επιστήμονες συνέδεσαν δύο κβαντικούς επεξεργαστές που απήχαν μεταξύ τους 2,5 μέτρα, χρησιμοποιώντας μια φωτονική διεπαφή δικτύου, όπως περιγράφεται λεπτομερώς σε μια εργασία που δημοσιεύθηκε την περασμένη εβδομάδα στο περιοδικό Nature. Η ομάδα, με επικεφαλής τον μεταπτυχιακό φοιτητή φυσικής του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης, Ντούγκαλ Μέιν, ελπίζει ότι το επίτευγμα αυτό θα θέσει τις βάσεις για ένα κβαντικό διαδίκτυο κατανεμημένων επεξεργαστών. Δεν είναι τεχνικά η πρώτη φορά που επιστήμονες επιτυγχάνουν κβαντική τηλεμεταφορά. Προηγούμενες έρευνες έχουν δείξει ότι οι καταστάσεις των κβαντικών bits, γνωστών ως Q-bits, τα ισοδύναμα των bits ενός συμβατικού υπολογιστή, με τη διαφορά ότι μπορούν να επικαλύπτονται και να περιπλέκονται, μπορούν να μεταφερθούν σε φυσικά διαχωριζόμενα συστήματα. Στη μελέτη μας χρησιμοποιούμε την κβαντική τηλεμεταφορά για να δημιουργήσουμε αλληλεπιδράσεις μεταξύ αυτών των απομακρυσμένων συστημάτων, δήλωσε ο Μέιν σε δήλωσή του. Προσαρμόζοντας προσεκτικά αυτές τις αλληλεπιδράσεις, μπορούμε να εκτελέσουμε λογικές κβαντικές πύλες, τις θεμελιώδεις λειτουργίες της κβαντικής πληροφορικής με τα qubits που στεγάζονται σε ξεχωριστούς κβαντικούς υπολογιστές.

0: Η ώρα είναι 8. Ώρα για το πιο ατμοσφαιρικό sunset party του Λουτρακίου. Cocoon Beach Club. Υπάρχουν βραδιές που απλά βγαίνεις και υπάρχουν βραδιές που γράφουν ιστορία.
1: Cocoon Beach Club.
0: Το καλοκαίρι στο Λουτράκι παίρνει φωτιά.
2: Φωτιά με φωτιά.
0: Ένα όνομα, χιλιάδες επιτυχίες. Το Σάββατο 27 Ιουνίου ο Πάνος Κιάμος έρχεται στο Cocoon Beach Club στο Λουτράκι για μια μοναδική live εμφάνιση. Ετοιμάσου να τραγουδήσεις, να χορέψεις και να ζήσεις μια νύχτα που θα θυμάσαι όλο το καλοκαίρι.
2: Ένα μαγάζι απόψε, θα σηκώσω στον αέρα.
0: Cocoon Beach Club στο Λουτράκι, Ποσειδώνος 2. Ώρα προσέλευσης στις 10 το βράδυ. Για κρατήσεις το τηλέφωνο 27440-26-330. Ο Πάνος Κιάμος στο Cocoon Beach Club. Γιατί το καλοκαίρι ξεκινά όπως του αξίζει.
3: Η φύση βρίσκει τον χώρο της στο χώρο σας.
4: A Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κήπευτικά που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
3: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
4: Μειοκτονίες, απολυμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
3: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
4: Τηλέφωνο 27411-0381.
5: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος? Υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Είστε έτοιμοι για το πιο διασκεδαστικό καλοκαίρι? Το Mare West σας προσκαλεί από τις 12 Ιουνίου έως και τις 31 Ιουλίου σε ένα πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων για όλη την οικογένεια. Παιχνίδι, δράση, θέαμα και αμέτρητες καλοκαιρινές εμπειρίες περιμένουν μικρούς και μεγάλους στο αγαπημένο εμπορικό πάρκο. Θεματικές δράσεις ψυχαγωγίας με πειρατές και γοργόνες, τροπικές περιπέτειες και διαστημικές αποστολές πρωταγωνιστούν στο φετινό καλοκαιρινό πρόγραμμα του Mare West. Και η διασκέδαση συνεχίζεται με κουκλοθεατρικές παραστάσεις, βραδιές θερινού σινεμά, ποδοσφαιρικές προκλήσεις και μαθήματα γιόγκα για γονείς και παιδιά. Γέλια, παιχνίδι, δημιουργία και αξέχαστες οικογενειακές στιγμές δίπλα στη θάλασσα. Μπείτε στο marewest.gr, δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα των εκδηλώσεων και ανακαλύψτε όλες τις εμπειρίες που σας περιμένουν στο Mare West. Mare West. Το καλοκαίρι παίζει εδώ.
7: Η φωτιά άναψε. Οι φίλοι ήρθαν. Το κρέας ήταν αυτό που έκανε τη διαφορά. Από το The Meat Factory φυσικά. Γιατί μόνο στο The Meat Factory βρίσκω κρέατα που εμπιστεύομαι. Προσεγμένες σκοπές, ποικιλία σε κρεατοσκευάσματα και συνεπή εξυπηρέτηση. Το The Meat Factory είναι ένας σύγχρονος προορισμός κρέατος που συνδυάζει κρεοπωλείο λιανικής, κρεοτεχνείο υψηλής εξειδίκευσης και μονάδα επεξεργασίας κρέατος, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις για τον τελικό καταναλωτή και κάθε επαγγελματία εστίασης. The Meat Factory στο Νάσο Κορινθίας. Γιατί η παραγωγή της γεύσης ξεκινά εδώ.
8: Break FM 100,8. Το επίσημο ραδιόφωνο του Echo Ακρόπολης Rally για την Κορινθία. Από την Παρασκευή 26 έως και την Κυριακή 28 Ιουνίου. Τρεις ημέρες, όλη μέρα. Σε απευθείας μετάδοση από το Service Park του Αγώνα στο Λουτράκι. Live, όλες οι εξελίξεις του Echo Acropolis Rally, λεπτό προς λεπτό, με απευθείας συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεντεύξεις. Συντονίζουν και παρουσιάζουν οι δημοσιογράφοι Νίκος Τσάδαρης και Γιάννης Σταυρόπουλος. Συνοδηγός στην κούρσα της ενημέρωσης, ο Γιώργος Ναστούλης, με τη δική του πολύχρονη πείρα στις μαραθώνιες μεταδόσεις του Ράλι των Θεών. Ζήστε από κοντά όλη τη δράση του θρηλυκού αγώνα που θα εκτυλιχθεί στα βουνά της Πελοποννήσου και της στερεάς Ελλάδας. Break 100,8. Echo Acropolis Radio 2026.
7: Το Eco Rally Ακρόπολης 2026 έρχεται 25 με 28 Ιουνίου και η Eco δίνει για ακόμη μια χρονιά δυναμικά το παρόν ως μεγάλος χορηγός και χορηγός ονόματος. Θεαματικές διελεύσεις, υψηλές ταχύτητες και αυθεντική αγωνιστική δράση συνθέτουν μία από τις πιο ξεχωριστές στιγμές του αγώνα. Σας περιμένουμε!

Ακουθητικά, δεύτερη ώρα αυτής εδώ της εκπομπής, έχουμε ακόμα και άλλες καλές ειδήσεις να μοιραστούμε και άλλα καλά τραγούδια να ακούσουμε. Ελάτε στην παρέα μας.

Άκου θετικά λοιπόν, και το μαγνητικό πεδίο της γης χαρίζει μια υπερδύναμη. Πού? Στις θαλάσσιες χελώνες. Ναι, το μαγνητικό πεδίο της γης πυροδοτεί μια υπερδύναμη στις θαλάσσιες χελώνες που τις κάνει να χορεύουν. Ένα από τα βαθύτερα μυστήρια της γης βρίσκεται κάτω από τα πόδια μας και αυτό είναι ο πυρήνας του πλανήτη. Αυτή η καυτή συμπαγή σφαίρα έχει περίπου το 70% του μεγέθους της Σελήνης. Ένα από τα πράγματα στα οποία βοηθά ο πυρήνας είναι στην καθοδήγηση πολλών ζώων όταν μεταναστεύουν. Για παράδειγμα, οι θαλάσσιες χελώνες καρέτα-καρέτα κάνουν εντυπωσιακά μεταναστευτικά ταξίδια στους ωκεανούς και έχουν μια υπερδύναμη που τις οδηγεί στις περιοχές όπου είναι για να φωλιάσουν. Οι χελώνες βασίζονται στο μαγνητικό πεδίο της γης για να πλοηγηθούν και να προσανατολιστούν προς τη σωστή κατεύθυνση. Και τώρα μια νέα μελέτη έδειξε ότι οι θαλάσσιες χελώνες καρέτα-καρέτα απομνημονεύουν το μαγνητικό πεδίο για να τους βοηθήσει να βρουν τροφή μετά την μετανάστευση. Στην πραγματικότητα, οι θαλάσσιες χελώνες καρέτα-καρέτα θα χορέψουν σε εισαγωγικά με ένα συγκεκριμένο μοτίβο κίνησης για να ανταποκριθούν στα μαγνητικά σημάδια που τους υπενθυμίζουν που βρήκαν τροφή. Έλα.

0: κι ας είμαι ένα λάθος, λάθος. Το μυστικό σου θα με πάντα κατά βάθος.
1: Άκου θετικά και μία γυναίκα από τη Βιρτζίνια των Ηνωμένων Πολιτειών κέρδισε ένα τεράστιο ποσό μετά την αγορά του λάθος λαχνού σε ένα βενζινάδικο. Η γυναίκα λοιπόν από τις Ηνωμένες Πολιτείες αγόρασε το νικητήριο λαχείο σε ένα πρατήριο Raceway στην πύλη του τον Ιανουάριο. Αρχικά ήταν δυσαρεστημένη που της έδωσαν λάθος λαχνό, όπως είπε, στους αρμόδιους, αφού ήθελα να παίξει ένα διαφορετικό παιχνίδι λοταρίας. Όμως το εν λόγω λαχείο Money Blitz τελικά περιείχε τους σωστούς αριθμούς για το δεύτερο βραβείο του παιχνιδιού, ύψους 2 εκατομμυρίων δολαρίων. Παρόλο που κέρδισε το έπαθλο των 2 εκατομμυρίων δολαρίων, επέλεξε να πάρει στο σπίτι της ένα μικρότερο ποσό. Άπαξ. Εάν την επιλογή να πάρει το ολόκληρο βραβείο των 2 εκατομμυρίων δολαρίων σε ετήσιες πληρωμές για 30 χρόνια ή μια εφάπαξη επιλογή μετρητών ύψους 1.230.000 δολαρίων, εξήγησε η λοταρία της Βιρτζίνια. Εκείνη όμως λοιπόν επέλεξε να πάρει άπαξ ένα μικρότερο ποσό. Η νίκη της είναι μία από τις πολλές που έχουν προκύψει τυχαία. Τον περασμένο φθινόπωρο, ένας παίκτης της λοταρίας του Ιλινόης κέρδισε 9,2 εκατομμύρια δολάρια αφού έπαιξε πάλι λάθος παιχνίδι.

0: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
1: 8:30. Κοκτέιλς, μουσική και καλοκαιρινή μαγεία. Cocoon Beach Club.
2: Υπάρχουν βραδιές που απλά βγαίνεις και υπάρχουν βραδιές που γράφουν ιστορία.
3: Beach Club.
2: Το καλοκαίρι στο Λουτράκι παίρνει φωτιά.
4: Φωτιά με φωτιά.
2: Ένα όνομα, χιλιάδες επιτυχίες. Το Σάββατο 27 Ιουνίου ο Πάνος Κιάμος έρχεται στο Cocoon Beach Club στο Λουτράκι για μια μοναδική live εμφάνιση. Ετοιμάσου να τραγουδήσεις, να χορέψεις και να ζήσεις μια νύχτα που θα θυμάσαι όλο το καλοκαίρι.
5: Ένα μαγαζί απόψε, να σηκώσω στον αέρα.
2: Cocoon Beach Club στο Λουτράκι, Ποσειδώνος 2. Ώρα προσέλευσης στις 10 το βράδυ. Για κρατήσεις το τηλέφωνο 27440-26-330. Ο Πάνος Κιάμος στο Cocoon Beach Club. Γιατί το καλοκαίρι ξεκινά όπως του αξίζει.
6: Είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
7: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
6: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
7: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
6: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
7: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
6: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
7: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
8: αλλά δικό μας είναι.
7: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολιμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
10: Σε μια εποχή προκλήσεων, το μήνυμα του Αποστόλου Παύλου παραμένει ζωντανό. Από τις 13 έως τις 30 Ιουνίου, τα Παύλια 2026 ενώνουν την εκκλησιαστική παράδοση με τον πολιτισμό. Λατρευτικές συνάξεις, επιστημονικές ημερίδες, πολιτιστικές εκδηλώσεις συνθέτουν μια γιορτή για όλη την πόλη. Για το αναλυτικό πρόγραμμα, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Ιεράς Μητροπόλεως Κορίνθου. Σας περιμένουμε να βαδίσουμε μαζί στα βήματα του Αποστόλου.
11: Συνέχεια στο παιχνίδι μας. Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
12: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπωλείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
11: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπωλείο Κάβουρας.
12: Το κρεοπωλείο της γειτονιάς σας, Αποστόλου Παύλου 80, στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστό.
13: Το Eco Rally Ακρόπολης 2026 έρχεται 25 με 28 Ιουνίου και η Eco δίνει για ακόμη μια χρονιά δυναμικά το παρόν ως μεγάλος χορηγός και χορηγός ονόματος. Θεαματικές διελεύσεις, υψηλές ταχύτητες και αυθεντική αγωνιστική δράση συνθέτουν μία από τις πιο ξεχωριστές στιγμές του αγώνα. Σας περιμένουμε.
14: Την
3: Δευτέρα, 29 Ιουνίου, ο Βασίλης Παπακοσταντίνου στο Νεοχώρι Τρυπόλεως για μια συναυλία διαδρομή με τις μεγάλες του επιτυχίες, τα ιστορικά του κομμάτια, τις μπαλάντες, τις ηλεκτρικές του στιγμές. Ο αιώνιος έφηβος Βασίλης στο Νεοχώρι Τρυπόλεως τη Δευτέρα, 29 Ιουνίου. Opening Act, Ανδριάνα Αχιτζάνοβα. Προπόληση ticketservices.gr. Πληροφορίες 6945-9960-41.
4: Χορηγός επικοινωνίας Break FM.
8: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
14: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρώο ηλεκτρονικού τύπου.
8: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
14: Αποκλειστικά θέματα,
8: ρεπορτάζ,
14: συνεντεύξεις,
8: εκδηλώσεις,
14: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
8: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
14: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
8: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
14: corinthosnews.com.
8: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
14: Συνεχίζουμε.
8: Πρώτοι στην ενημέρωση.
14: Πιο δυνατά.
8: Πιο αξιόπιστα.
14: Πιο μπροστά.

το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο.

Ακούθε τικά και η ζωγράφος Μπιάνκα Ραφαέλα και οι πίνακές της αποτελούν έμπνευση και προάγγελο μιας τέχνης περισσότερο εκφραστικής και συμπεριληπτικής. Η Βρετανίδα καλλιτέχνης ολοκληρώνει τα έργα τέχνης της χωρίς να την εμποδίζει το πρόβλημα που έχει με την όρασή της. Αντιθέτως, το νησταγμένο μάτι της, όπως το ονομάζει, είναι εκείνο που την εμπνέει να αναπτύξει την απτική της στη ζωγραφική και να αποκτήσει τη δική της προσωπική σφραγίδα. Οι πίνακές της χορεύουν και τρεμοπαίζουν, γράφει η Emily Steer για το artsy.net. Οι καμβάδες της Μπιάνκα Ραφαέλα επικοινωνούν τον κόσμο όπως τον βλέπει και τον αισθάνεται εκείνη. Το έργο μου δείχνει πως κάποιος με πολύ μικρή όραση από απόσταση μπορεί να αλληλεπιδράσει με το χρώμα μέσω μιας εντελώς απτικής διαδικασίας. Αυτό δήλωσε η Ραφαέλα σε συνέντευξή της εν ώψη της έκθεσης Faint Memories, της πρώτης μεγάλης ατομικής της έκθεσης, η οποία παρουσιάζεται μέχρι τις 15 Μαρτίου στην Gallery Flowers στο Λονδίνο.

0: Η ώρα είναι 9. Και οι νύχτες στο Cocoon Beach Club τώρα ξεκινούν. Θα βγαίνω, θα πίνω. Υπάρχουν βραδιές που απλά βγαίνεις και υπάρχουν βραδιές που γράφουν ιστορία. Cocoon Beach Club. Το καλοκαίρι στο Λουτράκι παίρνει φωτιά.
1: Φωτιά με φωτιά.
0: Ένα όνομα, χιλιάδες επιτυχίες. Το Σάββατο 27 Ιουνίου ο Πάνος Κιάμος έρχεται στο Cocoon Beach Club στο Λουτράκι για μια μοναδική live εμφάνιση. Ετοιμάσου να τραγουδήσεις, να χορέψεις και να ζήσεις μια νύχτα που θα θυμάσαι όλο το καλοκαίρι.
1: Ένα μαγαζί απόψε, θα σηκώσω στον αέρα.
0: Cocoon Beach Club στο Λουτράκι, Ποσειδώνος 2. Ώρα προσέλευσης στις 10 το βράδυ. Για κρατήσεις το τηλέφωνο 27440-26-330. Ο Πάνος Κιάμος στο Cocoon Beach Club. Γιατί το καλοκαίρι ξεκινά όπως του αξίζει.
2: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλόντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Η φύση βρίσκει τον χώρο της, στον χώρο σας.
4: Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κήπευτικά που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
3: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
4: Μειοκτονίες, απολιμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
3: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
4: Τηλέφωνο 27411-0381.
5: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος? Υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Είστε έτοιμοι για το πιο διασκεδαστικό καλοκαίρι? Το Mare West σας προσκαλεί από τις 12 Ιουνίου έως και τις 31 Ιουλίου σε ένα πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων για όλη την οικογένεια. Παιχνίδι, δράση, θέαμα και αμέτρητες καλοκαιρινές εμπειρίες περιμένουν μικρούς και μεγάλους στο αγαπημένο εμπορικό πάρκο. Θεματικές δράσεις ψυχαγωγίας με πειρατές και γοργόνες, τροπικές περιπέτειες και διαστημικές αποστολές πρωταγωνιστούν στο φετινό καλοκαιρινό πρόγραμμα του Mare West. Και η διασκέδαση συνεχίζεται με κουκλοθεατρικές παραστάσεις, βραδιές θερινού σινεμά, ποδοσφαιρικές προκλήσεις και μαθήματα γιόγκα για γονείς και παιδιά. Γέλια, παιχνίδι, δημιουργία και αξέχαστες οικογενειακές στιγμές δίπλα στη θάλασσα. Μπείτε στο marewest.gr, δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα των εκδηλώσεων και ανακαλύψτε όλες τις εμπειρίες που σας περιμένουν στο Mare West. Mare West. Το καλοκαίρι παίζει εδώ.
7: Θέλεις μέγα ποικιλία, μέγα εξυπηρέτηση, μέγα τιμές σε όλες τις ηλεκτρονικές και ηλεκτρικές συσκευές?
8: Τότε έλα στο Mega Expert.
7: Το πολυκατάστημα με την εμπειρία 40 ετών και το εξειδικευμένο προσωπικό που έχει ό,τι ζητάς και ακόμη περισσότερα.
8: Πολυκατάστημα Mega Expert. Τα πάντα σε ηλεκτρολογικό και ηλεκτρονικό υλικό. Συστήματα συναγερμού, δορυφορικά, κάμερες, καλώδια. Μεγάλη ποικιλία σε είδη ψύξης, θέρμανση. Επώνυμα κλιματιστικά, τηλεοράσεις, πλυντήρια, κουζίνες, ψυγεία, μικροσυσκευές. Με μεταφορά και τοποθέτηση στο χώρο σας.
7: Μη χάσετε τη μεγάλη μας προσφορά.
8: Air Condition Smart, ενεργειακής κλάσης inverter, με φίλτρο ιονιστή, για οικονομία ρεύματος έως 40%. 9.000 BTU, 390 ευρώ. 12.429 ευρώ. 18.650 ευρώ. 24.790 ευρώ.
9: και μεγάλη ποικιλία σε ανεμιστήρες.
10: Mega Expert. Στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κορίνθου Πατρών, απέναντι από το Mare West. Τηλέφωνο 27410 76 302.
11: Mega Expert. Τα πάντα για το σπίτι.
12: Ψήνεσαι να παραγγείλουμε?
13: Ναι! Σουβλάκι θέλω.
12: Το έχω. Saint Angus Burger Bar. Πίτες με γύρο, καλαμάκι, κοτόπουλο, χοιρινό, ό,τι τραβάει όρεξή σου. Και πάντα στην καλύτερη τιμή.
13: Ή μήπως ένα σνακ με πυρίτσα?
12: Το έχω πάλι. Saint Angus.
13: Ή μήπως μπέργκερ τελικά?
12: Το έχω. Τα πιο αυθεντικά smash burgers με ψωμί της επιλογής σου, με κοτόπουλο ή 100% μοσχαρίσιο κρέας.
13: Τελικά λέω σαλάτα.
12: Το έχω και σαλάτα στον Αμερικάνο.
13: Saint Angus Burger Bar. Αλλάζεις γνώμη? Το έχουμε. Πίτες, μπέργκερ, σαλάτες, μπύρες και περισσότερες επιλογές από οποιοδήποτε μπεργκεράδικο εκεί έξω.
12: Saint Angus Burger Bar. Εσύ μπερδεύεσαι, εμείς μένουμε σταθεροί. Δαμασκηνού 41, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410 76019.
14: Και τώρα στον Αμερικάνο 15% έκπτωση σε όλα τα είδη για μαθητές.
15: Break FM 100,8. Το επίσημο ραδιόφωνο του ECO Ακρόπολης Rally για την Κορινθία. Από την Παρασκευή 26 έως και την Κυριακή 28 Ιουνίου. Τρεις ημέρες, όλη μέρα. Σε απευθείας μετάδοση από το Service Park του Αγώνα στο Λουτράκι. Live, όλες οι εξελίξεις του ECO Ακρόπολης Rally, λεπτό προς λεπτό, με απευθείας συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεντεύξεις. Συντονίζουν και παρουσιάζουν οι δημοσιογράφοι Νίκος Τσάδαρης και Γιάννης Σταυρόπουλος. Συνοδηγός στην κούρσα της ενημέρωσης, ο Γιώργος Ναστούλης, με τη δική του πολύχρονη πείρα στις μαραθώνιες μεταδόσεις του Ράλι των Θεών. Ζήστε από κοντά όλη τη δράση του θρηλυκού αγώνα που θα εκτυλιχθεί στα βουνά της Πελοποννήσου και της Στερεάς Ελλάδας. Break 100,8. Echo. Ακρόπολης Radio 2026.
16: Το Eco Rally Ακρόπολης 2026 έρχεται 25 με 28 Ιουνίου και η Eco δίνει για ακόμη μια χρονιά δυναμικά το παρόν ως μεγάλος χορηγός και χορηγός ονόματος. Θεαματικές διελεύσεις, υψηλές ταχύτητες και αυθεντική αγωνιστική δράση συνθέτουν μία από τις πιο ξεχωριστές στιγμές του αγώνα. Σας περιμένουμε!

0: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
1: 9:30. Διάσημοι DJs. Δυνατή μουσική. Cocoon Beach Club.
2: Υπάρχουν βραδιές που απλά βγαίνεις και υπάρχουν βραδιές που γράφουν ιστορία. Beach Club. Το καλοκαίρι στο Λουτράκι παίρνει φωτιά.
3: Φωτιά με φωτιά.
2: Ένα όνομα, χιλιάδες επιτυχίες. Το Σάββατο 27 Ιουνίου ο Πάνος Κιάμος έρχεται στο Cocoon Beach Club στο Λουτράκι για μια μοναδική live εμφάνιση. Ετοιμάσου να τραγουδήσεις, να χορέψεις και να ζήσεις μια νύχτα που θα θυμάσαι όλο το καλοκαίρι.
3: Ένα μαγάζι απόψε, θα σηκώσω στον αέρα.
2: Cocoon Beach Club στο Λουτράκι, Ποσειδώνος 2. Ώρα προσέλευσης στις 10 το βράδυ. Για κρατήσεις το τηλέφωνο 27440-26330. Ο Πάνος Κιάμος στο Cocoon Beach Club. Γιατί το καλοκαίρι ξεκινά όπως του αξίζει.
4: Είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
5: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
4: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
5: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
6: αλλά δικό μας είναι.
5: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation.
7: Συνέχεια στο παιχνίδι μας. Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
8: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
7: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή! Κρεοπολείο Κάβουρας!
8: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστό!
9: Το Eco Rally Ακρόπολης 2026 έρχεται 25 με 28 Ιουνίου και η Eco δίνει για ακόμη μια χρονιά δυναμικά το παρόν ως μεγάλος χορηγός και χορηγός ονόματος. Θεαματικές διελεύσεις, υψηλές ταχύτητες και αυθεντική αγωνιστική δράση συνθέτουν μία από τις πιο ξεχωριστές στιγμές του αγώνα. Σας περιμένουμε!
10: Την Δευτέρα, 29 Ιουνίου, ο Βασίλης Παπακοσταντίνου στο Νεοχώρι Τρυπόλεως για μια συναυλία διαδρομή με τις μεγάλες του επιτυχίες, τα ιστορικά του κομμάτια, τις μπαλάντες, τις ηλεκτρικές του στιγμές. Ο αιώνιος έφηβος Βασίλης στο Νεοχώρι Τρυπόλεως τη Δευτέρα 29 Ιουνίου. Opening Act Ανδριάνα Αχιτζάνοβα. Προπόληση ticketservices.gr. Πληροφορίες 6945-9960-41.
11: Χορηγός επικοινωνίας Break FM.
9: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
12: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
9: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
12: Αποκλειστικά θέματα,
9: ρεπορτάζ,
12: συνεντεύξεις,
9: εκδηλώσεις,
12: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
9: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
12: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
9: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
12: corinthosnews.com.
9: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
12: Συνεχίζουμε.
9: Πρώτοι στην ενημέρωση.
12: Πιο δυνατά.
9: Πιο αξιόπιστα.
12: Πιο μπροστά.

0: νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο.
1: Break FM 100,8.

0: break και σταματάς τις επιτυχίες.
1: Θέλω να ξεκινήσουμε με αυτό το τραγούδι και να τα αφιερώσουμε στο άλλο μας μισό. Ξέρεις κάτι?

0: Η ώρα είναι 10. Και οι νύχτες στο Cocoon Beach Club τώρα ξεκινούν. Θα βγαίνω, θα πίνω. Υπάρχουν βραδιές που απλά βγαίνεις και υπάρχουν βραδιές που γράφουν ιστορία.
1: Cocoon Beach Club.
0: Το καλοκαίρι στο Λουτράκι παίρνει φωτιά.
2: Φωτιά με φωτιά.
0: Ένα όνομα, χιλιάδες επιτυχίες. Το Σάββατο 27 Ιουνίου ο Πάνος Κιάμος έρχεται στο Cocoon Beach Club στο Λουτράκι για μια μοναδική live εμφάνιση. Ετοιμάσου να τραγουδήσεις, να χορέψεις και να ζήσεις μια νύχτα που θα θυμάσαι όλο το καλοκαίρι. Cocoon Beach Club στο Λουτράκι, Ποσειδώνος 2. Ώρα προσέλευσης στις 10 το βράδυ. Για κρατήσεις το τηλέφωνο 27440-26-330. Ο Πάνος Κιάμος στο Cocoon Beach Club. Γιατί το καλοκαίρι ξεκινά όπως του αξίζει.
3: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος... Υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Break FM 100,8. Το επίσημο ραδιόφωνο του Echo Ακρόπολης Rally για την Κορινθία. Από την Παρασκευή 26 έως και την Κυριακή 28 Ιουνίου. Τρεις ημέρες, όλη μέρα. Σε απευθείας μετάδοση από το Service Park του Αγώνα στο Λουτράκι. Live, όλες οι εξελίξεις του Echo Acropolis Rally, λεπτό προς λεπτό, με απευθείας συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεντεύξεις. Συντονίζουν και παρουσιάζουν οι δημοσιογράφοι Νίκος Τσάδαρης και Γιάννης Σταυρόπουλος. Συνοδηγός στην κούρσα της ενημέρωσης, ο Γιώργος Ναστούλης, με τη δική του πολύχρονη πείρα στις μαραθώνιες μεταδόσεις του Ράλι των Θεών. Ζήστε από κοντά όλη τη δράση του θρυλικού αγώνα που θα εκτυλιχθεί στα βουνά της Πελοποννήσου και της στερεάς Ελλάδας. Break 100,8. Echo Acropolis Radio 2026.
5: Το Echo Rally Acropolis 2026 έρχεται 25 με 28 Ιουνίου και η Echo δίνει για ακόμη μια χρονιά δυναμικά το παρόν ως μεγάλος χορηγός και χορηγός ονόματος. Θεαματικές διελεύσεις, υψηλές ταχύτητες και αυθεντική αγωνιστική δράση συνθέτουν μία από τις πιο ξεχωριστές στιγμές του αγώνα. Σας περιμένουμε!

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Γεια σας, είμαι η Άννα Βύση και μην νομίζετε ότι ακούω και Νίκο Χαλκούση, γιατί ακούω μόνο Νίκο Χαλκούση.

0: Νίκος Χαλκούσης non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Γεια σας, είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης. Για καλή παρέα, ακούτε non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση.

0: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
1: 10:30. Η νύχτα ανεβαίνει επίπεδο. Αξέχαστες στιγμές στο Cocoon Beach Club.
2: Υπάρχουν βραδιές που απλά βγαίνεις και υπάρχουν βραδιές που γράφουν ιστορία.
3: Beach Club.
2: Το καλοκαίρι στο Λουτράκι παίρνει φωτιά.
4: Φωτιά με φωτιά.
2: Ένα όνομα, χιλιάδες επιτυχίες.
4: Λίγο χρόνο για μένα.
2: Το Σάββατο 27 Ιουνίου ο Πάνος Κιάμος έρχεται στο Cocoon Beach Club στο Λουτράκι για μια μοναδική live εμφάνιση.
5: Πάμε να δώσουμε ενέργεια.
2: Ετοιμάσου να τραγουδήσεις, να χορέψεις και να ζήσεις μια νύχτα που θα θυμάσαι όλο το καλοκαίρι.
4: Ένα μαγάζι απόψε, θα σηκώσω στον αέρα.
2: Cocoon Beach Club στο Λουτράκι, Ποσειδώνος 2. Ώρα προσέλευσης στις 10 το βράδυ. Για κρατήσεις το τηλέφωνο 2744-026-330. Ο Πάνος Κιάμος στο Cocoon Beach Club. Γιατί το καλοκαίρι ξεκινά όπως του αξίζει.
6: Συνέχεια στο παιχνίδι μας. Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
7: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπωλείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνίκα, τσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
6: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπωλείο Κάβουρας.
7: Το κρεοπωλείο της γειτονιάς σας, Αποστόλου Παύλου 80, στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστό.
8: Το Eco Rally Ακρόπολης 2026 έρχεται 25 με 28 Ιουνίου και η Eco δίνει για ακόμη μια χρονιά δυναμικά το παρόν ως μεγάλος χορηγός και χορηγός ονόματος. Θεαματικές διελεύσεις, υψηλές ταχύτητες και αυθεντική αγωνιστική δράση συνθέτουν μία από τις πιο ξεχωριστές στιγμές του αγώνα. Σας περιμένουμε. Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
9: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
8: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
9: Αποκλειστικά θέματα,
8: ρεπορτάζ,
9: συνεντεύξεις,
8: εκδηλώσεις,
9: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
8: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
9: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα, με σεβασμό στο κοινό μας
8: και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
9: corinthosnews.com.
8: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
9: Συνεχίζουμε.
8: Πρώτοι στην ενημέρωση.
9: Πιο δυνατά.
8: Πιο αξιόπιστα.
9: Πιο μπροστά.
10: Break FM 100,8.

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος ξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρίδου και ακούω κάθε Παρασκευή και Σάββατο 10 με 1 το βράδυ non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Και το πιο δυνατό beach party του καλοκαιριού είναι εδώ. Cocoon Beach Club. Υπάρχουν βραδιές που απλά βγαίνεις και υπάρχουν βραδιές που γράφουν ιστορία.
0: Cocoon Beach Club.
1: Το καλοκαίρι στο Λουτράκι παίρνει φωτιά.
2: Φωτιά με φωτιά.
1: Ένα όνομα, χιλιάδες επιτυχίες. Το Σάββατο 27 Ιουνίου ο Πάνος Κιάμος έρχεται στο Cocoon Beach Club στο Λουτράκι για μια μοναδική live εμφάνιση.
3: Πάμε να δώσουμε ενέργεια. Άσε με μια νύχτα.
1: Ετοιμάσου να τραγουδήσεις, να χορέψεις και να ζήσεις μια νύχτα που θα θυμάσαι όλο το καλοκαίρι.
4: Ένα μαγάζι απόσπε, θα σηκώσω στον αέρα.
1: Cocoon Beach Club στο Λουτράκι, Ποσειδώνος 2. Ώρα προσέλευσης στις 10 το βράδυ. Για κρατήσεις το τηλέφωνο 27440-26330. Ο Πάνος Κιάμος στο Cocoon Beach Club. Γιατί το καλοκαίρι ξεκινά όπως του αξίζει.
5: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλόντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος, υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Break FM 100,8. Το επίσημο ραδιόφωνο του ECO Ακρόπολης Rally για την Κορινθία. Από την Παρασκευή 26 έως και την Κυριακή 28 Ιουνίου. Τρεις ημέρες, όλη μέρα. Σε απευθείας μετάδοση από το Service Park του Αγώνα στο Λουτράκι. Live, όλες οι εξελίξεις του Echo Acropolis Rally, λεπτό προς λεπτό, με απευθείας συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεντεύξεις. Συντονίζουν και παρουσιάζουν οι δημοσιογράφοι Νίκος Τσάδαρης και Γιάννης Σταυρόπουλος. Συνοδηγός στην κούρσα της ενημέρωσης, ο Γιώργος Ναστούλης, με τη δική του πολύχρονη πείρα στις μαραθώνιες μεταδόσεις του Ράλι των Θεών. Ζήστε από κοντά όλη τη δράση του θρυλικού αγώνα που θα εκτυλιχθεί στα βουνά της Πελοποννήσου και της Στερεάς Ελλάδας. Break 100,8. Echo Acropolis Radio 2026.
8: Το Echo Rally Acropolis 2026 έρχεται 25 με 28 Ιουνίου και η Echo δίνει για ακόμη μια χρονιά δυναμικά το παρόν ως μεγάλος χορηγός και χορηγός ονόματος. Θεαματικές διελεύσεις, υψηλές ταχύτητες και αυθεντική αγωνιστική δράση συνθέτουν μία από τις πιο ξεχωριστές στιγμές του αγώνα. Σας περιμένουμε!

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Την Παρασκευή βράδυ, τη Σάββατο βράδυ, ο Χαλκούσης είναι εδώ, non-stop. Και εγώ, Αντώνης Ρέμος, κάθομαι και τον ακούω.

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Είμαι ο Νίκος Βέρτης και ακούω μαζί σας non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση.

0: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
1: 11:30. Το πιο hot σημείο του Λουτρακίου. Cocoon Beach Club.
2: Υπάρχουν βραδιές που απλά βγαίνεις και υπάρχουν βραδιές που γράφουν ιστορία. Beach Club. Το καλοκαίρι στο Λουτράκι παίρνει φωτιά.
3: Φωτιά με φωτιά.
2: Ένα όνομα, χιλιάδες επιτυχίες.
3: Λίγο χρόνο για μένα.
2: Το Σάββατο 27 Ιουνίου ο Πάνος Κιάμος έρχεται στο Cocoon Beach Club στο Λουτράκι για μια μοναδική live εμφάνιση.
4: Πάμε να δώσουμε ενέργεια. Άσε με μια νύχτα.
2: Ετοιμάσου να τραγουδήσεις, να χορέψεις και να ζήσεις μια νύχτα που θα θυμάσαι όλο το καλοκαίρι.
3: Ένα μαγαζί απόψε, θα σηκώσω στον αέρα.
2: Cocoon Beach Club στο Λουτράκι, Ποσειδώνος 2. Ώρα προσέλευσης στις 10 το βράδυ. Για κρατήσεις το τηλέφωνο 2744-026-330. Ο Πάνος Κιάμος στο Cocoon Beach Club. Γιατί το καλοκαίρι ξεκινά όπως του αξίζει.
5: Συνέχεια στο παιχνίδι μας. Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
6: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπωλείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
5: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπωλείο Κάβουρας.
6: Το κρεοπωλείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστό.
7: Το Eco Rally Ακρόπολης 2026 έρχεται 25 με 28 Ιουνίου και η Eco δίνει για ακόμη μια χρονιά δυναμικά το παρόν ως μεγάλος χορηγός και χορηγός ονόματος. Θεαματικές διελεύσεις, υψηλές ταχύτητες και αυθεντική αγωνιστική δράση συνθέτουν μία από τις πιο ξεχωριστές στιγμές του αγώνα. Σας περιμένουμε. Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
8: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρώο ηλεκτρονικού τύπου.
7: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
8: Αποκλειστικά θέματα,
7: ρεπορτάζ,
8: συνεντεύξεις,
7: εκδηλώσεις,
8: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
7: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
8: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα, με σεβασμό στο κοινό μας
7: και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
8: corinthosnews.com.
7: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
8: Συνεχίζουμε.
7: Πρώτοι στην ενημέρωση.
8: Πιο δυνατά.
7: Πιο αξιόπιστα.
8: Πιο μπροστά.
9: Break FM 100,8.
10: www.breakfm.gr.

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Ανεβαίνουμε! Τα χέρια ψηλά, παιδιά!

0: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
1: 12:30. Εκεί που το καλοκαίρι δεν σταματά ποτέ. Cocoon Beach Club.
2: Υπάρχουν βραδιές που απλά βγαίνεις και υπάρχουν βραδιές που γράφουν ιστορία.
3: Beach Club.
2: Το καλοκαίρι στο Λουτράκι παίρνει φωτιά.
4: Φωτιά με φωτιά.
2: Ένα όνομα, χιλιάδες επιτυχίες.
4: Λίγο χρόνο για μένα.
2: Το Σάββατο 27 Ιουνίου ο Πάνος Κιάμος έρχεται στο Cocoon Beach Club στο Λουτράκι για μια μοναδική live εμφάνιση. Ετοιμάσου να τραγουδήσεις, να χορέψεις και να ζήσεις μια νύχτα που θα θυμάσαι όλο το καλοκαίρι.
4: Ένα μαγάζι απόψε, θα σηκώσω στον αέρα.
2: Cocoon Beach Club στο Λουτράκι, Ποσειδώνος 2. Ώρα προσέλευσης στις 10 το βράδυ. Για κρατήσεις το τηλέφωνο 2744-026-330. Ο Πάνος Κιάμος στο Cocoon Beach Club. Γιατί το καλοκαίρι ξεκινά όπως του αξίζει.

0: το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο.
1: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
2: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
1: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
2: Αποκλειστικά θέματα,
1: ρεπορτάζ,
2: συνεντεύξεις,
1: εκδηλώσεις,
2: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
1: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
2: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
1: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
2: corinthosnews.com.
1: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
2: Συνεχίζουμε.
1: Πρώτοι στην ενημέρωση.
2: Πιο δυνατά.
1: Πιο αξιόπιστα.
2: Πιο μπροστά.
3: Break FM 100,8.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Η μουσική δυναμώνει, τα φώτα χαμηλώνουν και το κοκκούν γράφει ιστορία. Υπάρχουν βραδιές που απλά βγαίνεις και υπάρχουν βραδιές που γράφουν ιστορία. Το καλοκαίρι στο Λουτράκι παίρνει φωτιά.
2: Φωτιά με φωτιά.
1: Ένα όνομα, χιλιάδες επιτυχίες. Το Σάββατο 27 Ιουνίου ο Πάνος Κιάμος έρχεται στο Cocoon Beach Club στο Λουτράκι για μια μοναδική live εμφάνιση. Ετοιμάσου να τραγουδήσεις, να χορέψεις και να ζήσεις μια νύχτα που θα θυμάσαι όλο το καλοκαίρι.
2: Ένα μαγάζι από τσέ, θα σηκώσω στον αέρα.
1: Cocoon Beach Club στο Λουτράκι, Ποσειδώνος 2. Ώρα προσέλευσης στις 10 το βράδυ. Για κρατήσεις το τηλέφωνο 27440-26-330. Ο Πάνος Κιάμος στο Cocoon Beach Club. Γιατί το καλοκαίρι ξεκινά όπως του αξίζει.
3: Break FM 100,8. Το επίσημο ραδιόφωνο του Echo Ακρόπολης Rally για την Κορινθία. Από την Παρασκευή 26 έως και την Κυριακή 28 Ιουνίου. Τρεις ημέρες, όλη μέρα. Σε απευθείας μετάδοση από το Service Park του Αγώνα στο Λουτράκι. Live, όλες οι εξελίξεις του Echo Ακρόπολης Rally, λεπτό προς λεπτό, με απευθείας συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεντεύξεις. Συντονίζουν και παρουσιάζουν οι δημοσιογράφοι Νίκος Τσάδαρης και Γιάννης Σταυρόπουλος. Συνοδηγός στην κούρσα της ενημέρωσης, ο Γιώργος Ναστούλης, με τη δική του πολύχρονη πείρα στις μαραθώνιες μεταδόσεις του Ράλι των Θεών. Ζήστε από κοντά όλη τη δράση του θρηλυκού αγώνα που θα εκτυλιχθεί στα βουνά της Πελοποννήσου και της στερεάς Ελλάδας. Break 100,8. Echo. Ακρόπολης Radio 2026.

0: το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
1: Μία και μισή. Η μουσική δυναμώνει. Cocoon Beach Club.
2: Υπάρχουν βραδιές που απλά βγαίνεις και υπάρχουν βραδιές που γράφουν ιστορία.
3: Cocoon Beach Club.
2: Το καλοκαίρι στο Λουτράκι παίρνει φωτιά.
4: Φωτιά με φωτιά.
2: Ένα όνομα, χιλιάδες επιτυχίες.
4: Λίγο χρόνο για μένα.
2: Το Σάββατο 27 Ιουνίου ο Πάνος Χιάμος έρχεται στο Cocoon Beach Club στο Λουτράκι για μια μοναδική live εμφάνιση.
5: Πάμε να δώσουμε ενέργεια. Άσε με μια νύχτα.
2: Ετοιμάσου να τραγουδήσεις, να χορέψεις και να ζήσεις μια νύχτα που θα θυμάσαι όλο το καλοκαίρι.
4: Ένα μαγάζι απόσπε, θα σηκώσω στον αέρα.
2: Cocoon Beach Club στο Λουτράκι, Ποσειδώνος 2. Ώρα προσέλευσης στις 10 το βράδυ. Για κρατήσεις το τηλέφωνο 27440-26-330. Ο Πάνος Χιάμος στο Cocoon Beach Club. Γιατί το καλοκαίρι ξεκινά όπως του αξίζει.
1: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
6: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
1: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
6: Αποκλειστικά θέματα,
1: ρεπορτάζ,
6: συνεντεύξεις,
1: εκδηλώσεις,
6: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
1: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
6: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα, με σεβασμό στο κοινό μας.
1: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
6: corinthosnews.com.
1: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
6: Συνεχίζουμε.
1: Πρώτοι στην ενημέρωση.
6: Πιο δυνατά.
1: Πιο αξιόπιστα.
6: Πιο μπροστά.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Μία ακόμα μοναδική νύχτα στο Cocoon Beach Club ολοκληρώνεται. Ραντεβού αύριο πάλι. Υπάρχουν βραδιές που απλά βγαίνεις και υπάρχουν βραδιές που γράφουν ιστορία.
0: Beach Club.
1: Το καλοκαίρι στο Λουτράκι παίρνει φωτιά.
2: Φωτιά με φωτιά.
1: Ένα όνομα, χιλιάδες επιτυχίες. Το Σάββατο 27 Ιουνίου ο Πάνος Κιάμος έρχεται στο Cocoon Beach Club στο Λουτράκι για μια μοναδική live εμφάνιση. Ετοιμάσου να τραγουδήσεις, να χορέψεις και να ζήσεις μια νύχτα που θα θυμάσαι όλο το καλοκαίρι. Cocoon Beach Club στο Λουτράκι, Ποσειδώνος 2. Ώρα προσέλευσης στις 10 το βράδυ. Για κρατήσεις το τηλέφωνο 27440-26-330. Ο Πάνος Κιάμος στο Cocoon Beach Club. Γιατί το καλοκαίρι ξεκινά όπως του αξίζει.
3: Break FM 100,8. Το επίσημο ραδιόφωνο του Echo Ακρόπολης Rally για την Κορινθία. Από την Παρασκευή 26 έως και την Κυριακή 28 Ιουνίου. Τρεις ημέρες, όλη μέρα. Σε απευθείας μετάδοση από το Service Park του Αγώνα στο Λουτράκι. Live, όλες οι εξελίξεις του Echo Ακρόπολης Rally, λεπτό προς λεπτό, με απευθείας συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεντεύξεις. Συντονίζουν και παρουσιάζουν οι δημοσιογράφοι Νίκος Τσάδαρης και Γιάννης Σταυρόπουλος. Συνοδηγός στην κούρσα της ενημέρωσης, ο Γιώργος Ναστούλης, με τη δική του πολύχρονη πείρα στις μαραθώνιες μεταδόσεις του Ράλι των Θεών. Ζήστε από κοντά όλη τη δράση του θρηλυκού αγώνα που θα εκτυλιχθεί στα βουνά της Πελοποννήσου και της Στερεάς Ελλάδας. Break 100,8. Echo. Ακρόπολης Radio 2026.

0: για κρατήσει το τηλέφωνο 2744-026-330. Ο Πάνος Κιάμος στο Cocoon Beach Club, γιατί το καλοκαίρι ξεκινά όπως του αξίζει.
1: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
2: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
1: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
2: Αποκλειστικά θέματα,
1: ρεπορτάζ,
2: συνεντεύξεις,
1: εκδηλώσεις,
2: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
1: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
2: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα, με σεβασμό στο κοινό μας
1: και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
2: corinthosnews.com.
1: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
2: Συνεχίζουμε.
1: Πρώτοι στην ενημέρωση.
2: Πιο δυνατά.
1: Πιο αξιόπιστα.
2: Πιο μπροστά.

0: Υπάρχουν βραδιές που απλά βγαίνεις και υπάρχουν βραδιές που γράφουν ιστορία. Beach Club. Το καλοκαίρι στο Λουτράκι παίρνει φωτιά.
1: Φωτιά με φωτιά.
0: Ένα όνομα, χιλιάδες επιτυχίες. Το Σάββατο 27 Ιουνίου ο Πάνος Κιάμος έρχεται στο Cocoon Beach Club στο Λουτράκι για μια μοναδική live εμφάνιση.
2: Πάμε να δώσουμε ενέργεια. Άσε με μια νύχτα.
0: Ετοιμάσου να τραγουδήσεις, να χορέψεις και να ζήσεις μια νύχτα που θα θυμάσαι όλο το καλοκαίρι.
3: Ένα μαγάζι απόσπε, θα σηκώσω στον αέρα.
0: Cocoon Beach Club στο Λουτράκι, Ποσειδώνος 2. Ώρα προσέλευσης στις 10 το βράδυ.

0: Η ώρα είναι 3. Υπάρχουν βραδιές που απλά βγαίνεις και υπάρχουν βραδιές που γράφουν ιστορία. Το καλοκαίρι στο Λουτράκι παίρνει φωτιά.
1: Φωτιά με φωτιά.
0: Ένα όνομα, χιλιάδες επιτυχίες. Το Σάββατο 27 Ιουνίου ο Πάνος Κιάμος έρχεται στο Cocoon Beach Club στο Λουτράκι για μια μοναδική live εμφάνιση. Ετοιμάσου να τραγουδήσεις, να χορέψεις και να ζήσεις μια νύχτα που θα θυμάσαι όλο το καλοκαίρι. Cocoon Beach Club στο Λουτράκι, Ποσειδώνος 2. Ώρα προσέλευσης στις 10 το βράδυ. Για κρατήσεις το τηλέφωνο 27440-26-330. Ο Πάνος Κιάμος στο Cocoon Beach Club. Γιατί το καλοκαίρι ξεκινά όπως του αξίζει.